0: ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

ή πάλι πως κοιμάμαι στα κρυφά. Στα κρυφά θα κάνω, μα έλα που φοβάμαι. Φοβάμαι, έλα που φοβάμαι.

που να σε, σε ένα παράθυρο ανοιγμένο, σε ένα φεγγάρι προδομένο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Σε πυρηνοκλείο, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί και τη βελτίωση του καιρού να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Εύρου, Λίμνου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ανεξέλεγκτη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα στην Νότια Γαλλία η φωτιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό, ενώ ακαινώθηκαν 7 δήμοι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον οπακλουσμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των κοιτώνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο και νέα αυτοψία διάταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Εκτός από τον φερόμενο ως δράστη, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 3-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αντβέρπ σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στις 4 το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν νέο φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Αλκμαρ. Επίσης σε φιλική αναμέτρηση η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 τον Λεβαδιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο. Είσαι μια βροχούλα καλοκαιρινή. Ωραίο το τραγούδι που διάλεξε εδώ ο φίλος μας ο Λάσκαρης. Θέλω να σε πιω, θέλω να σβηστώ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε το ζωντανό live πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα το καλοκαιράκι, πάμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, 8-11 το πρωί. Σκόρπας. Και σήμερα και αύριο. Μαζεύω, πας, μακριά, στο νου μου, πολλά έχουμε να πούμε σε ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι καλοκαιρινό, θα βγει ήλιος παντού, ίσως τα ανατολικά μέχρι το μεσημεράκι να υπάρχουν κάποιες βροχές, όχι κάτι το ιδιαίτερο, καμία σχέση με το χθεσινό. Αλλά τι να πούμε εμείς, τι να πούν οι φίλοι μας οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, τα διαβάζετε τι γίνεται. Κόλαση του Δάντη, χιλιάδες καμένα δάση, σπίτια και στη Γαλλία, εκεί στον Μπορντό και στην Ισπανία έξω από την Μαδρίτη. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Τεράστια μέτωπα και είναι ανεξέλεγκτες οι φωτιές. Εμείς εδώ χθες το βράδυ, το απόγευμα και το βράδυ είχαμε βροχούλα. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα χτύπησαν τα μπουρίνια. Να πούμε ότι φίλες και φίλοι έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν υπόγεια. Εντάξει, δεν είναι εκτεταμένες οι ζημιές οι οποίες υπέστησαν κάποια σπίτια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν προβλήματα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων. Έπεσαν χθες από αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι, θα μας τα πει αναλυτικά μετά ο κύριος Καντερές, περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. 100.000 κεραυνοί σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 7, προκάλεσε πολλά προβλήματα, δρόμοι πλημμύρισαν, έπεσαν δέντρα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλη ένταση ξαφνική άνεμη που επικράτησαν. Θα δείτε αρκετά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κόσμος που εκείνη την ώρα κυκλοφορούσε έτρεχε να καλυφθεί με το σκηνικό του καιρού να έρχεται σε πλήρη αντίθεση, όπως καταλαβαίνετε, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, αλλά και των προηγούμενων ωρών θα έλεγα. Είναι προτιμότερο το νεράκι, ακόμα και αν πέφτει τουλούμι, έτσι όπως έπεσε χθες, αν πέφτουν καρέκλες, παρά οι φωτιές, έτσι όπως εξελίσσονται στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι χθες εκείνη την ώρα έφτανα κι εγώ για να πάω όπως κάθε χρόνο ή σχεδόν κάθε χρόνο στην καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Χθες για την τιμητική με συνόδευσε και η κόρη μου που είναι δημοσιογράφος. Γι' αυτό πήγα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, για να ξεναγήσω και να μάθω. Μερικά να μοιήσω στο πολιτικό ρεπορτάζ στην κόρη. Ο χαμός, οι κυρίες να τρέχουν. Εκεί μόλις άρχισε να πέφτει χοντρή βροχή. Εγώ είχα προλάβει, είχα μπει μέσα για να κάνω ρεπορτάζ, πήγα νωρίτερα. Ο χαμός, έτρεχαν οι κυρίες για να μην βρέξουν τα φορέματα. Έσπασαν τα κούνια, έγινε χαμός γενικώς, φίλες και φίλοι. Το είχαν προβλέψει όμως οι μετεωρολόγοι, για να λέμε την αλήθεια. Είχαν πει ότι έρχεται σούπερ κεραυνική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δυνατές καταιγίδες, κυρίως στην Αττική. Θα σας πω πολλά πράγματα και από τα χθεσινά παρασκήνια, τα παραλυπόμενα το προεδρικό, ό,τι διαλόγους μπόρεσα να διαβάσω και έπιασε το αυτάκι μου χθες. Δεν ήταν και πολλοί. Τρεις ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί που παραβρέθηκαν στη δεξίωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος για μια ακόμα φορά έδειξε ότι είναι σοβαρός πολιτικός αρχηγός και ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που υποτίθεται ότι στα χαρτιά είναι το πιο αντισυστημικό κόμμα, δεν λέω ότι είναι συστημικό, είναι όμως απόλυτα θεσμικό. Εκεί ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, πάντα σοβαρός. Τρία κόμματα τα οποία έχουν κυριαρχήσει και στη μεταπολίτευση, από τη μεταπολίτευση και μετά. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όπου έχουν περίπου από μισό χρόνο διακυβέρνηση στα κόμματα αυτά, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, φίλες και φίλοι, που επί δεκαετίες ήταν η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Θα πούμε αρκετά πράγματα για αυτά τα οποία συνέβησαν χθες. Δυσάρεστα πράγματα στην Ευρώπη. Χθες έγινε χαμός στην Επίδαυρο. Όχι απλά καταρακτώδης βροχή διέκοψε την ειρήνη του Αριστοφάνη. Αν δείτε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές και το ερώτημα είναι, ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, εννοείται ότι η παράσταση διακόπηκε. Ήταν γεμάτο το θέατρο, περίπου 6.500 θεατές. Προσέξτε τώρα, δεν μεταφέρεται η παράσταση σε άλλη ημερομηνία. Κανονικά θα γίνει αυτή του Σαββάτου σήμερα. Αλλά το ερώτημα είναι, έπρεπε να ταλαιπωρηθούν τόσες χιλιάδες θεατές αφού ήξεραν οι διοργανωτές ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος από τις μετεωρολογικές προβλέψεις να πέσει, να χτυπήσει καταιγίδα στην περιοχή, και το έλεγαν για την Επίδαυρο. Τέλος πάντων, οι θεατές ταλαιπωρήθηκαν, εισιτήρια για σήμερα δεν υπάρχουν, διεκόπη η παράσταση στο θέατρο της Επιδαύρου. Οι περισσότεροι αποχώρησαν απογοητευμένοι, τι περισσότεροι, όλοι δηλαδή αποχώρησαν απογοητευμένοι, και εν πάση περιπτώσει ευτυχώς δεν υπήρξε πανικός, έγιναν συστάσεις από τα μεγάφωνα για να μην υπάρξει πανικός κατά την εκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές. Ξέρετε, εκεί οι έξοδοι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλοι. Κατεβαίνεις από συγκεκριμένους διαδρόμους του αρχαίου θεάτρου και φεύγεις προς τα έξω. Τέλος πάντων, το θέατρο άδειασε, έγιναν λούτσα οι άνθρωποι, και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν κλείσει δωμάτια στην ευρύτερη περιοχή, αποχώρησαν ήρεμα και ωραία. Τι να κάνουν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τους χάλασε την παράσταση. Τώρα δεν ξέρω, επειδή έχουν έρθει διάφορα μηνύματα από το πρωί, αν θα επιστραφούν τα χρήματα στον κόσμο, αφού δεν θα ξαναγίνει παράσταση. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, κάτι έπρεπε να είχε προβλεφθεί σε όλο αυτό.
1: Γυρεύοντας τα μάτια του, τα μάτια του, και τα ζεστά, και τα ζεστά.
0: Οι διοργανωτές έπρεπε να το προβλέψουν αυτό. Έπρεπε να αναβάλουν την παράσταση ώστε και ο κόσμος να πάρει τα χρήματα πίσω και να μην ταλαιπωρηθούν, διότι οι άνθρωποι ξεκίνησαν από την Αθήνα και έφυγαν, όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως έφυγαν. Λοιπόν, για να πούμε ποιοι είμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα Σάββατο, πόσο έχει ο μήνας? 25 Ιουλίου του 2026. Θέλω. Μετά τις 9 τα παραλυπόμενα, από αυτά που είδα εγώ χθες στο Προεδρικό Μέγαρο αναλυτικά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα email. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που αφορούν την ενέργεια αυτές τις μέρες. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω?
0: Ρωτάει αρκετός κόσμος πότε θα ενεργοποιηθεί, αν έχει ενεργοποιηθεί, η ιστορία με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια.
2: Είναι όλα έτοιμα, περιμένουμε την ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία γνωστοποίηση, όχι αδειοδότηση.
0: Ναι, η αδειοδότηση πώς θα γίνει? Έχουμε
2: δεν,
0: κάποιο...
2: υπάρχει δεν υπάρχει αδειοδότηση. Μπορεί ο καθένας να πάει να αγοράσει, να βάλει στο σπίτι του τα δύο τα δύο φωτοβολταϊκά στο στιθέο, ας πούμε, των βεραντών. Με προσοχή, όπως έχουμε πει και στην εκπομπή σου παλαιότερα. Διότι...
0: Μπορεί δηλαδή από τώρα να πάει να τα βάλει?
2: Ναι, αλλά δεν θα είναι νόμιμος. Από
0: άρα γιατί έχει... να τα βάλει? Ναι.
2: Ναι. Μπορεί να τα αγοράσει και να περιμένει μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα. Μάλιστα. Του ΔΔΕ, που θα γίνει γνωστοποίηση των... του kit.
0: Ναι.
2: Γιατί το kit πρέπει να είναι πιστοποιημένο, δηλαδή πρέπει να έχει όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητα και συμμορφωμένα.
0: Τώρα, τι γίνεται με τα καύσιμα? Έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Μου στέλνει και εδώ ο Παντελής ο Χάρος μήνυμα ότι το πετρέλαιο πήγε 2 ευρώ το λίτρο από το 1,37 προπολεμικά.
2: Ισχύει αυτό που λες. Ήδη τώρα πλέον 9 στα 10 πρατήρια, άμα δεις βενζίνη και δίζελ, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Mm-hmm. Δεν συζητάμε για τα νησιά που έχει ξεπεραστεί εδώ και εβδομάδες. Κινείται πάνω από τα 2,20, 2,25 κλπ. Το θέμα είναι ότι και αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο δίζελ έχει εξανεμιστεί με τεράστια αύξηση μέσα σε ελάχιστες μέρες. Ναι. Και ότι τώρα το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια.
0: Ναι, ναι. Και δεν διαφαίνεται προοπτική μείωση. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
2: Όπως το είπες, το φυσικό αέριο κινείται γύρω στα 64-65 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα από τα 40 που ήταν πριν 10 μέρες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Είδες τι συνέβη τις προηγούμενες ναι. μέρες και τι συμβαίνει ακόμα. Δεν μπορεί να αποκλιμακώσει τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα, φυσικό αέριο εννοώ.
0: Μάλιστα. Και πετρέλαιο. Τι άλλο, δεν τώρα... διαφαίνεται προοπτική αυτό το θέμα. Με το ρεύμα τι γίνεται?
2: Λοιπόν, Γιάννη, πρόσεξε. Έχει βγάλει ένα δελτίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που ναι. λέει ότι θα μπει πλαφόν
0: ναι.
2: στα πάγια των μπλε τιμολογίων, διότι το παρακάνανε οι πάροχοι. Μιλάμε ότι υπάρχουν πάροχοι που σου δίνουν δήθεν χαμηλή τιμή χρέωσης κιλοβατόρας, δηλαδή με 11,9 λεπτά, αλλά έχουν ένα πάγιο 16 ευρώ, όπου αν κάνεις μια αναγωγή στις κιλοβατόρες, τα 16 ευρώ είναι σαν να είναι τα 12 ευρώ, 17, 16.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και λέει ότι αυτό είναι παραπλανητικό και ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να γίνεται, γι' αυτό και όλας ετοιμάζει μέχρι τέλος του μήνα αυτού, μέχρι την άλλη εβδομάδα, πλαφόν στα πάγια των μπλε τιμολογίων. Επίσης, άλλη μελέτη έδειξε ότι τα φέσια των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος προς τους πάροχους που έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρόνο, ουσιαστικά κατανέμονται στους υπόλοιπους συνεπείς καταναλωτές, το ξέρεις. Δηλαδή είναι 6 λεπτά, αυτό το φέση επιβαρύνει κατά 6 λεπτά την τιμή χρέωσης κιλοβατόρας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούσατε, έχει ξεφύγει το πράγμα με τις τιμές στα καύσιμα. Και αρχίζουν και μπαίνουν πλαφόν στα χρωματιστά τιμολόγια, γιατί το έχουν παρακάνει ορισμένες εταιρείες. Ίσως όλες, αλλά ορισμένες σίγουρα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αλεξάνδρα που μου στέλνει ερώτημα. Θα το ρωτήσω αύριο, κυρία Αλεξάνδρα, αν μπορείτε να το ξαναστείλετε αυτό με το ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου, που αφορά την περίπτωση του νόμου Κατρούγκαλου. Θέλω να μου το στείλετε αύριο το μήνυμα για να σας απαντήσει ο Γιώργος ο Χριστόπουλος. Πάντα ευγενική κυρία Αλεξάνδρα μας στέλνει την καλημέρα της και πολλές φορές τα ερωτήματά της. Καλημέρα στον Ανδρέα που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Ναύπακτο. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την αρκετά δροσερή σήμερα μετά από μια βροχερή νύχτα νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας. Εσύ τώρα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και αν έχεις δροσούλα. Καλημέρα στο φίλο λοιπόν το Ζώη. Να σε καλά Ζώη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Ούτσιο από την όμορφη Κάρπαθο. Να σε καλά φίλε Αλέξανδρε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κυρία Ελένη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που μου στέλνει την καλημέρα μα, την καλημέρα της. Και εμείς εδώ έχουμε σήμερα αέρα και συννεφιά. Καλημέρα κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Νίκο Λογοθέτη, ο οποίος γράφει ότι είναι αρκετά περίεργο πως ο αναφερόμενος κατηγορούμενος 28χρονος Αιγύπτιος μπόρεσε και σκότωσε τον αείμνηστο δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου, όταν ο εν λόγω Αιγύπτιος σωματικά δεν μπορεί να τα βάλει με έναν άνθρωπο σαν τον Γεωργίου. Μήπως η αστυνομία δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση, που μου στέλνει το μήνυμά του και διαμαρτύρεται. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μου γράφει το εξής. Έχω ένα σοβαρό θέμα να αναφέρω. Τις μέρες αυτές ασχολήθηκα με τις διαδικασίες αγοραπολισίας ενός σπιτιού. Οι μηχανογραφικές διαδικασίες του ψηφιακού συστήματος της ΑΔΕ, φοβερά περίπλοκες για έναν απλό πολίτη, και όλοι τρέχουν Γιάννη σε ειδικούς, τώρα δικηγόρους πώλησης ή αγοράς ακινήτου, που η ταρίφα τους είναι απίστευτη σε ποσοστά. Είναι πολύ ψηλή, δηλαδή, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Η πείρα μου σε διαδικασίες και σε μηχανογραφικές γνώσεις με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού συναδέλφου από την εταιρεία με έβγαλε νικητή από το δεδαλώδες πεδίο. Όχι όμως βατό για τον πολύ κοσμάκι. Όμως από την αντίστοιχη γνώση και εμπειρία, προκαλώ τους σχετιζόμενους με το θέμα της ΑΔΕ να καθίσουν και να απλουστεύσουν το σύστημα, να γράψουν οδηγίες χρήσης και να βοηθήσουν τον κόσμο. Έτσι είναι, Νίκο, όταν θέλουν να λύσουν την γραφειοκρατία με μηχανογραφικά συστήματα τα οποία είναι χειρότερα από τη γραφειοκρατία που υπήρχε πριν, δεν έχει κανένα νόημα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει τα συστήματα αυτά να είναι εκτός από ψηφιακά και κατανοητά για τους πολίτες. Άλλωστε, αυτή είναι η φιλοσοφία. Να μην απευθύνεσαι σε λογιστή, αλλά να μπορείς μόνος σου να ανταπεξέλθεις και να συμπληρώσεις αυτό το οποίο χρειάζεται. Καλημέρα στο Γιάννη, να είσαι καλά φίλε. Εννοείται ότι είναι η μεγαλύτερη ευτυχία για ένα γονιό να βλέπει το παιδί του να προοδεύει και να πηγαίνει μπροστά, και αυτό ισχύει για όλους τους γονιούς, και εύχομαι να το νιώσουν όλοι οι γονείς. Πρώτα απ' όλα υγεία στα παιδιά, στις οικογένειες, και μετά καλή πρόοδο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να σε καλά Λευτέρη, υγεία, ευτυχία, δύναμη σε όλους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να σε καλά Παύλο, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό, να είστε καλά κύριε αγαπητέ. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο που μου στέλνει, για να δω τι μου στέλνει εδώ. Καλημέρα, Γιάννη. Τιμές καυσίμων στη Λεμεσό προχθές στην Κύπρο. Ο φίλος ο Νίκος ο Μαζαράκης. Ναι, εκεί όπως ξέρετε είναι οι τιμές καυσίμων χωρίς φόρους. Ενώ παίρνουν από τα ίδια δηληστήρια με εμάς. Έχει υπάρξει συμφωνία με το κράτος, με την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν πληρώνουν το ΦΠΑ που πληρώνουμε εμείς. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς, τον Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη, που μου στέλνει εδώ φωτογραφίες και πλάνα από το Google Maps. Να σε καλά, coach. Από την όμορφη Σίμη, Γιάννη, με ποδήλατο στον Πανορμίτη. Δόξα τω Θεώ,

0: Καλημέρα στο φίλο, το συνάδελφο, το Σπύρο, το Παπαδάκη. Έρχομαι και εγώ, επιστρέφουμε από Δευτέρα. Εργοστασιακές ρυθμίσεις 5-8. Και θα είναι και μετά από εμάς εδώ ο Σπύρος ο Παπαδάκης. Σαββατοκύριακο εκτάκτος. Να είσαι καλά, Σπύρο, την καλημέρα μας. Δύναμη εδώ ο Σπύρος κάθε πρωί στον, στη συχνότητα του Real FM. Και βέβαια συνεχίζουμε και οι δύο και τη νέα χρονιά. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Στα δύο. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, δεν σας είδα κύριε βουλευτά χθες στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Πού ήσασταν?
1: Πώς να έρθω με το καροτσάκι, να έρθω κύριε.
0: Είστε ακόμα με καροτσάκι, περαστικά.
1: Για να δημιουργήσουμε εντύπωση.
0: Όχι, δεν το ήξερα ότι είστε ακόμα με καροτσάκι.
1: Ναι, γιατί ναι. Θέλει δουλειά. Εντάξει,
0: εντάξει, τι γίνεται, πώς πάει η αποκατάσταση?
1: Προχωράμε. Επίπονη είναι, αλλά προχωράμε.
0: Έχει περάσει ο πόνος, κάπως βελτιώνονται τα πράγματα?
1: Ο πόνος δεν είναι εύκολο. Το θέμα είναι πώς θα δυναμώσει το χέρι για να βοηθήσουμε και το πόδι και όλα μαζί.
0: Εντάξει, με το καλό κύριε Καλογερόπουλε, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό. Λοιπόν, μετά από τη συζήτηση που είχαμε για τα πετράλωνα, την κατάρρευση του κτηρίου, όσο και για την Κυψέλη, τις ρηγματώσεις σε παλιές πολυκατοικίες εκεί λόγω του Μετροπόντικα. Πήραμε αρκετά τηλέφωνα από ακροατές για να μιλήσουν μαζί σας, γιατί είπατε μερικά κατανοητά πράγματα, απλά πράγματα, απλές αλήθειες και ουσιαστικές αλήθειες που φαίνεται ότι άγγιξαν μερικούς φίλους ακροατές. Εντάξει, εμείς κάνουμε το σχολιασμό, κύριε Καλογερόπουλε. Δεν είμαστε ούτε Υπουργείο, ούτε αρμόδια αρχή. Η ενημέρωση δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν αυτοί που πρέπει να απευθυνθούν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Την προηγούμενη φορά, με αφορμή όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αθήνα, είχατε κάνει αναφορά για τα εκτός σχεδίου και το τι ισχύει σήμερα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί το ψάξα, δεν ισχύουν για όλους τα ίδια. Και εννοώ τις πολεοδομίες, παρότι μετά την ψήφιση του κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας, θα έπρεπε να υπάρχει σαφής και ενιαία εικόνα για την εφαρμογή του. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
1: Καταρχήν, Παγέρη,
0: τώρα έβαλα πολλά θέματα μαζί. Σας αφήνω να μιλήσετε.
1: Μια ερώτηση η οποία θέλει απάντηση 2 ώρων.
0: Ναι.
1: Γιατί συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Κοιτάξτε, με τον κώδικα, με την κύρωση του κώδικα που έγινε της πολεοδομίας, το κρίσιμο ζητούμενο είναι αν είναι σαφής και ενιαία εφαρμογή του νέου πλαισίου.
0: Ναι.
1: Στο άρθρο 273 παράγραφος 6, και το λέω αυτό που αφορά το μέρος του κώδικα όπου αντίκειται στις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων που υπήρχαν από το 78 και 85, μην αρχίσω να τα αναφέρω, που υπήρχαν οι παρεκκλήσεις για την αρτιότητα και τους λοιπούς όρους δόμησης για τα εκτός σχεδίου, ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με νομολογία του είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει το πρόσωπο για τους κινέζους στους οδούς, προκειμένου να αποσαφηνίσει δηλαδή αν επίσημα θα ακολουθήσουν διαφορετικές πρακτικές οι υπηρεσίες δόμησης. Με αποτέλεσμα, σήμερα οι πολεοδομίες οι οποίες υπάρχουν και οι δεν έχουν εντεχθεί ακόμα στην ΑΔΑΕ και τα λοιπά, στο κτηματολόγιο, να έχουν διαφορετικές αποκλήσεις ή απόψεις και παράλληλα ή να μην έχουν για καθόλου, να μην βγάζουν καμία απόφαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν παραμείνει όσοι έχουν. Δηλαδή, ενώ θα
0: ναι, γιατί δεν άλλαξαν όμως, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπήρξαν εισηγήσεις από πολεοδόμους και μηχανικούς που να μπορούσαν να εφαρμοστούν? Πώς είναι δυνατόν να μην είδαν το πρόβλημα?
1: Είναι ότι ερμηνεύεται διαφορετικά. Και θέλω να πω ότι και ο καθένας φοβάται τώρα πλέον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, εδώ αντί λοιπόν, να έχουμε, γιατί το ζητούμενο ποιο είναι, σου λέει ο άλλος, έχω ένα ακίνητο, αδελφέ. Αυτό με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να το αξιοποιήσω την περιουσία μου? Και σου λέει ο άλλος, stop. Για το δεύτερο κάθε μηχανικό, αλλά ακόμα και για τη διοίκηση, θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες, προκειμένου να υπάρχουν οικοδομικές άδειες. Αν βγαίνουν ή αν δεν βγαίνουν. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, στο σχεδιασμό αυτό που είχε γίνει, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Ένα από αυτά ήταν, είχε προταθεί στο παρελθόν να υπάρχει μια μεταβατική διάταξη. Και το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Δεν υπήρξε όμως αυτή.
1: Όσο ζούσε συγχωρεμένο στα Ταχαράστρα, είχε αναλάβει καινούργια συνάδελφος, η οποία επίσης είναι εξαιρετική μηχανικός. Αλλά θέλω να πω το εξής. Αυτή η διάταξη δεν βγήκε ποτέ. Γιατί θέλουν να το αντιμετωπίσουν ενιαία, λέει το θέμα, με την έκδοση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, βέβαια, ακόμα ή ακόμα και την αναγνώριση των οδών. Έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πορεία, στην πράξη δηλαδή, θα υπάρχει, σήμερα υπάρχει ένα μπλοκ. Άρα δεν δεχτείται οικοδομικές άδειες. Επιπλέον Επίσης επικρατεί αυτό που είπαμε προηγουμένως, ένα αλαλούμ, δηλαδή διαφορετικές.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχαν υποσχεθεί πως θα τελειώσουν όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια σύντομα. Τα είχαν υποσχεθεί πριν 5 χρόνια.
1: Έχετε
0: αυτά.
1: Δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Τι θα γίνει λοιπόν με τους κοινόχρηστους δρόμους, πότε θα επισημοποιηθούν, τι εικόνα έχετε?
1: Καταρχήν δεν
0: μιλάμε ότι, ότι το θέμα αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες περιουσίες.
1: Αναφορά τεράστια, τεράστιο θέμα και βεβαίως πρέπει να γνωρίζετε ότι όσοι βρίσκονται εντός οικισμού δεν θα έχουν μεν τα προβλήματα. Mm-hmm. Όσοι θα είναι στο πλαίσιο, στη γάμα ζώνη, θα υπάρξουν πιο αυστηροί κανόνες και επίσης μπορεί με την μη αναγνώριση οδών, γιατί μπορεί να μην αναγνωριστούν οδοί ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι πολλά οικόπεδα ναι. θα είναι άχρηστα.
0: Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να είχαν προβλεφθεί, να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν ως προβλήματα από το κτηματολόγιο?
1: Μα κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι προχωράει και αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα μόνο του κτηματολογίου. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτή η νομοθετική δήλωση, είναι το ερώτημα. Επειδή θα έπρεπε να. Δεν δόθηκε προσωρινή λύση, που εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια δομή τέτοια στο Υπουργείο που να ενημερώνει ή να συζητά. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι να ασχολούνται επιμονή μου βάσεως με τα θέματα που προκύπτουν στη ΣΥΔΟΜ. Ένα το κρατούμενο. Διότι ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο και το απαντάνε, περίμενε να βγουν η ονοματοδοσία των οδών. Ένα το κρατούμενο. Περίμενε να τελειώσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Αυτά θα καθορίσουν ουσιαστικά και τις χρήσεις γης.
0: Ναι.
1: Ή που αναπτύσσονται, τι ζώνες αναπτύσσονται, τους όρους δόμησης σε περιοχές προστασίας κτλ. Για να αποκτηθεί όμως όλη αυτή η διαδικασία, είναι μια σύνδετη διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί θέλει περιβαλλοντική αντιοδότηση, γνωμοδοτήσεις, επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Υπάρχει ένα σχέδιο για να γίνουν όλα αυτά.
1: Τελική έγκριση προεδρικού. Ναι, προχωράει αυτό. Τώρα δεν ξέρω κατά με τι ταχύτητες προχωράει, γιατί δεν έχω και επικοινωνία με το Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Με την έννοια ότι. Αλλά αυτά λοιπόν όμως τι γίνεται, επηρεάζουν την οικοδομησιμότητα, τα νέα όρια των οικισμών. Βεβαίως. Και γιατί την επηρεάζουν, διότι σου λέει φίλε, μέχρι πρότινος, εσύ έρχεται σήμερα, δεν μπορεί να αφήσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εδώ το θέμα των οδών, των δρόμων. Αν ο δρόμος δεν αναγνωριστεί, τότε το ακίνητο. Δεν θα θεωρείται ότι έχει νόμιμο πρόσωπο.
0: Λογικό είναι αυτό. Γι' αυτό, άρα, αυτό έπρεπε να έχει επιληθεί από το κτηματολόγιο.
1: Και να έχει και τα επαιτούμενα τετραγωνικά, δεν ναι. θα μπορεί να οικοδομήσει όπως οικοδομούσε παλαιότερα.
0: Κατανοητό. Τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να διακόψουμε. Θα σας ξαναπάρουμε μετά. Να μας πείτε ένα-δύο πράγματα. Τι γίνεται στην Κυψέλη με τις 20 περίπου πολυκατοικίες, εκ των οποίων τα περισσότερα διαμερίσματα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα με τις ρηγματώσεις.
1: Κοιτάξτε.
0: Τι, θα μας τα πείτε σε λίγο. Κλείνουμε και θα σας ξαναπάρουμε, κύριε Καλογερόπουλε, έτσι. Ναι, να είστε καλά.
2: Real FM. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Θυσιαρία στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην κάθοδο του Κηφισού λόγω εκτροπής γεωταχή αυτοκινήτου πριν από λίγο στο ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ. Σε πυρηνό κλίμα Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Midea.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε ευθύς αμέσως να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα και βέβαια αρχιτέκτον μηχανικό και πρώην δήμαρχο Εγάλεο. Ελάτε, κύριε Καλογερόπουλε, τι εικόνα έχουμε τώρα σχετικά με τις πολυκατοικίες στο κέντρο της Κυψέλης?
1: Κάτι θα συμπληρώσω για τα προηγούμενα.
0: Τα κλείσαμε τώρα πάλι, μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Όχι, απλώς για τους κοινόχρους του δόμου.
0: Ναι, πείτε και αυτό, πείτε και αυτό, ορίστε, ελάτε.
1: Όχι, δηλαδή έχουν παραδοθεί μελέτες βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίστηκαν οι δρόμοι. Άρα το επόμενο βήμα πρέπει να κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι να εκδώσει προεκτικό διάταγμα που θα καθοριστούν 9 κριτήρια αναγνώρισης.
0: Το είπατε πριν από λίγο. Λοιπόν, για πάμε στο θέμα της Κυψέλης, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Ωραία, οκ, πάμε. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ακούσει και τον κύριο Καρύδη, έχουμε ακούσει εμπεριστατωμένες απόψεις επιστημόνων εγκρίτων, τον κύριο Λέκα, την ίδια την Αττικό Μετρό και την κυβέρνηση, δηλαδή το Υπουργείο το αντίστοιχο το οποίο υπάρχει εκεί, το ότι η περιοχή έχει πρόβλημα εδαφικό. Δηλαδή,
0: εσείς από την εικόνα που έχετε, έχουν γίνει σοβαροί έλεγχοι από μηχανικούς του ΤΕΕ όσον αφορά τις κολόνες και τα δοκάρια, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρετε?
1: Θα σας πω για πράγματα τα οποία γνωρίζω. Ούτε επικοινωνία είχαμε το ΤΕΕ. Δεν μπόρεσα να έχω τέτοια επικοινωνία γιατί είχα άλλα θέματα και άλλα.
0: Σωστό.
1: Το θέμα ποιο είναι? Θα πρέπει, καταρχήν υπάρχει πρόβλημα με το Μετροπόντικα που κάνει μια επέμβαση σε ένα έδαφος το οποίο έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν εκεί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μελετάτε μια λύση τέτοια προκειμένου να υπάρχει είτε να υπάρχει παράκαμψη είτε να δουν αν διατρέπεται η κατάσταση.
0: Ο Μετροπόντικας έχει περάσει από εκείνο το σημείο, έχει φύγει δηλαδή. Κατευθύνεται μετά την Κυψέλη, θα κατευθυνθεί προς Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πλατεία Εξαρχείων.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα εδάφη εκεί από ό,τι ακούσαμε, διότι δεν τα γνωρίζουμε σε όλες τις περιοχές, αυτά είχαν πάρα πολύ νερό, περνούσαν νερό.
0: Ναι, από αρχαιοτάτων χρόνων.
1: Ναι, υπάρχουν και έχουν υπάρξει καθιζήσεις εδάφους. Αυτές οι καθιζήσεις εδάφους έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα κτίρια. Άρα λοιπόν ήδη ένα κτίριο, έστω και με ελάχιστη διαδικασία, έχει πάρει μια μικρή παραμόρφωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να αποκατασταθεί. Άρα για να αποκατασταθεί και βλέποντας ότι αν συνεχίσει το έργο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Άρα ή σταματάς το έργο και διαφοροποιείς τη μελέτη σου και μπορεί να γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό, ή προσπαθείς να ενισχύσεις κάτι σε μια αστοχία που μπορούσε να υπάρξει σε μια γεωτεχνική μελέτη, γιατί το μετρό δεν πάει έτσι. Είναι μεγάλες οι γεωτεχνικές μελέτες που κάνουν.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το έχω διαπιστώσει δηλαδή και από το ακίνητο, το οποίο είναι όμως μεγάλο.
0: Ας ελπίσουμε ότι οι αρχές θα κινηθούν έτσι όπως πρέπει, θα κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και θα διαβεβαιώσουν τους κατοίκους ότι μπορούν να μείνουν εκεί.
1: Έτσι, αυτό είναι το κυριότερο. Και θα πρέπει να υπάρχει αμέσως μέρημνα, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ψυχική διαδικασία, έχει πρόβλημα το σπίτι μου, δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Να δουν πώς μπορούν να επιβιώσουν μέχρι το διάστημα που θα.
0: Κατανοητό. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα κορατών. Η φίλη η Έλενα. Καλημέρα, Έλενα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Σας ενδιαφέρουν και εσάς τα μηνύματα αυτά, κύριε Καλογερόπουλε. Τα λάθη του κτηματολογίου μετακυλίονται στους Δήμους και τις οικονομικές υπηρεσίες που αξιώνουν τέλη κινητής περιουσίας για λάθος. Καταχωρημένα οικόπεδα, ακούτε τι λέει, τι γράφει η φίλη. Μεγάλο κομφούζιο και μας εύχεται καλό καλοκαίρι και γαλήνες διακοπές. Να σε καλά, αγαπητή Έλενα.
1: Άρα εκεί πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Θα πρέπει να κάνουν ενστάσεις και προβλεπόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που έπρεπε να έχουν κάνει ενστάσεις στο κτηματολόγιο και ακόμα μπορούν να κάνουν ενστάσεις, διότι έχουν τη δυνατότητα ή με τίτλους ή με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ένα κοινό χρηστοχώρο, μια υποχώρηση που κάνει σε ένα κίνητο δικό σου, για τους λόγους που μπορεί να είναι και λόγοι ακόμα λειτουργίας της περιοχής ή γιατί μπορεί να σου αγοντά σε θάλασσα και να ανέβει
0: τώρα.
1: Θα πρέπει αυτά να διορθωθούν, διότι θεωρείται κοινόχρηστος χώρος και μπορεί να δεσμεύεται με διαφορετικό τρόπο.
0: Ακούστε τη γράμμα. Είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις των ακροατών και τις διαβάζω και για να ακουστούν, αλλά κυρίως για να απαντηθούν. Ο φίλος ο Χρήστος γράφει το εξής. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις σπίτι σήμερα, πρέπει να απευθυνθείς σε δικηγόρο. Διαφορετικά, αλλιώς δηλαδή, παίζεις την περιουσία σου κορώνα γράμματα. Γιατί ακριβώς είναι πολύ δύσκολες οι διαδικασίες σε σχέση με αυτό το μήνυμα του Νίκου Σάνση, το οποίο διαβάζαμε πριν από λίγο. Η φίλη η Λίλη μου έστειλε ένα μήνυμα, δώστε μου δευτερόλεπτα να το διαβάσω, η οποία μας ρωτά, διαβάσατε το άρθρο του κυρίου Μπελαβίλα σχετικά με την νομοθετούμενη εύκολη ιδιωτική πολεοδόμηση σε ευθύνοντες οικισμούς? Θα ήθελα να σχολιάσω τον κύριο βουλευτή. Εγώ δεν το έχω διαβάσει. Το έχετε διαβάσει εσείς, κύριε Καλογερόπουλε?
1: Δεν το έχω διαβάσει, αλλά ακριβώς τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Σημαίνει ότι την εύκολη πολεοδόμηση. Αυτό πώς το είπατε?
0: Μισό λεπτό να διαβάσω ξανά το μήνυμα της φίλης.
1: Ναι.
0: Σχετικά με την νομοθετούμενη εύκολη ιδιωτική πολεοδόμηση σε ευθύνοντες οικισμούς. Προφανώς γίνονται κάποιες διευκολύνσεις.
1: Κοιτάξτε, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι, δηλαδή παλιά εννοούσαμε οικισμούς, ακόμα και τα αγροτεμάχια ναι, πήγανε λαπάντα ναι. 400 τετραγωνικά, 400 πήγες και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν, δεν ξέρω αν εννοεί αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια ιδιωτική πολεοδόμηση, θα πρέπει να προβλέπεται από το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τι πρόκειται να γίνει και ποιες είναι οι χρήσεις.
0: Ναι, να μην δεν γίνεται όμως σε βάρος του περιβάλλοντος, χρειάζονται κάποιοι περιορισμοί.
1: Κυρίαρχα πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση περιβαλλοντική.
0: Έτσι.
1: Και γνωμοδότηση βέβαια. Υπάρχει, αυτά επεξεργάζεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Αυτά θα είναι.
0: Άντε να το δούμε το Προεδρικό Διάταγμα. Ο φίλος...
1: είναι, θα υπάρχει, κοιτάξτε, θα υπάρχει ένας κίνδυνος. Υπάρχουν και καταστρατηγήσεις. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρέμβουν. Διότι εδώ σήμερα κινδυνεύει. Εξής κύριε Παπαγιάννη. Ακόμα και να έχει ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται, ξέρω εγώ, στα μετά, παραδείγματος χάρη. Και έχει βγάλει μια νόμιμη άρεια, να έρθει ο γείτονας και να σου πει: φίλε, δεν έχει πρόσωπο εκεί. Ναι. Στο οικοδομικές εργασίες.
0: Ναι, και να αρχίσει καταγγελίες.
1: Και να έρθει η νόμιμη και να πει: στόπ.
0: Ο φίλος ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης, διπλωματούχος, μηχανικός συνάδελφός σας, επισημαίνει ότι μάλλον χρειάζονται γενναίες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Οι χρόνιες παθογένειες δεν ευνοούν ούτε τους Έλληνες, ούτε τους ξένους επενδυτές. Νομίζω ότι είναι σωστή η επισήμανση του Αβραάμ.
1: Μα δεν ευνοεί κανέναν, ούτε σε ένα που είσαι ένα οικοπαιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθείς να το δώσεις το παιδί σου ή την περιοχή.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Καλογερόπουλε. Ναι. Πόσο έχει φτάσει το μέτρο αυτή τη στιγμή να φτιάξεις μια μονοκατοικία. Δεν θα πω πολυκατοικία, μια μονοκατοικία σε μια μεσαίας ακρίβειας ζώνη στην Αττική. Πόσο είναι περίπου?
1: Εξαρτάται πώς το φτιάχνεις. Το δίνεις σε κάποιον και στο φτιάχνει με την έννοια ότι του λες κάντα όλα.
0: Ναι, το αναθέτεις σε έναν εργολάβο, σε ένα μηχανικό.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να γνωρίσεις αν έχεις την προμήθεια των υλικών εσύ και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια οικονομία κλίμακος.
0: Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι άνθρωπος του επαγγέλματος. Μιλάμε για μια μέση ελληνική οικογένεια η οποία αναθέτει σε ένα εργολάβο μηχανικό, σε έναν αρχιτέκτο να της φτιάξει ένα σπίτι. Πόσο θα της κοστίσει το τετραγωνικό μέτρο, περίπου?
1: Σε ποια περιοχή βρίσκεται, είναι εντός σχεδίου? Είναι σε χώρο που...
0: Ναι, πάντα εντός σχεδίου μιλάμε, σε μια μέση, μέση κατοικία, χωρίς την αγορά οικοπαίδου.
1: Λάθος διατύπωση έκανα. Βρίσκεται μέσα σε μια πόλη, βρίσκεται σε περιοχή...
0: Ας πούμε σε μια περιοχή που είναι ουδέτερη και είναι σχετικά στη μέση τιμή, όπως είναι ο Γέρακας ή η Παλίνη για παράδειγμα, εκτός κέντρου.
1: Αν είναι ουδέτερο και έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσει το ακίνητό σου και για τη θεμελίωση και για τα υπόλοιπα, πρέπει να ξέρετε ότι το 65% είναι τα μπετά και τα τούβλα για το πληθοδομή.
0: Τόσο πολύ έχουν ακριβήνει τα μπετά και τα τούβλα, μάλιστα.
1: Εκεί είναι το 65%. Με την έννοια ότι έχεις βάλει όλα αυτά, δηλαδή έχεις περάσει σε εγκαταστάσεις, όλα τα υπόλοιπα μετά, το 35% που μένει, γιατί έχεις περάσει ηλεκτρολογικά, έχεις περάσει υδραυλικά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι μέχρι εκείνο το σημείο είναι το 65%. Από εκεί και πέρα είναι το 35% η εξοπλισμή που βάζεις στο σπίτι σου. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω με 3.000 το τετραγωνικό είναι ένα εξαιρετικό σπίτι, πλούσιο φτιαγμένο, αν υπάρχει προσοχή. Διότι η προσοχή ποια είναι, οποιαδήποτε εγκατάσταση κάνεις κύριε Παπαγιάννη και είναι κρυφή, την πληρώνεις στην πορεία. Αν δυσλειτουργεί, σου βγάζει υγρασίες, έχει προβλήματα με τα τεχνολογικά, πρέπει να ξυλώνεις τα πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις και εμφανή δίχτυα για να μπορείς να παρεμβαίνεις όταν υπάρχει πρόβλημα και παράλληλα να είναι ένα σπίτι το οποίο, δηλαδή καταρχήν πρέπει να ξέρεις ότι θα πρέπει να φτιάξεις τους χώρους έτσι ώστε να μην κάνεις τροποποιήσεις στην πορεία και για το σπίτι σου και για τις... Στατικές επάρκειες και οτιδήποτε
0: είναι
1: άλλο.
0: Πάνω 20 με 30% τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν.
1: Τώρα έχει ανέβει ακόμα περισσότερο μετά τον πόλεμο στον κόλπο. Έχει ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα φίλων ακροατριών. Καλημέρα, Γιάννη. Μια ωραία δροσερή μέρα. Έχουμε καλό καλοκαίρι σε εσένα και τους συνεργάτες του σταθμού. Ο φίλος ο Θανάσης ο Ρουμελιώτης. Καλημέρα, Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο φίλος ο Κώστας από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα Γιάννη, μια εβδομάδα έμεινε και έρχομαι για διακοπές στην Ελλάδα. Να δω την οικογένεια μετά από 8 μήνες. Σου εύχομαι καλές διακοπές και καλή ραδιοφωνική συνάντηση. Να σε καλά βρε Κώστα, καλώς να έρθεις φίλε, καλό ταξίδι, να δεις την οικογένειά σου. Και εγώ ξεκινάω την άδειά μου. Θα κάνω την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου 10-12, το καθημερινό δηλαδή. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχω άδεια. Σταματάω για καμιά 20 μέρες να πάρω την καλοκαιρινή μου άδεια και επιστρέφοντας εκεί στα τέλη Αυγούστου ξανά. Είμαι ο πιο παλιός όλων εδώ μέσα. Όλων. Με την έννοια ότι το ραδιόφωνο ξεκίνησε με τη φωνή μου. Άρα είμαι πιο παλιός και από τον ιδιοκτήτη, τον Χατζηνικολάου. Κι η ακτή νεκρική. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να είσαι καλά Παύλο. Γύρω γύρω. Ο φίλος ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήρθαν στο πανέμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Το πανηγύρι είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία σε διάρκεια και σε κόσμο. Σας ευχαριστούμε και του χρόνου. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη. Να χαίρεσαι την κόρη σου, Γιάννη. Μπράβο, με υγεία. Θα ακούσω όλη την εκπομπή σου σήμερα με βαθιά εκτίμηση η εξαιρετική κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη. Ακροάτρια από το πρώτο δευτερόλεπτο του Real FM. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Υγεία πάνω απ' όλα, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σε μια επίσης παλιά φίλη ακροάτρια, την κυρία Εύα Δελούδη, που στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι Γιάννη, με μια υπέροχη φωτογραφία πρωινό στο βουνό μας, στον Όλυμπο της Ερέτριας. Και μάλιστα βλέπω, αν διακρίνω σωστά, και ένα υπέροχο ουράνιο κτόξο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη, να είστε καλά κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, εδώ στη Χαλκιδική. Δροσιστήκαμε λιγάκι και έπεσε λίγο και η θερμοκρασία, ευτυχώς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει ερώτηση για τη συνέχεια για τον Γιώργο Αυτιά. Θα τα μεταφέρουμε όλα αυτά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Εάν βρεθεί ευκαιρία, θα μπορούσαμε να έχουμε ενημέρωση για το θεσμό του ενεργού εφέδρου. Θα τα μεταφέρουμε όλα αυτά, αγαπητέ φίλε.

0: που ελπίζω να τα περάσετε καλά. Να σου πω, μέσα έγινε η γιορτή. Γιατί αν γινόταν έξω στους κήπους, θα ήταν όλη πλάτσα πλούτσα. Πώς έφτασαν στο Προεδρικό Μέγαρο, να σου περιγράψω όμως εγώ ορισμένες κυρίες και κύριοι. Πώς έγιναν. Δεν είχαν προβλέψει να πάρουν ομπρέλα, ήταν τόσο δυνατή καταρακτώδηση βροχή. Τα αυτοκίνητα έπρεπε να παρκάρουν αλλού στο Ζάπιο και να περπατήσουν μέχρι εκεί. Εγώ τα πρόλαβα πάντως. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Κομωτινή. Η δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνη, για να σε ενημερώσω, γιατί ίσως δεν τα ξέρεις. Δεν κοστίζει τίποτα το ιδιαίτερο. Ήταν 1250 άτομα, δεν υπήρχαν φαγητά, ήταν στο όρθιο, ελάχιστα καναπεδάκια και σχεδόν καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή, στο λέω, γιατί μήπως νομίζεις ότι κοστίζει κάτι πολύ ακριβά, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ξέρεις πόσες διαφορετικές ευκαιρίες έχει το ελληνικό κράτος, οι αρχές, να περικόψουν από τις πατάλες που κάνει μπροστά σε αυτή τη δεξίωση της Δημοκρατίας. Δεν λέει τίποτα λοιπόν. Περισσότερο για συμβολικούς λόγους είναι και λιγότερο γιατί κοστίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ, όπως περιμένεις εσύ ή όπως εν πάση περιπτώσει νομίζεις ότι κοστίζει η δεξίωση αυτή. Αυτή η δεξίωση πρωτοξεκίνησε, για να πούμε δύο-τρία πράγματα ιστορικά πριν πάμε σε διαφημίσεις, το 1976. Το 76 με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σιγά σιγά η δεξίωση αυτή είχε πάρει πιο επίσημη μορφή. Φτάσαμε σε ένα σημείο στη δεξίωση αυτή, ειδικά μετά την κρίση του 2010, να απέχουν αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί. Χθες ήταν μόνο τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής παράταξης δηλαδή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας ως γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Οι υπόλοιποι απήχαν. Ο δε κύριος Βελόπουλος έστειλε τον κύριο Βιλάρδο, τον βουλευτή του, ως εκπρόσωπό του και κάθισε μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς χθες στο τραπέζι του εσωτερικού χώρου του Προεδρικού Μεγάρου, που έγινε εντός Προεδρικού Μεγάρου, γιατί ακριβώς η καταρακτώδης βροχή δεν επέτρεπε να γίνει έξω. Να σας πω ότι ιστορικά, επειδή ρώτησα κάποιους παλιούς, οι οποίοι γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα από το 1976 και μετά, πρώτη φορά έβρεξε. Πρώτη φορά έβρεξε στα 52 χρόνια που γίνεται η δεξίωση αυτή, στα 50 μάλλον, πρώτη φορά έβρεξε και έγινε η δεξίωση εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Οι υπόλοιποι έλειπαν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε. Ο κύριος Βελόπουλος είπα ότι επίσης ότι έλειπε. Ο κύριος, ποιοι άλλοι έλειπαν, ο κύριος Νατσιός επίσης έλειπε. Η κυρία Δούρου, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης έλειπε. Υπάρχει κάποιος άλλος που ξέχασα? Όχι. Έλειπαν αρκετοί. Με εξαίρεση τους τρεις που σας είπα πριν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε πάντως και να επισημάνουμε είναι η σοβαρότητα που επιδεικνύει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε όλες τις θεσμικές πρωτοβουλίες που διέπουν το πολιτικό και συνταγματικό δίκαιο της χώρας. Είναι παντού παρόν και παρά το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα έλεγα ότι είναι και στα χαρτιά αλλά και στην πράξη το πλέον αντισυστημικό κόμμα της χώρας, το κόμμα που δικαιούται να επαναλαμβάνει ότι είναι το μόνο αντισυστημικό, παρόλα αυτά ο κύριος Κουτσούμπας εκπροσωπεί τον πολιτικό του χώρο και τους ψηφοφόρους του σχεδόν παντού. Δείχνει ότι είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός πολιτικός αρχηγός και σας τα λέω εγώ που μόνο κουκουέ δεν είμαι. Η αλήθεια είναι πως ο κύριος Κουτσούμπας έχει επιδείξει και σοβαρότητα και υπευθυνότητα απέναντι στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ξέχασα να σας πω όσον αφορά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο ότι πάντα όλοι οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας καλούν και τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν πήγαν οι πρώην πρωθυπουργοί. Τέσσερις εν ενεργεία είναι οι πρώην πρωθυπουργοί. Να τους πάρουμε χρονολογικά. Κώστας Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Κανένας από τους τέσσερις δεν ήταν χθες στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που δεν είναι. Και άλλες φορές δεν έχουν πάει εκεί. Και το ερώτημα είναι, αγαπητέ φίλε, σε τίμησε η κοινωνία, σε τίμησαν οι πολίτες. Ορκίστηκες κάποια περίοδο τη ζωή σου πρωθυπουργός. Ορκίστηκες δηλαδή στο Σύνταγμα και τους νόμους αυτής της χώρας. Σου είναι τόσο δύσκολο να παραστείς και να τιμήσεις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το πολιτικό σύστημα σε σχέση με την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας? Επειδή δεν είσαι δηλαδή πρώτος στη τάξη ως πρωθυπουργός, δεν πρέπει να πας εκεί να τιμήσεις την ιστορία, τον πρόεδρο και τους πολιτικούς αρχηγούς? Προφανώς όχι. Τι να πεις, δεν ήταν κανένας από τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς. Αναφέρομαι στους πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι εκλέχθηκαν. Δεν ήταν δηλαδή υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, γιατί υπάρχουν και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί. Δεν πρόσεξαν, ήταν εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαργαρίτα Κάρδαρη, την καλή φίλη, την εργατολόγο, τη δικηγόρο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
4: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές.
3: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις σήμερα. Πού ήσουν χθες κατά τη διάρκεια της βροχής?
4: Στο δρόμο και γύρισα πίσω από μια υποχρέωση που είχα.
3: Πρόλαβες.
4: Γιατί πλημμύρισε όλη η Αμφιθέας.
3: Ναι, έγινε χαμός στην Αμφιθέας και στην παραλιακή.
4: Δεν μπορούσε να περάσει αυτοκίνητο πραγματικά.
3: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί για το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τις συντάξεις χειρίας. Και η κυρία Ελπίδα και η κυρία Στεριοπούλου το σχολιάζουν. Τι Βεβαίως. Ποσοστό θα παίρνουν, αν θα δώσουν αναδρομικά, τι γίνεται αν λαμβάνουν δύο συντάξεις? Και θέλω να μας τα εξηγήσει όλα αυτά αναλυτικά.
4: Ωραία. Ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη και ήταν το πιο αισιόδοξο σενάριο από αυτά που είχαμε συζητήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το τι μπορεί να συμβεί με τις συντάξεις χειρίας. Να πούμε με απλά λόγια ότι δεν πρόκειται να γίνεται καμία περικοπή ακόμα και μετά την συμπλήρωση της τριετίας για τον επιζώντα σύζυγο, είτε εργάζεται είτε συνταξιοδοτείται. Mm. Δηλαδή από την αρχή θα παίρνει το 70% της συντάξεως του θανόντος ή της θανούσης και αυτό θα παραμένει για πάντα, είτε στη συνέχεια πάρει δική του σύνταξη, η δική της σύνταξη, είτε εργαστεί είτε δεν εργαστεί. Όσες περικοπές δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν θα γίνουν. Δηλαδή δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά και στις περιπτώσεις εκείνες, περίπου 8.500 συνταξιούχοι από το Δημόσιο και τον ΟΓΑ, όπου τελικά είχαν γίνει αυτές οι περικοπές, τα χρήματα δεν θα δοθούν πίσω. Mm-hmm. Και αν θα λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, δηλαδή μία σύνταξη γύρατος και μία σύνταξη χειρίας, ναι, δεν θα παίρνουν μία φορά την εθνική σύνταξη, θα τη λαμβάνουν δύο φορές. Άρα λοιπόν δεν έχουν να ανησυχούν τίποτα και μάλιστα επειδή ψηφίστηκε δεν θα γίνει και περικοπή ούτε καν στον Ιούλιο. Μάλιστα. Θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά.
3: Μάλιστα. Τώρα, πότε, δώσε μας λίγο το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συντάξεων τώρα του μήνα που έρχεται. Προπληρώνονται οι συντάξεις?
4: Ναι, βέβαια. Ο ΕΦΚΑ έχει βγάλει την ανακοίνωση ακόμα και για τον Αύγουστο, για τις συντάξεις δηλαδή του Σεπτεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα, τώρα από τη Δευτέρα κιόλας, θα δουν τη συντάξη του ημί μισθωτή, που προέρχονται δηλαδή από τον ΟΑΕ, από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑ, πολιτικοί, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι. Και θα δούνε και τις επικουρικές συντάξεις τους, οι μισθωτοί και από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Την 5η 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή όσοι προέρχονται από το ΙΚΑ, από ΟΤΕ, ΔΕΗ, από τις τράπεζες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον ΝΑΤ. Τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή Δευτέρα βράδυ και Τετάρτη βράδυ, μετά τις 6 το απόγευμα, τα χρήματα θα είναι στους λογαριασμούς τους.
3: Mm-hmm. Ωραία, άρα έτσι ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα.
4: Μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα, ακριβώς.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαργαρίτα. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα.
4: Επίσης, καλά.
3: Λοιπόν, να δούμε ένα-δύο μηνύματα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ακριβώς σε 9. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη, ο οποίος από την Τετάρτη μου επισημαίνει ότι δεν έχουν ρεύμα στην πολυκατοικία του, στάνω Πετράλωνα και οδεδία διαφορή. Φίλε μου, τι να σου πω, είναι τρομερό αυτό. Να μην έχεις ρεύμα από την Τετάρτη, είναι γενικευμένο το πρόβλημα? Προφανώς όχι, μόνο στην πολυκατοικία. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και πρέπει να το δει κάποιος ηλεκτρολόγος και όχι ο ΔΔΕ? Δεν μπορώ να σου απαντήσω στο ερώτημα. Πάντως, αν είναι αρμοδιότητα του ΔΔΕ και δεν επιλαμβάνεται τη βλάβη, προφανώς και είναι απαράδεκτο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά σας, κυρία Μαρία, γιατί αφορά το παιδί και έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μετά τις 9 δηλαδή. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας που στέλνει τους χαιρετισμούς. Χθες το μεσημέρι, έτσι, όχι σαν και εμάς εδώ τα γατάκια, χθες το μεσημέρι είχαν 19 βαθμούς. Φθινόπωρο, κανονικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Θα τη μεταφέρω την ερώτηση, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, στον Γιώργο τον Αυτιά. Καλημέρα στον Παύλο, να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα και στον Στέλιο που μου γράφει ότι ο Ανδρουλάκης, εκτός από το ότι είναι θεσμικός, πήγε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο για να τιμήσει τον μόνο πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει αναφερθεί στην Ελληνική Επανάσταση του 1981, όχι του 21. Τι κακό παιδί που είσαι, ρε Στέλιο. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιάννη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων σε 9 και επιστρέφουμε με τα σχόλια και τα μηνύματά σας.
5: Real FM.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Γάλλο Πρωθυπουργό να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε έντολη στις ένοπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν για να ενισχύσουν τις πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική, για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο και νέα αυτοψία διέταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Εκτός από τον φερόμενο ως δράστη, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αποχώρησε από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία και βρίσκεται στην Αθήνα ο διεθνής τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του στην Αγγλική Χαλ. Σε φιλικό αγώνα, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 3-0 από την Ολλανδική Αντβέρπ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαίρι να έχετε. Δεν διαβάσαμε σήμερα τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Για να δούμε τι παίζει ρε παιδιά. Μήπως υπάρχει καμία γιορτή και τη χάσαμε. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο και δεν το είδαμε. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι είναι 25 Ιουλίου του 2026. Είναι η Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας. Ανατολή του ηλίου στις 6:20, 8:42 η Δύση. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της Θεοτόκου σήμερα, μάλιστα. Στην Καθολική Εκκλησία γιορτάζουν τον Άγιο Χριστόφορο, προστάτη των οδηγών και των ταξιδιωτών. Τον γιορτάζουμε και εμείς εδώ, αλλά σε διαφορετική ημερομηνία. 26η μέρα του έτους σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, χαμός από το πρωί στον Πειραιά. Πάρα πολλοί κόσμος, μποτιλιάρισμα γύρω στις 7 παρά, 6,5, 7 παρά, 7 και κάτι, λίγο πριν να αναχωρήσουν τα πλοία, τα μεγάλα πλοία για Κυκλάδες. Έφυγε πολλοί κόσμος σήμερα, θα φύγει και άλλο στην πορεία και αύριο Κυριακή. Ξεκινούν οι καλοκαιρινές άδειες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, να χαλαρώσετε και να γυρίσετε πίσω υγιείς και δυνατοί. Τον ήλιο θα αντικρίζουμε. Έχουμε πλούσιο πολιτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια και για τα παραλυπόμενα του Προεδρικού Μεγάρου και με συνεντεύξεις. Εκτός από τον Γιώργο Αυτιά που λίγο μετά τις 9:30 θα τον ακούσετε τηλεφωνικά. 9:45 Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει ανοίξει μεγάλη φάμπρικα με τον Σαλμά. 10:15 Λευτέρης Καρχιμάκης, Πασόκ. Και έχουμε κι άλλα να πούμε. Ζαχαρία Ζούπης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τον καιρό, φίλες και φίλοι, γιατί χθες έγινε χαμός. Στην άλλη άκρη της Ευρώπης, στην Ισπανία και στη Γαλλία καίγονται τα πάντα και εδώ έχουμε δροσούλα και βρέχει καταρακτοδός. Πραγματικά πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία και την Ισπανία. Φανταστείτε ότι εκενώνονται δεκάδες δήμοι, μιλάμε για χιλιάδες εκενώσεις σπιτιών, έχουν κατακάψει οι φλόγες 200.000 στρέμματα και περίπου 200 ακίνητα, κτίρια, σπίτια. Ο Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού και για πρώτη φορά η Γαλλία προσφεύγει στον μηχανισμό στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα στη Γαλλία. Και στην Ισπανία μεγάλες πυρκαγιές, άλλες 200.000 στρέμματα και εκεί καμένα μέχρι τώρα οι φλόγες γλύφουν τα περίχωρα της πρωτεύουσας Μαδρίτης. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δηλαδή να βρίσκεσαι σε ένα κράτος με προηγμένη τεχνολογία και έλυσες τα προβλήματά σου. Βλέπετε τι συμβαίνει σε χώρες πολύ πιο προχωρημένες σε σχέση με εμάς, σε συστήματα ασφαλείας τουλάχιστον, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Χαμός. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, ο γνωστός μετεωρολόγος, έμπειρος σε όλα, ο κύριος Καντερές, θα μας δώσει τα φώτα και τις προγνώσεις του. Είπα ότι δεν είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Κυρία, εδώ Καραγιάννη μου γράφει ότι ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου χθες. Δεν τον είδαμε εμείς πάντως που ήμασταν εκεί, τον Γιώργο Παπανδρέου. Αλλά προφανώς για να μου το λέτε θα ήταν προφανώς. Ωραία, άρα τον εξαιρώ από τους 4 πρώην πρωθυπουργούς. Δεν ήταν λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Γράψτε λάθος, κυρίες μου. Γιατί προφανώς η κυρία Αγγελίδου από το Χαλάνδρη και η κυρία Καραγιάννη από τον Πειραιά τον είδαν από τη τηλεόραση. Εμείς εκεί δεν τον είδαμε πάντως. Οκ. Okay. Γράψτε λάθος. Το διορθώνω λοιπόν εφόσον ήταν εκεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν κανονικά στη δεξίωση. Λοιπόν, Νίκος Καντερές στην τηλεφωνική γραμμή. Ελάτε κύριε μετεωρολόγε.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Και κροατές.
1: Τι γίνεται?
2: Την κακοκαιρία χθες την παρακολουθήσαμε σωστά?
1: Δεν ξέρω. Έπεσαν μέσα, νομίζω έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι ή όχι?
2: Βέβαια, η ανακοίνωση ήταν πάρα πολύ σωστή. Αλλά που είχε πέρα, αν δηλαδή να βγαίνει το 112 από το πρωί για τις ίδιες περιοχές που εκεί θα έχει καταιγίδα χωρίς να έχουμε δυνατότητα από μετεωρολογικά ραντάρ να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του καιρού. Εδώ είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
2: Άρα θα φτάσουμε πάλι στο φθινόπωρο και θα έχουμε το ρολικό ραντάρ, κύριε Παπαγιάννη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, η κακοκαιρία αυτή πέρασε. Πέρασε, έδωσε το φαινόμενο, μπορούσε να ήταν και εντονότερα και μπουρίνια και ισχυρούς ανέμους κλπ. Ναι. Αλλά δεν φτάνει μόνο η ανακοίνωση η οποία ορθώς βγαίνει. Από εκεί πέρα ο καιρός θέλει παρακολούθηση βήμα-βήμα.
1: Ναι.
2: Ξεκίνησε από το Ιόνιο, η Δυτική Πελοπόννησο. Μπήκε εδώ, φοβόντουσαν για πλημμύρες στη Θεσσαλία, στη Ρεά Ελλάδα. Χτύπησε και την Αττική, την Ηλιώς, έλεγα. Δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθείτε από το ρηγού ραντάρ επιχειρησιακό κέντρο.
1: Ναι, μας το έχετε πει αυτό. Για πάμε τώρα στην ουσία των προγνώσεων.
2: Έφυγε.
1: Έφυγε.
2: Έφυγε. Τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, και αυτοί που φεύγουν τώρα θα είναι πολύ καλό ο καιρό. Αύριο καλύτερη ημέρα. Mm-hmm. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία και Δευτέρα και Τρίτα ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία.
1: Έγιναν ζημιές εκτός από τις καλλιέργειες που υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν υπόγεια και εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έπεσαν δέντρα.
2: Ναι, και βέβαια. Και βέβαια. Έμα ήταν πολύ ισχυρά. Αυτό σε είπα. Αν είναι τραφ, να το πω χωρίς να γίνεται κατανοητό, ήταν πιο οξία. Ήταν πολύ πιο εντονότερα τα φαινόμενα.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός.
2: Έγινε επίσης, κύριε Παγιάννη, ραδιοβουλήσεις. Έγινε μια ξημερώνοντας εχθές. Δεν έγινε ούτε εχθές το μεσαίρι. Ο καιρός βελτιώνεται, εν πάση περιπτώσει, για να ανέρθουμε στην Ασία. Ο καιρός βελτιώνεται, ανεβαίνει και η θερμοκρασία και Δευτέρα και Τρίτη λίγο. Και μετά μπαίνει το μελτέμι για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Δεν μπαίνει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Μέχρι τώρα, εξαίρεση 2-3 ημερών, δεν έχουμε καύσωνες στην Ελλάδα και κοντεύουμε να βγάλουμε τον Ιούλιο.
2: Και βέβαια, και βέβαια. Αυτό ο κάψονα ο τελευταίο, ο οποίο δεν συγκρίνεται με τον αντίστοιχο κάψονα πριν από 8 χρόνια με το μάτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα να μην μπούμε σε τέτοιε λεπτομέρειε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ίσω έχουμε κάποιε ζέσει, θα το δούμε όμω αργότερα, μπαίνοντα ο Αύγουστο. Ναι. Αλλά προ το παρόν ο καιρό μα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Και μα πάει καλά το μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και η βέβαια, αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Από την αρχή κινητοποιούνται οι αρχέ και τι σβήνουν.
2: Μια και το θέλετε όμω, άμα δεν έχουμε στι ραδιοβουλήσει. Δεν μπορούμε να δούμε τα πίσω ισορροπία να δούμε συλληπές
1: του ανέμου. Μας το έχετε πει αυτό.
2: Τώρα,
1: το λέμε συνέχεια, το έχουμε καταλάβει κύριε Καντερέ.
2: Το θέμα είναι να καταλαβαίνουν εκείνοι που χρειάζονται.
1: Γι' αυτό το λέτε. Τώρα, πέστε μου κάτι. Χθες στο θέατρο της αρχαίας Πιδαύρου, χθες Παρασκευή, έγινε χαμός. Δεν ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της Ειρήνης στο Αριστοφάνη. Ήταν περίπου 6.500 άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν την παράσταση. Περίπου στις 10 παρατέταρτο με 10 το βράδυ ξεκίνησε να βρέχει. Το κοινό παρέμεινε στις θέσεις του για λίγα λεπτά. Μετά άρχισε να ρίχνει καρέκλες, κανονικές καρέκλες όμως. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε, γιατί βλέπω από βιντεάκια κεραυνή και έντονη βροχή. Διαλύθηκε, αναβλήθηκε. Ματαιώπηκε, διακόπηκε να το πω διαφορετικά η παράσταση.
2: Έγινε...
1: Προσέξτε, έγινε σύσταση να μην υπάρξει πανικός κατά την εκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα στην αναμπομπούλα, μέσα στην καταρακτώδη βροχή, 6.500 να αδειάζουν ένα θέατρο. Θέλει προσοχή και ένα σχέδιο εξόδου. Η παράσταση διακόπηκε, δεν συνεχίστηκε η παράσταση και επειδή έχουν έρθει από το πρωί κάποια μηνύματα, δεν θα έπρεπε οι διοργανωτές από την αρχή να είχαν πάρει, να είχαν λάβει υπόψη τους τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και να μην ξεκινήσει καθόλου η παράσταση για να μην ταλαιπωρηθούν ούτε οι θεατές ούτε οι ηθοποιοί.
2: Έχεις τα λόγια μου. Αν υπήρχε το ραντάρ θα μπορούσε 2-3 ώρες πιο πριν να ενημερώσει ότι θα έχουμε ισχυρή καταιγίδα.
1: Ναι.
2: Τι να σας πω τώρα. Λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ διαμαρτύρονται οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πώς θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Δεν πρόκειται, δεν έχει προβλεφθεί άλλη ημερομηνία για την παράσταση αυτή. Δεν θα μεταφερθεί δηλαδή η παράσταση σε άλλη ημερομηνία. Οι περισσότεροι ήρθαν από την Αθήνα, έφυγαν βρεγμένοι, έφυγαν ταλαιπωρημένοι. Χαμός, μποτιλιάρισμα στον δρόμο.
2: Ευτυχώς, κύριε Παγιάννη, που δεν είχαμε και δυστάρεστα φαινόμενα.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί να μην ξεκινήσουν από την, να πάνε στην Επίδαυρο με ακραίες καιρικές συνθήκες. Κάποιος δεν έπρεπε δηλαδή να τους ενημερώσει. Εντάξει. Θα έπρεπε λοιπόν οι διοργανωτές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Τι άλλο κύριε Καντερέ?
2: Τίποτα, κατάλαβα, ηρεμία.
1: Ηρεμία.
2: Ηρεμία, κατάλαβα. Ευτυχώς η γιορτή της δημοκρατίας έγινε μέσα.
1: Μέσα. Εκεί το προέβλεψαν ότι θα γίνει μέσα, ότι θα πέσει βροχή.
2: Μίλησα και με τον κύριο Τασούλα, θα το κάνω μέσα. Πολύ καλά κάνεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας κύριε Καντερέ. Σας ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
1: πολύ. Να είστε καλά. Ζέστη χθες το προεδρικό. Ξέρετε, η πρόβλεψη των 1.200 προσκεκλημένων είναι για τους κήπους, για έξω. Ζέστη χθες, περισσότερο από 45 βαθμούς Κελσίου μέσα. Τα κλιματιστικά σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα του χορού που είναι στο προεδρικό μέγαρο, πώς να αντέξουν 1.200 άτομα τα οποία ήταν εντός της αίθουσας. Δεν περιγράφεται αυτό το οποίο έγινε χθες στο προεδρικό μέγαρο. Σας το λέω γιατί το έζησα, πήγα. Άλλοι έλεγαν ότι πρέπει να είχε 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Δεν άνοιγαν τα παράθυρα γιατί έπρεπε να λειτουργήσει ο κλιματισμός. Από την άλλη, ο κλιματισμός έχει συγκεκριμένες αντοχές. Η αίθουσα αυτή δεν είναι για 1.200 άτομα. Άντε να είναι για 150-200 άτομα το πολύ. Κυρίες που πήγαν λοιπόν με τις ωραίες τουαλέτες και οι κύριοι, εκτός το ότι είχαν βραχεί πριν λόγω της καταρακτώδης βροχής, άρχισε να τους λούζει και ο υδρότας αμέσως μετά, λόγω της ζέστης. Ήτανε περίεργες καταστάσεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Να ξεκινήσουμε με την κόντρα, λέω εγώ. Η κόντρα του Σαββάτου. Κόβει ο Μητσοτάκης τις γέφυρες με Σαμαρά. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Η εφημερίδα αναφέρεται προφανώς στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την αποκατάσταση της δημοκρατίας με αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Βέβαια, για τους παλαιότερους πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν πολύ συμπαθούσε τον Αντώνη Σαμαρά. Στην πολιτική σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών του Απριλίου του 1992 με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Ανδρέα Παπανδρέου και τρίτο πολιτικό αρχηγό βάσει της εκλογικής δύναμης του κόμματος, τον Χαρίλαο Φλωράκη, εκδιώχθηκε κακήν κακός ο Αντώνης Σαμαράς τότε από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στην Ηρώδο Αττικού. Ο Καραμαλής τον πέταξε έξω σχεδόν κυνηγώντας τον, και μάλιστα είχε διαρρεύσει και ο διάλογος τότε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρόεδρο Δημοκρατίας, να του λέει: «Εσύ είσαι υπουργός εξωτερικών. Άφησέ μας να χαράξουμε εμείς την πολιτική και όχι εσύ προσωπικά». Και μάλιστα μετά του έστειλε και μια σκληρή επιστολή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, την οποία συνέταξε ο Πέτρος Μολυβιάτης, ο τότε διευθυντής της διπλωματικής υπηρεσίας του πρόεδρου Δημοκρατίας και αείμνηστος υπουργός εξωτερικών στη συνέχεια στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή. Είχαμε αρκετά παρασκήνια χθες στο Προεδρικό. Θα σας τα πω ότι περισσότερο έβγαλα και εγώ στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα από την κόντρα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε τώρα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μέγα πυρκαγιές SOS για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα. Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Στις 15 ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση. Έχει μεγάλο φάκελο, μεγάλο ρεπορτάζ σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Λοιπόν, 60+ η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε μπέσα ούτε τσίπα, άρθρο του Γιάννη Παπαγεωργίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που υποτίθεται ότι έχει λάβει. Συγγνώμη. Η εφημερίδα αναφέρεται στις συντάξεις κυρίας και σε άλλα που ψήφισαν στην διάταξη της Κεραμαίος. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, δεύτερο θέμα, να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα που φτωχοποιεί τους νέους συνταξιούχους. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Καίγονται τα χαρτιά του, πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στην ουδού συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη? Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Είναι σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα το καρφί του Σαββατοκύριακου, που στηρίζει το Πασόκ και δεν το κρύβει. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το Πασόκ σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα, γράφει η εφημερίδα. Περνάμε στα νέα του Σαββατοκύριακου. Το μέτρο έκπληξη της ΔΕΦ, ένα μπόνους για συνεπείς. Στο πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση ή ακόμα και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλάδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι το κεντρικό θέμα στα νέα του Σαββατοκύριακου. Ελεύθερος Τύπος. Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, το κυβερνητικό πρόγραμμα στο 2030, και η εφημερίδα έχει χρηστικό ρεπορτάζ με πίνακες αναλυτικά. Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στην πρώτη σελίδα, γράφει για την παρέμβαση Μητσοτάκη στη Βουλή, για την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή. Το Πασόκ παρών απών από την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Άλλη μια δικαίωση της εφημερίδας, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Όπου υπό το βάρος των αποκαλύψεων η Τεξάν κατεβάζει άρον ορλά, παρατάει κουφάρια στους δήμους και αφήνει σύξυλους τους ανακυκλωτές, γράφει η εφημερίδα σχετικά με την παρέμβαση του εισαγγελέα και της οικονομικής αστυνομίας στο θέμα με την ανακύκλωση των σπιτιών.

Να δούμε το πρωτοσέλιδο της Free Press εφημερίδας της Alpha Free Press. 30 χρονών ακόμη στο παιδικό δωμάτιο. Γιατί χιλιάδες νέοι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό τους ακόμα και όταν εργάζονται, είναι το κεντρικό θέμα στην Alpha Free Press, την μεγαλύτερη Free Press εφημερίδα της χώρας. Να δούμε και το πρωτοσέλιδο των Παραπολιτικών, εβδομαδιαία εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί κάθε Σάββατο. Στην άδεια καμαρά μου να βλέπω τα όνειρά μου. Ένα πακέτο πολύ τυχερή, 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γράφει στο πρώτο θέμα σήμερα η εφημερίδα, τα Παραπολιτικά. Με δεύτερο θέμα, 600 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για να μην μπούμε το νερό νεράκι.

Είχαμε μια είδηση από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας πριν από λίγο. Ελληνικοί Patriot, αυτοί οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στη Σαουδική Αραβία λόγω της κρίσης, τον Περσικό και του πολέμου στο Ιράν, αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη, μας ενημερώνουν φίλες και φίλοι. Πηγές του Υπουργείου Άμυνας δίνουν την πληροφορία αυτή. Στόχος ήταν μια σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπούα, που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Η επίθεση αντιμετωπίστηκε, αναχαιτίστηκε με επιτυχία 100%.

0: Γεια να πω καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Πότε επιτέλους, Γιάννη, θα καταργηθεί το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε επί Μητσοτάκη του 92, καταργήθηκε από τον Κώστα Καραμαλή με το πρώην Λαύκα και επανήλθε το 2010 ως ΕΑΣ. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Ήτανε, το είπα και εγώ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο που ζητά να ρωτήσουμε το Γιώργο Αυτιά με ποιο σκεπτικό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων και μάλιστα να μην αναγράφεται η συσκευασία του. Αυτό, αγαπητέ κύριε Στέλιο, έχει διαψευστεί από την πλευρά των Ευρωβουλευτών τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Χρήστο Τσαβέλη. Αναρωτήθηκε γιατί οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν ήταν στην εκδήλωση. Μήπως γιατί δεν θέλουν να αντικρίσουν το σημερινό. Φίλε μου Χρήστο, είτε θέλεις κάποιον να τον αντικρίσεις είτε όχι, το πρωτόκολλο επιβάλλει να πας εκεί. Ξέρεις και ο σημερινός πόσους δεν ήθελε να αντικρίσει εκεί, αλλά πήγε. Επίσης ο Ανδρουλάκης, ξέρεις πόσους άλλους δεν θα ήθελε να αντικρίσει εκεί, αλλά πήγε. Και καλά έκανε που πήγε. Ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, προφανώς και αυτός δεν ήθελε να αντικρίσει όλους τους άλλους, αλλά πήγε. Τώρα αυτό το επιχείρημα ότι όποιος δεν πάει εκεί, όποιος πολιτικός αρχηγός εννοώ, δεν πάει στη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι και αντισυστημικός, είναι πραγματικά αστείο έτσι. Η κυρία Δούρου που εμφανίζεται ως αντισυστημική ήταν πρώτη και καλύτερη ως περιφερειάρχης στις εκδηλώσεις για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, προς τιμήν του Δημήτρη Κουτσούμπα, που υποτίθεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκφράζει, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, τη μεγαλύτερη αντισυστημικότητα στη χώρα, είναι πάντα παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις θεσμικού ή μη χαρακτήρα που θα πρέπει να εκπροσωπεί το κόμμα του και τους ψηφοφόρους του όσον αφορά τέτοιες συμβολικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Γιατί ο πολιτικός αρχηγός που πάει στην δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν πάει μόνο για να εκπροσωπήσει τον εαυτό του. Πηγαίνει εκεί για να εκπροσωπήσει το κόμμα του, τους ψηφοφόρους του και την ιστορία του κόμματός του. Έτσι, χθες ήταν τρεις πολιτικοί αρχηγοί που κατά κύριο λόγο εκπροσωπούσαν τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της μεταπολίτευσης. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ που έχει κυβερνήσει τόσες δεκαετίες και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο επί πολλά χρόνια ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας. Αν με το σκεπτικό του φίλου εδώ, του Χρήστου του Τσαβέλη, πήγαιναν όλοι στην δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου αναλόγως ποιους συμπαθούν και ποιους όχι, μάλλον δεν θα πήγαινε κανένας τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ορθόγραφο. Να σε καλά, φίλε Γιώργο. Καλημέρα και στο Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Παρόμοια ιστορία με τη διακοπή της παράστασης στην Επίδαυρο Γιάννη λόγω βροχής μου είχε συμβεί πριν μερικά χρόνια με μια παράσταση στο Ηρώδιο. Το δελτίο καιρού έβλεπε βροχή κατά τη διάρκεια της παράστασης. Είχα αγοράσει εισιτήριο, πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω αν θα γίνει η παράσταση και μου είπαν ναι, θα γίνει κανονικά. Αποφάσισα να μην πάω και πράγματι την επόμενη το πρωί έμαθα ότι η παράσταση διακόπηκε στη μέση. Πήρα τηλέφωνο πάλι να ρωτήσω αν θα επιστραφούν τα χρήματα και η απάντηση ήταν όχι. Διαβάστε καλά τα ψηλά γράμματα, μου είπαν. Τα διάβασα και είχαν δίκιο. Εάν ξεκινήσει η παράσταση, είναι σαν να έγινε. Δεν το ήξερα αυτό, αγαπητέ φίλε. Γι' αυτό έχουν στείλει μηνύματα εδώ φίλες και φίλοι από το πρωί και διαμαρτύρονται για την παράσταση στο Ηρώδιο. Εδώ βέβαια, συγγνώμη, στην Επίδαυρο. Εδώ βέβαια έπρεπε να το είχαν προβλέψει αυτό από τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Μεγάλη ταλαιπωρία. Φανταστείτε ότι επειδή έφυγαν όλοι μαζί, επέστρεψαν στην Αθήνα οι περισσότεροι από τους 6.500 θεατές, έκαναν τη διαδρομή Επίδαυρος Αθήνα, πόσο λέτε, 4 ώρες. Μέχρι να βγεις δηλαδή στην Εθνική Οδό στην Αθηνών Κορίνθου και να ανοίξει η κίνηση, όλοι αυτοί έφυγαν μαζί. Θα τα πούμε μετά τις 5.30. Παρακαλώ.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λιονέλ Μέση είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που έχει αναδειχθεί 2 φορές ως ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης από το 1982 και έπειτα, όπου απονέμεται το συγκεκριμένο βραβείο. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, που μετράει 6 συμμετοχές, πήρε την πρώτη χρυσή μπάλα το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τον τελικό, όπου είχε ιτηθεί από την Γερμανία με 1-0. Και 8 χρόνια αργότερα, στα γήπεδα του Κατάρ, πρόσθεσε ακόμη ένα βραβείο στη συλλογή του, κατακτούντας μάλιστα η Αργεντινή και το βαρύτιμο τρόπαιο, κερδίζοντας τον τελικό τη Γαλλία στα πέναλτι.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
6: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά!
6: Ναι, ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
12: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού. Σε πυρήνο κλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ανοίγει ο καιρός. Ωραία μέρα σήμερα. Έχει δροσίσει κιόλας από το βράδυ. Πω, ωραία πράγματα. 9:32. Πολλοίς κόσμος έφυγε. Καλό ταξίδι. Μας ακούνε πάρα πολλές φίλες και φίλοι. Διαδικτυακά από τα πλοία που ταξιδεύετε. Να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε πίσω. Να το ευχαριστηθείτε πρώτα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να αλλάξετε παραστάσεις και να γυρίσετε πίσω υγιείς και δυνατοί. Να πω καλημέρες στο φίλο μου τον Παναγιώτη, να σε καλά Παναγιώτη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή, τον επικεφαλής του σκοπευτικού του Άθλος. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή μου φίλη την κυρία Ρένα και τη Σταυρούλα τη Δρογκή του. Καλημέρα Σταυρούλα και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμπιά. Έχουν έρθει μηνύματα, δεν ξέρω τι προκύπτει, τι θα κάνει το Φεστιβάλ Αθηνών, γιατί οι παραστάσεις της Επιδαύρου διοργανώνονται από το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα, δεν μπορώ να σας δώσω εγώ απάντηση αν θα επιστραφεί ή όχι το αντίτιμο του εισιτηρίου ή αν θα γίνει παράσταση άλλη στιγμή. Από ό,τι λένε δεν υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία. Αλλά και να υπάρχει κάποια ελεύθερη ημερομηνία το Σεπτέμβριο, ο άλλος έκλεισε να δει την παράσταση της Επιδαύρου χθες. Χθες είχε τη δυνατότητα. Το Σεπτέμβριο μπορεί ο άνθρωπος να μην μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν θα πάρετε τα χρήματα πίσω ή όχι. Να κάνω ρεπορτάζ, να ρωτήσω τους υπεύθυνους του φεστιβάλ και να σας πω. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από αγανακτισμένους φίλους οι οποίοι πήγαν χθες στην Επίδαυρο και έφυγαν όχι απλά λούτσα από την καταρακτώδη βροχή και απαγοητευμένοι και ταλαιπωρημένοι, γιατί δεν είδαν την παράσταση, διεκόπη στη μέση και ταλαιπωρήθηκαν πολύ στην επιστροφή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν τελικά θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω ή όχι. Θα το ψάξω όμως και θα σας απαντήσω αύριο. Πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά. Λοιπόν, διαβάσαμε εφημερίδες φίλες και φίλοι. Δεν διαβάσαμε τα δύο πρωτοσέλιδα των lifestyle εφημερίδων. Γρήγορα πριν πάμε στο Γιώργο Αυτιά. Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας. Ένας έρωτας παράφορος αλλά και καταδικασμένος που γεννήθηκε στα παρασκήνια τηλεοπτικού σόου. Όπα, ο παντρεμένος τραγουδιστής με την τέλεια δημόσια εικόνα και η εντυπωσιακή ηθοποιός. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, με ρωτήσετε, και δεν γράφει και η εφημερίδα ονοματεπώνυμα. Και η on time του Σαββατοκύριακου, ραντεβού με το δολοφόνο του. Ποιος είναι ο 28χρονος εσημασμένος Αιγύπτιος που σκότωσε το Σταύρο Γεωργίου, μάλιστα. Η Καθημερινή έχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα. Μας τρομάζει η AI, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Άκουγα προηγουμένως το θέμα με την Επίδαυρο.
0: Ναι, έχουν έρθει μηνύματα από το πρωί.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Το αντίτιμο του εισιτηρίου, μια τυπική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού, εκεί δεν υπάγεται το
0: Επίδαυρος. Φεστιβάλ Αθηνών και Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Μπράβο.
0: Φίλε, συγγνώμη, αλλά είχαν προβλέψει όλοι οι μετεωρολόγοι ότι θα γινόταν χαμός μετά τις 6 και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Έπρεπε οι διοργανωτές να το είχαν προβλέψει.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν, επίσης από εκεί που πήραν το εισιτήριο άνθρωποι αυτοί, να βγει μια ανακοίνωση και να πει ή μετακινούμε την ημερομηνία της εκδήλωσης την τάδε του μηνός ή ελάτε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Τελεία και παύλα. Γιατί έτσι φαίνεται και στον πολίτη ότι υπάρχει μια θεσμική διαδικασία.
0: Τώρα, στα 90 δολάρια σήμερα το βαρέλι, Γιώργο, από 100, τώρα φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι τα 90 δολάρια είναι αποτελούν ανάσα, ελπίδα. Φαντάσου. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα πάντως, γιατί βλέπεις τι γίνεται στον Περσικό.
1: Δεν είναι καθόλου καλά. Υπάρχει και η δήλωση της Λαγκάρτ που λέει ότι όσο τα καύσιμα είναι απάνω, δεν πέφτει ο πληθωρισμός. Θα φανταστείς ότι ετοιμάζονται να δώσουν νέα επιδότηση. Ετοιμάζει η κυβέρνηση να δώσει νέα επιδότηση για να συγκρατήσει τι, την επιπλέον άνοδο. Είδες ότι όσα λεφτά και αν δίνονται, ό,τι και αν.
0: Τα απορροφάει η ακρίβεια. Τα εξαφανίζει, Χούθη, μάλλον η ακρίβεια.
1: Μπράβο. Είπαν οι Χούθη, θα σταματήσουμε για 15 μέρες να χτυπάμε. Από τα 100 έπεσε στα 90, αλλά πριν τον πόλεμο ήταν στα 65.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ το θέμα είναι τεράστιο. Ό,τι και αν κάνεις. Όποιο και φόρο μειώσει τα καύσιμα, οτιδήποτε, είναι λεφτά πεταμένα στο κουβά. Τι κάνεις λοιπόν, συγκρατείς τη μεγάλη άνοδο. Έλα,
0: τώρα, ανασφάλιστα και χωρίς πληρωμή τελών. Πόσες χιλιάδες ιδιοκτήτες γιοταχή εντοπίστηκαν από την ΑΔΕ, από τον κύριο Πιτσιλή?
1: Ο Θεός να γιάσει το στόμα σου.
0: Πόσες?
1: Είναι απίστευτο.
0: Πόσες χιλιάδες?
1: Μόνο τα χωρίς τέλη κυκλοφορίας είναι 32.000.
0: Ναι.
1: Και τα ανασφάλιστα πρέπει να ξεπερνούν τις 250 με 300.000 αυτοκίνητα.
0: Μα είναι ασύλληπτος αριθμός.
1: Επίσης,
0: πραγματικά υπάρχουν γιοταχή. Ναι, άλλο τα κρατικά. Τα κρατικά είναι άλλη ιστορία. Πόσα γιοταχή ανασφάλιστα είναι?
1: Απίστευτο. Απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, και ανασφάλιστο και χωρίς πληρωμή τελών κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Και χωρίς κταίο. Πρόσεξε.
0: Συγγνώμη, αν δεν πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας, σου έρχεται χρεωστικό.
1: Μπράβο.
0: Μέσω του τάξης. Δεν τους έχει
1: Μπράβο.
0: Έρθει πρόστιμο δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό?
1: Ναι, ήρθε πρόστιμο, πρέπει να ξεπερνάει τα 32 εκατομμύρια το πρόστιμο αυτό. Αλλά το θέμα είναι ποιο. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα
0: ναι.
1: μεταξύ ΑΔΕ, αστυνομίας, ασφαλιστικών εταιριών, κταίο,
0: mm-hmm.
1: που να δείχνει αυτόματα ότι το αυτοκίνητο του Γιάννη, του Κώστα, του Δημήτρη δεν έχει πληρώσει ένα από αυτά τα τέσσερα στοιχεία, άρα δεν μπορεί να κυκλοφορεί.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αλίμονο αν σε τρακάρει αυτοκίνητο ανασφάλιστο.
0: Πες μας αποκωδικοποιημένα ποια επιδόματα δεν κατάσχονται τελικά.
1: Μπράβο, θα σου πω τα βασικά. Είναι 17 τα επιδόματα. 17 επιδόματα είναι ακατάσχετα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ανεργίας, στέγασης, θέρμανσης, ΟΠΕΚΑ, υπερηλίκων, μητρότητας, στεγαστικό φοιτητικό, τα 300 ευρώ των συνταξιούχων που θα πάρουν τώρα και ίσως το ποσό αυτό πάει ψηλότερα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σε αυτά δεν μπορεί η τράπεζα να κάνει το παραμικρό.
0: Μάλιστα.
1: Αν προχθές μου τηλεφώνησε ένας φίλος και μου λέει, κοίταξε να δεις, κατασχέθηκε ο μισθός της σύζυγου μου. Είχε κάνει λάθος ο υπάλληλος, πάτησε ένα κουμπί, δεν ήξερε τη διαδικασία. Τελικά σε μία ώρα λύθηκε το θέμα. Γιατί? Όχι γιατί είπα εγώ κάτι, όχι προς Θεού. Αν σε οποιοδήποτε πολίτη κατασχεθεί ο λογαριασμός, ο τραπεζικός μισθού ή σύνταξης,
0: την
1: επομένη στην τράπεζα. Έλα, Γιάννη.
0: Επίδομα παιδιού και από δήμους. Πώς θα χορηγείται δηλαδή αυτό?
1: Μπράβο. Με το νέο σύστημα δήμων και κοινοτήτων θα μπορεί, και μάλιστα μην πάνε αύριο στο δήμαρχο και ζητήσουν επίδομα. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι δήμαρχοι
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι δίνουν επίδομα μέχρι 1000 ευρώ.
0: Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί στο δημοτικό προϋπολογισμό από πριν αυτό βέβαια.
1: Βέβαια με το νέο σύστημα δήμων και περιφερειών
0: ναι.
1: μπορούν οι δήμοι, με επιχορήγηση βέβαια του κράτους,
0: mm-hmm.
1: να δίνουν επίδομα παιδιού από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Γιάννη, ξέρεις σε ένα χωριό να έχεις 3 παιδιά?
0: Πολύ αποδείς, σημαντικό αυτό.
1: Να έχεις.
0: Το θέμα είναι πόσοι από τους δήμους έχουν ενεργοποιήσει τέτοιου είδους δυνατότητες.
1: Τώρα είναι πιλωτικό.
0: Ναι.
1: Όταν ψηφιστεί ο σχετικός
0: κώδικας
1: νόμος,
0: αυτοδιοίκησης.
1: Μπράβο, ο κώδικας αυτοδιοίκησης. Όλοι οι δήμοι
0: Μάλιστα,
1: θα μπορούν,
0: τώρα.
1: Γιατί θα επιχορηγούνται από το κράτος.
0: Κοινωνική στέγη για 20.000 ζευγάρια. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις?
1: Κοίταξε να δεις, εδώ έχουμε, συμβαίνει το εξής. Πλέον θα έχουμε και κοινωνική στέγη και ανακαινίζω με επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τι θα συμβεί λοιπόν? Νέα ναι. ζευγάρια, ιδίως ζευγάρια τα οποία έχουν αποφασίσει να φτιάξουν την οικογένειά τους. Το ποσό θα είναι 250.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα 190.000 χωρίς επιτόκιο και οι επόμενες 50.000 θα έχουν ένα επιτόκιο το πολύ 1%.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται τώρα? Θα δοθεί δυνατότητα σε έναν πατέρα, αν έχει ένα οικόπεδο και θέλει να οικοδομήσει το παιδί, να μπορεί να οικοδομήσει στο οικόπεδο, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Επίσης θα μπορούν οι νέοι αυτοί, τα νέα ζευγάρια, αν θέλει ο πατέρας, ο νονός, η γιαγιά, ο παππούς να τους δώσει ένα επιπλέον ποσό,
0: Μάλιστα,
1: τότε
0: τώρα.
1: Η υπόθεση των 250 να πάει παραπάνω. Επίσης, για να
0: ναι.
1: μην ξεχάσουμε, οι πολύτεκνοι και παιδικούς σταθμούς πλέον θα μπορούν να βάζουν τα παιδιά τους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τέλος το τεκμαρτό για συνεπείς. Από πότε?
1: Λοιπόν, καταρχήν.
0: Και τι σημαίνει συνεπής, να το μας το διευκρινίσεις λίγο, αυτό να το καταλάβουμε.
1: Συνεπής.
0: Αυτός ο οποίος ρυθμίζει είναι συνεπής.
1: Αυτός που ρυθμίζει είναι συνεπής.
0: Αρκεί να πληρώνει.
1: Αυτός ο οποίος πληρώνει και με ρύθμιση
0: mm-hmm.
1: χρεών είναι συνεπής. Αυτός που υποβάλλει φορολογική δήλωση είναι συνεπής. Άρα θα υπάρχουν κριτήρια, 4-5 κριτήρια που θα φωτογραφίζουν
0: mm-hmm.
1: μέσω του AI. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι?
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά.
1: φαντάσου, κουκλάρι Γιάννης Παπαγιάννης. Πλήρωσε το φόρο του, πλήρωσε τέλη κυκλοφορίας, πλήρωσε το κταίο, πλήρωσε την ασφαλιστική εταιρεία. Δεν χρωστάει στο Δήμο. Έχει ρυθμίσεις στην εφορία, είναι δικαίωμά του. Άρα τι είναι, είναι συνεπής. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρχει το τεκμαρτό στον ελεύθερο επαγγελματία και παράλληλα θα τύχει των ευεργετικών διατάξεων οι οποίες θα ακολουθήσουν τη φορολογία. Μάλιστα. Δηλαδή, ποιες θα είναι αυτές, μείωση της προκαταβολής του φόρου που είναι πολύ άδικη και θα πρέπει να ρυθμιστεί όπως στη Γαλλία και στη Γερμανία. Γιάννη, η προκαταβολή του φόρου σε Γερμανία και Γαλλία δεν γίνεται μια φορά. Γίνεται ανατρίμηνο. Τι έσοδα είχε στο τρίμηνο, τόσα. Τι έξοδα, τόσα.
0: Πότε θα ανακοινωθεί το τέλος επιτηδεύματος?
1: Τώρα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι θα ανακοινωθεί, λοιπόν, τέλος.
1: Λοιπόν, θα σου πω, αν είχε ένα κατάστημα στην Αθήνα και είχε και ένα υποκατάστημα στον Πελιά και στο Περιστέρι, πλήρωνε 3 τέλη επιτηδεύματος. Άδικο γιατί είχε επιβληθεί με το 3ο μνημόνιο. Αυτό τελειώνει. Ένα τέλος επιτηδεύματος.
0: Άρα δεν καταργείται λοιπόν. Μπαίνει το διπλό τέλος ή το τριπλό τέλος, ναι, επιτηδεύματος. Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, καταργείται σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, θα δούμε όλα αυτά τα, πώς θα το ανακοινωθεί και ποιους θα περιλαμβάνει.
1: Θες πόσα λεφτά είναι όλα αυτά?
0: Πολλά λεφτά, βεβαίως.
1: Πολλά λεφτά, Γιάννη. Και είμαστε σε μνημόνιο.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Πότε και αν θα δοθούν?
1: Τα αναδρομικά είναι στην. Έτοιμα για υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών και να σου πω και κάτι άλλο. Τελειώνει η προσωπική διαφορά. Θα δοθούν τα λεφτά για τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, προσέξτε, εξετάζεται να δοθεί, να ανακοινωθεί μια επιπλέον εθνική σύνταξη,
0: ναι,
1: ως αντιστάθμισμα μισής 13η, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εξετάζεται τώρα η βαρύτητα, Γιάννη, του θέματος.
0: Και ο Κώστας και ο Δημήτρης ρωτάνε τι θα γίνει με τη νέα ΑΣΕΑΝ στο οικονομικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Προβλέπεται η κατάργηση και σε ποιες βαθμίδες. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, χρηστικό? Να μας πεις αν θα πρέπει να γίνει η κατάθεση των προεκλογικών προγραμμάτων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και ποιος θα κρίνει τελικά όλα αυτά?
1: Γιάννη, η ΕΑΣ πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί δίνει ένα δις στο κράτος. Mm-hmm. Αλλά εγώ ρωτάω, ένας που εργάστηκε τόσα χρόνια, γιατί να πληρώνει ειδική εισφορά υπέρ υγείας επειδή γουστάρεζε να το βάλει ο Τσίπρας?
0: Πες μας τι θα γίνει και με την κατάθεση των προεκλογικών προγραμμάτων, όλων των προεκλογικών προγραμμάτων, και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
1: Μπράβο. Όποιο κόμμα δεν καταθέσει προεκλογικό πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάζει τον ουρανό μετάστρα, άρα είναι. Και άλλο κόσμο.
0: Κοίταξε, θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί και μια συνταγματική πρόβλεψη, τώρα που μπαίνουμε στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, μια συνταγματική πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή σου απορρίπτει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο υπόσχεσε στους πολίτες, με κάποιο τρόπο να είσαι υποχρεωμένος να το αλλάξεις ή να το αναπροσαρμόσεις.
1: Ακριβώς, υπάρχει όμως και η ηθική υποχρέωση στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Υπόσχομαι αυτό που μπορώ να δώσω. Γιατί θυμάσαι. Σκίζω τα μνημόνια και παίζω τα μπούρλο.
0: Έτσι.
1: Σύμφωνα με αυτά που γουστάρω.
0: Τώρα, πες μας μερικά πράγματα πριν σε καλημερίσουμε.
1: Γιάννη, μόλις μου ήρθε αυτό που λέμε μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Αν θες, σημείωσε κρέας, γαλακτογμικά, αλεύρι, ψωμί, ρύζι, λάδι, βούτυρο, γάλα, πάνες, καφές, δημητριακά, σοκολάτες, αναψυκτικά, καθαριστικά, είδη υγιεινής και σχολικά. Αυτό που ετοιμάζει ο Θοδωρικάκος. Μόλις μου ήρθε η πληροφορία.
0: Από την 31η Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι μειώσεις αυτές.
1: Μόλις μου ήρθε και αυτό που ετοιμάζει ο Θοδωρικάκος. Μόλις μου ήρθε η πληροφορία.
0: Από την 31η Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι μειώσεις αυτές.
1: Μόλις μου ήρθε και αυτό αφορά, Γιάννη, πολύ κόσμο. Ξέρεις, το σούπερ μάρκετ είναι το πιο σκληρό.
0: Να δούμε.

0: Ακροάτρες και ακροατές, τι θα γίνει με τα ανασφάλιστα οχήματα του δημοσίου? Δηλαδή, πώς θα αποζημιωθεί κάποιος εάν τρακάρει, για παράδειγμα, το δημόσιο?
1: Ούτε σε 100 χρόνια.
0: Και πώς γίνεται να μην υποχρεώνει το δημόσιο τα οχήματά του να ασφαλίζονται?
1: Γιάννη μου, το δημόσιο είναι μόνο για να εισπράττει από τον πολίτη. Πώς είναι δυνατόν να σε βρίσκει στο χωριό των 50 κατοίκων για να σου έρχεται η επιδότηση μέσω κινητού, μέσω, και να μην μπορεί το δημόσιο να ασφαλίσει τα αυτοκίνητά του? Όποιος τράκαρε με λεωφορείο, με τζιπ, με δεν ξέρω τι, δεν βρήκε λύση ούτε σε 20 χρόνια.
0: Τραγικό όμως αυτό είναι τη 2026.
1: Έλεος δηλαδή. Έλεος.
0: Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς
0: από τον
1: Κυριακό. Να σε καλά. Real
2: FM. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στούντιο

0: lfm.gr το email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 11 στα μικρόφωνα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντι μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, βουλευτής στο βόρειο τομέα της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Λοιπόν, γίνεται χαμός στην ιστορία με τον κύριο Σαλμά. Ξέρετε, υπάρχει ένα ερώτημα στα χείλη Νεοδημοκρατών. Αφού τα ξέρατε αυτά για τον κύριο Σαλμά, αυτά δηλαδή ότι προσπάθησε να μετατραπεί σε προστατευόμενο μάρτυρα και να πάρει τα χρήματα, τα εκατομμύρια τα οποία πήρε ο κύριος Σαράκης, γιατί δεν τα αποκαλύπτατε νωρίτερα?
1: Πρώτα απ' όλα δεν τα ξέραμε. Τα υποψιαζόμασταν και μεταξύ μας οι τότε κατηγορούμενοι το λέγαμε ότι κάποια εμπλοκή πρέπει να είχε ο Σαλμάς από την αρχή, καθώς φάνηκε να ήξερε πράγματα που κανείς άλλος δεν ήξερε τότε. Αλλά δεν γνωρίζαμε το μέγεθος της εμπλοκής του. Αυτό απεδείχθη πέρσι στο δικαστήριο, όταν ο δικηγόρος κ. Μαραγγέλη, ονόματι Δούκας, κατέθεσε στο δικαστήριο και στον πρώτο βαθμό και στο εφετείο το έγγραφο με τις υπογραφές του, με τον κ. Σαράκη κλπ., που τον κατεστούσε προστατευόμενο μάρτυρα στις ΗΠΑ. Πράγματι, ο κ. Σαμάρ προσπάθησε να πάρει και αυτό τα εκατομμύρια που
0: είναι αλήθεια. Γιατί δεν τα πήρε? Γιατί δεν αξιολογήθηκε δηλαδή από τους Αμερικανούς ότι έπρεπε να τα πάρει?
1: Αυτό δεν το ξέρω ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσουμε τους Αμερικάνους. Μπορώ να ξέρω μόνο αυτό που έμαθα εξ οδίκως. Γιατί μετά, όταν έγινε όλα αυτά, ρώτησα.
0: Ναι.
1: Να καταλάβω τι έγινε. Και η εικόνα που μεταφέρθηκε τελικά κρύφτηκε ένα αξιόπιστο και τον βγάλανε από το πρόγραμμα. Αλλά αυτό θα το απαντήσουμε αν μου κάνει μήνυση, που λέει ο κύριος Σαλμάς. Εγώ τον πολύ πιστεύω. Αλλά αν μου κάνει μήνυση, εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου προφανώς. Και θα, εγώ δεν είμαι σαν και αυτόν πήγε και ζήτησα να μην έρθει η ασυλία μου. Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου. Και θα πάμε στο δικαστήριο, θα φέρουμε τον κύριο Σαράκη και ως μάρτυρα υποχρεωτικά. Και θα μας πει ο κύριος Σαράκης τι ακριβώς συνέβη.
0: Αυτό το έγγραφο που παρουσιάσατε εσείς χθες στα κοινωνικά δίκτυα, ήταν ένα έγγραφο το οποίο το αποσύρατε και βάλατε μετά καινούριο? Τι ακριβώς συνέβη?
1: Όχι, όχι. Όταν με κατήγγειλε ο Σαλμάς, ανέβασα το έγγραφο. Αλλά η φωτογραφία που είχα από το δικαστήριο τότε ήταν πολύ σκοτεινή. Δεν ήταν ο Μουτζούρης, δεν φανόταν.
0: Ναι.
1: Και το έβαλα στο ChatGPT και του είπα καθάρισέ το. Το ChatGPT κάτι δεν άλλαξε πράγματα. Δεν περίμενα να θα θεωρήσει ο Σαλμάς το έγγραφο. Γιατί το έγγραφο είναι γνωστό, είναι κατευθυνόν στο δικαστήριο. Δεν είναι κανένα καμία ανακάλυψη.
0: Εντάξει, το αντικαθαστή.
1: Επειδή όμως μετά βγήκε και το αμφισβήτησε, πήρε από το δικαστήριο και πήρε το κανονικό έγγραφο και έμεσα το κάνουμε.
0: Ναι, είπατε όμως και κάτι άλλο πολύ σημαντικό στη συζήτηση για την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά από τη Βουλή. Είπατε ότι με απόφαση του ΕΟΠΗ διεγράφει πρόστιμο για το διαγνωστικό εργαστήριο του κυρίου Σαλμά επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχω ανεβάσει προλίγου στο Twitter μου και στο Facebook όλο το χρονικό, γιατί χθες κατάφερα να πάρω όλα τα έγγραφα από το ΝΕΟΠΗ, αν καταλάβω ότι είχε συμβεί ακριβώς. Δεν είχα ασχοληθεί, η αλήθεια. Ενασχολήθηκα τώρα λόγω των γεγονότων. Και κακώς δεν είχα ασχοληθεί.
0: Μισό λεπτό, πριν το πείτε αυτό. Ο κύριος Σαλμάς τότε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν?
1: Ναι, ναι, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και αποφάσισε ο κύριος Πολάκης 17 μέρες πρώτων εθνικών εκλογών του 2019, και όταν ήταν βεβαία η αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, είχαν χάσει τις ευρωεκλογές με 10 μονάδες. Και ενώ η οικονομική διεύθυνση του ΕΟΠΗ ζήτησε από το τότε διοικητικό συμβούλιο, διοριστέρα από τον κύριο Πολάκη, να καταλογίσουν στο Σαλμά πρόστιμο 176.700 ευρώ, ξαναλέω το ποσό, 176.700 ευρώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε το τότε διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΗ, εγώ λέω με εντολή Πολάκη, δεν το ξέρω, θα φανεί, γιατί προφανώς όλο αυτό θα κάνουμε αμέσως στις επόμενες μέρες. Έχω δώσει εντολή στον ΕΟΠΗ. Θα κάνουμε τις εξής κινήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ξανακαταλογίσουμε το πρόστιμο. Θα κάνουμε δεκτή λέει την εισήγηση που απολευθερώνεται.
0: Τώρα αυτό ακούγεται λίγο εκδικητικό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι εκδικητικό. Θα πω γιατί το κάνω καθόλου εκδικητικό. Δεν είναι. Θα εξηγήσω όμως το καταλάβετε. Εγώ δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει. Τώρα όμως λάβαμε γνώση από το γεγονότο. Τα μέλη τότε διοικητικού συμβουλίου που διέγραψαν το πρόστιμο, δεν είχα, να φέρω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσοι από όσους με ακούνε τώρα έχουν χρέη στην εφορία ή έχουν οποιοδήποτε χρέο στο ελληνικό δημόσιο. Εδώ υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί δεν διαγράφουμε το δικό σας χρέος, κύριε Παγιάννη?
0: Γιατί
1: δεν διαγράφουμε το χρέος του ακροατού σας?
0: Φαντάζομαι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΗ θα πρέπει να εκδώσει κάποια ανακοίνωση για τη διαγραφή.
1: Τώρα λοιπόν από την ώρα που το μάθαμε, αν δεν δράσουμε, θα είμαστε εμείς ενοχή απιστίας.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Ο Σαλμάς τότε ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα να εξηγήσω τι θα κάνω εγώ και θα πάρω σε αυτά. Εγώ, για να μην έχω εγώ νομικά θέματα και το δικό μου διοικητικό συμβούλιο, όχι για λόγους εκδίκησης, για λόγους νομιμότητος, θα καταλογίσουμε το πρόστιμο με τους μεσολαβήστες τόκους, θα θέσουμε υπόψη των εισαγγελικών αρχών την ζημιά που υπέστη ο ΕΟΠΗ, λέει, το ελληνικό δημόσιο, από τη διαγραφή αυτού του προστίμου, Η ζημιά είναι άνω των 120.000 ευρώ, αλλά είναι κακούργημα. Mm-hmm. Αυτό είναι το αδείγμα της απιστίας, όπως λέγεται. Θα καταλογίσουμε αυτά τα χρήματα και στα μέλη του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διέγραψαν το πρόστιμο, δεν είχαν κανένα τέτοιο δικαίωμα. Και μετά θα πάνε στις αγγελικές αρχές και στις εφορίες κλπ. Και θα βρουν το δίκιο τους, αν δεν έχουν δίκιο. Αυτά πλέον όλα θα πάνε με την νομιμότητα, όχι για λόγους εκδίκησης. Αλλά γιατί αν δεν το κάνω τώρα που έχω λάβει γνώση, θα είμαι εγώ ένοχος απιστίας.
0: Μας εξηγείται, ο κύριος Σαλμάς ως γιατρός διατηρούσε κάποιο διαγνωστικό εργαστήριο. Τι ακριβώς είχε?
1: Ο κύριος Σαλμάς είχε κάνει το εξής. Είχε πάει επί κυβερνήσεως Σαμαρά, ενώ ήταν πρωτής υπουργός, και πέρασε το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Μια απόφαση, το που το ΚΕΣΥ δέχτηκε ως μια πρωτότυπη, ας το πούμε, τεχνική, μια εξέταση που έκανε για τα αρθροπλαστικά σε όλη την Ελλάδα μόνο ένας γιατρός. Ονόματι Μάριος Σαλμάς. Δεν υπάρχει δεύτερος γιατρός στην Ελλάδα να κάνει. Ένας υπάρχει, ο Μάριος Σαλμάς. Κοστολόγησε αυτή την εξέταση στα 1.500 ευρώ, έκανε σύμβαση με τον οποίο το 15 του Κουρουκλή και ξεκίνησε να κάνει τις εξετάσεις. Έκανε ένα λογαριασμό περίπου μισό εκατομμύριο. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μία εξέταση τελείως φωτογραφική. Δεν την έκανε ούτε άλλος ένας γιατρός στην Ελλάδα. Έτσι. Ένας γιατρός μόνο. Ο Μάριος Σαλμάς. Δηλαδή και μια απόφαση για τον Μάριο Σαλμά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν το πήραν ήδη στη ΣΥΡΙΖΕΗ το 2017, σταματήσανε την απόφαση αυτή, σταμάτησαν αυτές τις εξετάσεις και ξεκίνησαν μια διαδικασία να δουν τι είχε συμβεί. Και μειώσαν το ποσό, του βάλαν κλοουπάκ, τον βάλαν να πληρώσει λεφτά κτλ. Έγιναν διάφορα. Στο τέλος είχε μείνει ένα ποσό 176.700 ευρώ που έπρεπε να επιστρέψει ο Σαλμάς στον ΟΒΗ. Αυτό το ποσό των 176.000 το διέγραψε το Διοικητικό Συμβούλιο του Παύλου Πολάκη 17 μέρες πριν των εκλογών, προσέξτε, με αντίθετη εισήγηση της υπηρεσίας. Αυτό είναι το βασικό. Δεν ήρθε η υπηρεσία του ΕΟΠΗ και είπε: κακώς του βάλαμε αυτά τα 176.000 να τα σβήσουμε. Είπε η υπηρεσία του ΕΟΠΗ: καλώς του βάλαμε τα 176.000 και τα χρωστάει.
0: Ναι. Πώς εξηγείται πολιτικά όμως αυτό? Η πολιτική αντίπαλη τότε του κυρίου Σαλμά που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ήταν και τόσο αντίπαλη που αποδεικνύεται.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι πολύ αντίπαλος κάποιου, κύριε Παπαγιάννη, αν του χαρίζει 176.000.
0: Όχι, μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν να του χάρισαν ενώ ήταν πολιτικός?
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Το κατάλαβα. Αφήνω να το πείτε εσείς. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Υπουργέ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Real FM.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεση το λιμενικό σώμα, εκτιμάται ότι σήμερα θα αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσος, Αμοθράκη και Μαγνησία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και τη σύζυγου του.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Αρνητικά απάντησε ο Pep Guardiola στην πρόταση να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ιταλίας. «Ευχαριστώ, είναι τιμή μου, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα», ανέφερε ο Καταλανός προπονητής σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή, Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Πάει και ο Ιούλιος, τον φάγαμε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, για να καταλάβετε, θα είναι 1η Αυγούστου. Σάββατο, 2 Κυριακή. Η επόμενη εβδομάδα όμως για μένα θα είναι εβδομάδα που θα δουλέψω όλο το, με ξέρεις, το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10-12 το πρωί. Και μετά ξεκινάει η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Κάνε τη Δευτέρα Κυριακή. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. 8-11 καλοκαιρινό ωράριο εδώ και περίπου 20 μέρες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Και τον Αύγουστο όμως θα είμαστε 8-11 με τον αντικαταστάτη μου, όποιος και αν είναι, όποιος συνάδελφος και αν είναι. Μαζί μου είναι ο αλλαγή βάρδιας, Νταβαρίνος Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα φίλε. Στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή των κομματιών, των μουσικών κομματιών δηλαδή. Και βέβαια όπως πάντα η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στο 211-200-8200, αλλά και στα email studio@realfm.gr. Για να υπάρξει αντίλογος και να είμαστε δεοντολογικά απόλυτα σωστοί, αναζητούμε τον κύριο Μάριο Σαλμά, εάν θέλει να απαντήσει σε αυτά τα οποία είπε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε βρει, θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη τον Μπούτσικα, που γράφει ότι 4 πρωθυπουργοί διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων δεν πήγαν στη χθεσινή. Στη χθεσινή δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Τελικά ήταν 3 αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν. Ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε το παρόν. Δεν με προβληματίζει, αγαπητέ φίλε Γιάννη, γιατί πάντα πρέπει να ξέρεις, εγώ τουλάχιστον που παρακολουθώ από το πολιτικό ρεπορτάζ τις δεξιώσεις και έχω πάει σε αρκετές από αυτές, οι πρώην δεν πηγαίνουν, πρέπει να ξέρεις. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Μάλλον εσύ το ερμηνεύεις ότι είναι κάτι καινούριο που οι πρώην δεν πήγαν στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Πάντα οι πρώην απέφευγαν να πάνε. Φαίνεται ότι είχαν συνηθίσει να έχουν κορυφαίο ρόλο, να είναι μπροστά, ενώ ως πρώην πρωθυπουργοί είναι πιο πίσω. Μάλλον δεν τους αρέσει αυτό. Πάντως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντα καλεί τους πρώην πρωθυπουργούς, είτε αυτοί είναι πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι όσο ήταν πρωθυπουργοί εκλέχθηκαν από το λαό, είτε ήταν υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, όπως κάποιοι πρώην πρόεδροι του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όλους αυτούς θεσμικά τους καλεί. Ακολουθεί το διπλωματικό πρωτόκολλο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τους καλεί όλους στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο να μην έρχονται οι πρώην. Χθες δεν ήρθε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είχε προσκληθεί. Δεν ήρθε ο κύριος Καραμαλής. Καλά, ο Καραμαλής από όταν έφυγε, αποδοκιμάστηκε, έχασε τις εθνικές εκλογές από τον Γιώργο Παπανδρέου, ποτέ δεν έχει παραστεί σε δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν εκεί. Δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς επίσης. Επίσης ο Αντώνης Σαμαράς από τη στιγμή που έχασε την Πρωθυπουργία από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει παραστεί ποτέ σε δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Άσχημο είναι και αυτό, ξέρετε. Όσο είσαι πρωθυπουργός και σε τιμάει η κοινωνία και ο λαός και είσαι πρώτος στη τάξη πολίτης μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας βάσει του συντάγματος να εμφανίζεσαι εκεί, και όταν είσαι εκτός να μην πηγαίνεις, να μην τιμάς την πρόσκληση που σου απευθύνει ο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας, ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή. Γιατί εκεί δεν πας να εκπροσωπήσεις τον εαυτό σου, πας να εκπροσωπήσεις την ιστορία, την πολιτική που έχεις πίσω σου, την παρακαταθήκη, και κυρίως να σεβαστείς την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Καλημέρα στο Μιχάλη. Νομίζω ότι έχει απαντήσει στο θέμα των Μητροπολιτών ο Γιώργος Αυτιάς και έχει ξεκαθαρίσει ότι ήταν αντίθετος σε αυτή την αύξηση, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Στη Γερμανία, κύριε Παπαγιάννη, η αρμόδια υπηρεσία όπου δηλώνουμε το αυτοκίνητο και παίρνουμε τις πινακίδες κυκλοφορίας, δηλώνουμε υποχρεωτικά IBAN και διεύθυνση κατοικίας. Η υπηρεσία ενημερώνει ασφάλεια και φορεία και όταν δεν εξοφληθεί ένας λογαριασμός, ενημερώνει η αστυνομία, αφαιρεί τις πινακίδες και το αυτοκίνητο δεν ακινητοποιείται άλλο. Όλα είναι τόσο απλά. Υποτίθεται εδώ, αγαπητέ μου φίλε Μαργαρίτη, ότι και εδώ έχουμε δηλώσει IBAN μέσω του τάξης. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε ξεχωριστός αφημί έχει και το δικό του IBAN και τη διεύθυνση κατοικίας. Βλέπεις όμως ότι είμαστε αρκετά χρόνια πίσω. Ο Ηλίας μου γράφει ότι είναι οδηγός απορριμματοφόρου και όλα τα αυτοκίνητα του Δήμου, του απορριμματοφόρου, του Δήμου που εργάζεται ο ίδιος, είναι ασφαλισμένα. Σε μηδέν χρόνο πληρώνει κάθε ζημιά του στον πολίτη. Εντάξει, προφανώς να μην αφορά τον δικό σου Δήμο αυτή η ιστορία, πάντως αφορά και χιλιάδες δημόσια οχήματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Πρώτον, μου λέει, θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν είναι αντισυστημικό κόμμα, αφού συμμετέχει στο σύστημα και στηρίζεται από αυτό και το βασικότερο πληρώνεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκφράζει περίπου το 7% του λαού και το ποσοστό αυτό δεν ενοχλεί, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Γι' αυτό είναι θέμα πώς ερμηνεύεις εσύ την αντισυστημικότητα του κάθε κόμματος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο. Τα οχήματα του Ελληνικού Δημοσίου Γιάννη, όπως τα στρατιωτικά, καλύπτονται με τον νόμο από το επικουρικό κεφάλαιο. Απλά οι οδηγοί αυτών των οχημάτων σχεδόν πάντα δηλώνουν ως μη υπέτη του ατυχήματος και εκεί πάνε στα δικαστήρια. Γράφει τη δική του εξήγηση ο αγαπητός φίλος. Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου μου γράφει ότι ο κύριος Σαλμάς, ως ορθοπλαστικός μας, χρέωσε τόσα χρήματα και αναγκάστηκε και τα επέστρεψε επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Νομίζω το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτό απ' έξω απ' έξω. Καλημέρα και στη Μαρία που σημειώνει ότι έχει κάνει το τοπογραφικό της για το πατρικό στο χωριό στην Κρήτη στα Χανιά το 17 και το είχε εξοφλήσει. Από τότε ο μηχανικός μου δεν σήκωνε το τηλέφωνο και σε όποιο χωριανό το έστελνα να μου στείλει τα χαρτιά για να κάνω το κτηματολόγιο, έλεγε να μην ανησυχώ και θα το φτιάξει εκείνος. Δυστυχώς δεν το έκανε το κτηματολόγιο. Εγώ, επειδή ήμουν άρρωστη, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπόρεσα να πάω στην Κρήτη. Τώρα τελικά βρήκα άλλον μηχανικό και θα το κάνω στις αρχές Αυγούστου χωρίς άλλη επιβάρυνση. Υπάρχουν διάφορα θέματα με τους μηχανικούς, αλλά νομίζω ότι ως τελική λύση βρέθηκε από τους πολίτες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να το δηλώσουν στο κτηματολόγιο, βρέθηκε άκρη. Το θέμα είναι με αυτούς οι οποίοι έχουν αποδημήσει εισκύριον, δεν έχουν από πίσω κληρονόμους και δεν έχουν δηλωθεί τα κίνητα αυτά. Αυτά τα κίνητα θα περάσουν στο δημόσιο. Και ποια θάλασσα θα ακούει το όνομά σου. Η κυρία Φανή ζηλεύει τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να πάνε μερικές μέρες ξεκούρασης το καλοκαίρι. Πέρσι έτρεχα στα νοσοκομεία για το σύζυγό μου που τελικά τον έχασα, κύριε Παπαγιάννη. Φέτος με σύνταξη 780 ευρώ, πού να πάω. Ζηλεύω τους ανθρώπους που θα πάνε έστω για λίγο κάπου. Για μένα αποτελεί δυστυχώς μακρινό όνειρο πια. Σε μια νύχτα τη ζωή μου χάλασα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Και αυτό, και τι είναι αυτό που δεν πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, η εξυπνάδα για κάποιους. Εδώ στην κηδεία του Κέρκ βρέθηκαν μαζί Τραμπ, Κλίντον, Μπους και... Κοίταξε, εδώ έχουμε άλλη, από ό,τι φαίνεται, συνήθεια στο πολιτικό σύστημα, αγαπητέ φίλε. Είναι μόδα για κάποιους το να μην πας στη δεξίωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, θεωρείσαι και καλά αντισυστημικός, ότι προσβάλλεις το σύστημα. Καταλαβαίνετε τώρα, μην κάνω το σχόλιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά βρε Γιώργο. Και καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Στέλιο Πίσα, ο οποίος αναρωτιέται: ο κύριος Σαλμάς, καθηγητής πανεπιστημίου και γιατρός, απέναντι στον άνθρωπο που πουλούσε ένα νογιλέκα και θέλετε να πλήξετε το Σαλμά. Εμείς δεν θέλουμε να πλήξουμε κανένα Σαλμά, αγαπητέ φίλε. Αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Γιώργο τον Αυτιά και τον καλούμε τον κύριο Σαλμά, αν θέλει να βγει και να απαντήσει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Ξέρω πολλά για τον κύριο Σαλμά, μου λέει. Άσε μη μου μας τα πεις τώρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Στείλε τα ό,τι χαρτιά έχεις στον εισαγγελέα. Καλημέρα στο Διονύση, το Μουστακάκι, που αναρωτιέται τι έγινε με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Δεν ξέρω, έγινε κάτι. Νομίζω η οικονομική αστυνομία έχει κάνει έφοδο και ελέγχει τα πάντα εκεί.

0: Να σας ενημερώσω, επαναλαμβάνω για να είμαι απόλυτα διοντολογικά σωστός, ότι έχουμε τηλεφωνήσει στον κύριο Σαλμά, το ξέρουμε το κινητό του. Έχει δει την κλίση και από μένα και από συναδέλφους και από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Αν θέλει, μπορεί να απαντήσει, να βγει, να τοποθετηθεί σε αυτά τα οποία είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγα λεπτά. 10 και 14 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Μην ξεχάσουμε το μεγάλο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στο Πήλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets, φίλες και φίλοι, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της εταιρείας. Άκρως ανταγωνιστικές οι τιμές, από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μερικά λεπτά, από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα, μέσα σε 2,5-3 ώρες. Τώρα να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε, φίλες και φίλοι, όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για τα iOS και Android. Λοιπόν, Λευτέρης Καρχημάκης, ο υπεύθυνος του κυβερνητικού προγράμματος, ο συντάκτης δηλαδή, ο κεντρικός σχεδιαστής του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Δυτική Αθήνα. Είναι ο γιος του Μιχάλη Καρχημάκη, του παλιού βουλευτή και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου. Σας καλημερίζουμε, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά και δική μας χαρά. Να ξεκινήσουμε από τα άγρια ή από τα πιο ήρεμα, τι θέλετε?
1: Ό,τι προτιμάτε.
0: Εσείς είστε έτοιμος για όλα ή όχι? Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, πότε βλέπετε εκλογές? Κάναμε κανένα δύο ερωτήσεις χθες στον κύριο Ανδρουλάκη, τον είδαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν απαντούσε. Προφανώς δεν εξαρτάται από εσάς, εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό, αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τις τελευταίες ημέρες μάλλον πάει πίσω το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Το προνόμιο της προκήρυξης των εκλογών το έχει πάντοτε ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Η δική μας θέση είναι πάγια. Λέμε ότι εφόσον θέλουμε να αλλάξει σελίδα αυτός ο τόπος, πρέπει να γίνουν εκλογές. Και έχουμε αργήσει κιόλας. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να αλλάξει ένα σύστημα το οποίο διαιωνίζει τις ανισότητες. Η Ελλάδα έχει τα τρίτα υψηλότερα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Και έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει οδηγήσει στο κλείσιμο αυτού του χάσματος. Mm-hmm. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει δώσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα συγκεντρώσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια και θα δίνει στοχευμένες χρηματοδοτήσεις σε παραγωγικού τύπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να έχει περιφερειακότητα, είμαστε η μόνη χώρα η οποία είναι τόσο αθηνοκεντρική, τόσο σχεδιασμένη γύρω από την πρωτεύουσα, δίχως δεν υπάρχει παραγωγή ουσιαστική στην περιφέρεια, και βεβαίως ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στα οικοσυστήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είναι στη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, και όχι στο μοντέλο των λίγων μεγάλων επιχειρήσεων, όπως είναι για παράδειγμα στην Αμερική, που αυτό έχουμε δει και που οδηγεί. Έχει οδηγεί στην ακραία ανισότητα και στην Αμερική. Είναι μια κυβέρνηση η οποία διαιωνίζει τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο, εμείς λέμε ότι στην συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να συζητήσουμε για την κατάργηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στο άρθρο 86, η οποία δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων.
0: Ναι, αλλά δεν δείχνεται διάθεση συνεννόησης στον πρώτο κύκλο των αλλαγών της συνταγματικής αναθεώρησης. Λέτε όλα να πάνε μετά τις εκλογές. Γιατί πού ήταν το κακό να συμφωνήσετε σε ορισμένα
1: αυτό
0: πράγματα?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούω πολύ στο δημόσιο διάλογο, και καλά κάνετε και το ρωτάτε, διότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές μας να έχουν περάσει συνταγματικό ένα στη νομική.
0: Σωστό.
1: Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι στην Βουλή αυτή, η οποία είναι προτείνουσα, δεν αποφασίζεται το περιεχόμενο των άρθρων. Mm-hmm. Αποφασίζεται το ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αποφασιστεί ότι θα είναι αναθεωρητέο το άρθρο, δεν μπορεί να αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή. Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί να αναθεωρηθεί και στην επόμενη Βουλή, απλά με 180, όπως άλλωστε ορίζει και το πνεύμα του συντάγματος. Δηλαδή να έχουμε ευρύτερες συνενέσεις. Εμείς λοιπόν, γιατί λέμε όχι στα άρθρα στα οποία πρέπει να αναθεωρηθούν και λέει η Κοινή Δημοκρατία ότι πρέπει να αναθεωρηθούν? Ας πάρουμε το άρθρο 86 για παράδειγμα. Εμείς λέμε ότι στο άρθρο 86 πράγματι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να φύγει από τη μέση κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία μπλοκάρει τις ποινικές διώξεις υπουργών. Η Νέα Δημοκρατία, και είναι και το λογικό νομίζω, δηλαδή είχαμε μια κακή εμπειρία τα τελευταία χρόνια, είτε αυτό αφορά τις υποθέσεις Αυγενάκη Βορύδη, είτε αυτό αφορά όλη την πολιτική κουβέντα να στρέφεται γύρω από ποινικές υποθέσεις. Όλο αυτό θα είχε καθαρίσει αν μπορούσε να πάει κατευθείαν στον ποινικό δικαστήριο εκάστοτε υπουργός. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Να την κρατήσουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Να βάλουμε κι άλλο ένα στάδιο ανάμεσα, να την κρατήσουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως τελικό. Ως άνθρωπο που αποφασίζει,
0: ναι,
1: τελικά.
0: Όλα αυτά τι σημασία έχουν τώρα? Πώς θα αντιλαμβάνει το κόσμος, πρέπει να μπείτε σε αυτή τη λογική. Καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης αν εσείς ανοίξετε το διάλογο πριν ή μετά τις εκλογές? Η ουσία είναι, βγαίνει ένα πνεύμα συνένεσης. Συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως και με άλλα κόμματα σε μερικές απαραίτητες, κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη σας, φαντάζομαι, αλλαγές ή όχι?
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι μακριά από το πνεύμα συνένεσης. Ακόμα και στα άρθρα τα οποία συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν. Δεν συμφωνούμε στο περιεχόμενο. Σας είπα για παράδειγμα το άρθρο 86.
0: Ναι.
1: Γιατί η Νέα Δημοκρατία
0: δεν μου λέτε όμως για το άρθρο 16, για παράδειγμα.
1: Και στο άρθρο 16, εμείς λέμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να μην ορίζει.
0: Ναι, προσέξτε, όμως έχει τεθεί ένα βασικό ζήτημα. Ακούστε με. Για πρώτη φορά εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθάρισε ή, αν θέλετε, άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Ο νόμος Πιερακάκη τι λέει? Λέει ότι δύναται, ξεπερνώντας τις συνταγματικές δυσκολίες, να δημιουργηθούν μη κρατικά ΕΗ στη χώρα. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Ναι,
0: έρχεται μετά η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, πρώην βουλευτής του κόμματός σας και υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και λέει ότι συμφωνεί. Ότι πρέπει η αναθεώρηση του άρθρου 16, που έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα πάρα πολλά χρόνια, να μην ισχύει. Η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή αποτυπώνεται σε όλα τα κράτη του πλανήτη. Το θέμα είναι, συμφωνείτε εσείς με την κυρία Γιαννακοπούλου? Έχετε διαφορετική άποψη από την κυρία Γιαννακοπούλου? Θέλετε να καταργηθεί ή όχι τελικά το άρθρο 16?
1: Λοιπόν, στο κομμάτι του άρθρου 16. Όλοι συμφωνούμε στο ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα μη κρατικών, αλλά βασικά.
0: Να το πούμε απλά. Θα καταργεί. Ας πούμε ότι αύριο μεθαύριο γίνεστε υπουργός σε κυβέρνηση Ανδρουλάκη με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Θα καταργήσετε τον νόμο Πιερακάκη ή όχι?
1: Η απάντηση είναι ότι θα ξυλώσουμε τον νόμο Πιερακάκη και θα φέρουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο.
0: Θα τον καταργήσετε.
1: Το οποίο θα είναι σύμφωνο με το νέο άρθρο του συντάγματος και βεβαίως με την πάγια πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν κερδοσκοπικά ανώτατα ΑΕΗ, ούτε βεβαίως μπορούν να υπάρχουν ψευτοπανεπιστήμια του 1,5 ορόφου με καθηγητές.
0: Μα δεν λέει κανείς κάτι τέτοιο, να έρθουν σοβαρά μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν λέει κανείς να έρθουν πανεπιστήμια της πλάκας. Όταν οι προϋποθέσεις είναι τέτοιες που επιτρέπουν τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ, είστε υπέρ ή κατά?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αν είναι μη κερδοσκοπικά,
0: ναι,
1: και είναι πολύ υψηλών ακαδημαϊκών κριτηρίων και κάμπους και με περιφερειακή συγκρότηση, τότε βεβαίως λέμε.
0: Μισό λεπτό, να δούμε λίγο τι είναι μη κερδοσκοπικά. Μη κερδοσκοπικά είναι τα ΑΕΗ, για παράδειγμα, που μπορεί να δημιουργήσει η Εκκλησία, σωστά?
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Ωραία. Και εκεί ενέχει πάντως δημόσιους. Και εκεί υπάρχει λόγος του δημοσίου.
1: Το Κολούμπια είναι μη κερδοσκοπικό.
0: Ναι.
1: Το MIT είναι μη κερδοσκοπικό.
0: Και είναι δηλαδή η μετοχή
1: είναι μη κερδοσκοπική. Όλα αυτά λοιπόν είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτό γιατί το λέμε? Διότι υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από διάφορες χώρες του αραβικού κόσμου, όπου πηγαίνανε μεγάλα κερδοσκοπικά φαντ, τα οποία φαίνεται ότι έρχονται και στη χώρα.
0: Συγγνώμη, γιατί αυτό τι σημασία έχει? Ο φοιτητής, ο ξένος, ο οποίος σπουδάζει στο Χάρβαρντ, δεν πληρώνει 50.000 ευρώ?
1: Θα σας πω.
0: Ο φοιτητής, ο ξένος, ο οποίος σπουδάζει στην Οξφόρδη, δεν πληρώνει?
1: Βεβαίως, αλλά το αντίστοιχο.
0: Άρα τι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια?
1: Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει, θέλω να σας πω, με τους ξένους και στη χώρα μας και τα δημόσια ΑΕΗ.
0: Θέλω να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Τι εννοείται μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά? Για πείτε μου ένα.
1: Το Κολούμπια είναι ένα μη κρατικό μη κερδοσκοπικό.
0: Μα σε αυτά πληρώνει ο φοιτητής, σας λέω. Και όχι απλά πληρώνει, πληρώνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του πανεπιστημίου.
0: Ωραία, ποιος φορέας λοιπόν θα μπορούσε να δημιουργήσει. Να το καταλάβω, κύριε Καρχημάκη. Ποιος θα. Πέστε μου ένα φορέα που θα μπορούσε να δημιουργήσει μη κρατικά ή έναν, για να τον καταλάβω. Η Περιφέρεια Αττικής.
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει φέρει συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Πείτε μου να τα καταλάβουμε.
1: Είναι, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι πράγματι η Περιφέρεια Αττικής. Θα μπορούσε να είναι το Ινστιτούτο Εργασίας, ο ΙΟΕΟΒΕ.
0: Μα όλα αυτά έχουν δημόσια χαρακτηριστικά
1: είναι,
0: που
1: θα
0: λέτε.
1: Θα μπορούσε να είναι πράγματι σε ένα βαθμό η Εκκλησία.
0: Γιατί να μην είναι σε επιχειρηματίες.
1: Γιατί υπάρχουν άλλα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά στο εξωτερικό, τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν εδώ. Γιατί όμως επιμένουμε, επιτρέψτε μου να σας πω γιατί επιμένουμε.
0: Μα δεν μου λέτε, η ουσία είναι αυτή που λέτε. Λέτε ότι εμείς στηρίζουμε τα μη κρατικά ΕΗ που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε όμως τι μορφή θα έχουν αυτά.
1: Πανεπιστημίου. Τι εννοείται.
0: Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα διοικεί. Η ιδιοκτησία ποιου θα είναι τα πανεπιστήμια αυτά.
1: Με συγχωρείτε. Το κομμάτι της συγκρότησης ενός νομικού προσώπου ορίζεται στο νόμο. Ναι. Ορίζεται σε κάθε νόμο. Mm-hmm. Η διοίκηση δε του πανεπιστημίου είναι ένα ζήτημα το οποίο στο άρθρο 16 ορίζεται ως αυτοδιοίκητο. Άρα το αποφασίζει το ίδιο το πανεπιστήμιο. Εμείς σαν πολιτεία. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στον τρόπο πολιτικής.
0: Ωραία. Αυτό το οποίο έχει σημασία τώρα για τον πολίτη είναι το εξής. Προσέξτε. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι το εξής. Στα μίκρα. Θα μου απαντήσετε συμβολικά, αλλά απλώς θέλω να το κάνουμε και χρηστικό εκτός από συνταγματικό. Έρχεται ο γονιός, το παιδί του οποίου απέτυχε στις πανελλαδικές. Και δεν θέλει να στείλει την κόρη του ή το γιο του στο εξωτερικό. Και θέλει να πάει το παιδί του σε ένα μη κρατικό αναγνωρισμένο ΑΗ εδώ στην Ελλάδα. Θα πληρώνει ή όχι αυτός.
1: Υποθέτω ότι θα πληρώνει.
0: Θα πληρώνει, μάλιστα.
1: Θα πληρώνει. Το ερώτημα είναι γιατί θα πληρώνει και τι θα πληρώνει. Δηλαδή, θα πληρώνει τα υπερκέρδη ενός φαντ τα οποία τα χρήματα του Έλληνα γονιού θα πηγαίνουν να πληρώσουν τα μπόνους κάποιους τελέχους στο εξωτερικό ή θα πληρώνει για τα λειτουργικά έξοδα του Πανεπιστημίου. Εκεί λοιπόν έγινε τη διαφορά. Διότι εμείς τι λέμε, λέμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το 20.000 και το 25.000 για να παίρνει μπόνους κάποιος Άραβας στη Σαουδική Αραβία που συμμετέχει σε ένα φαντ. Δεν θα το επιτρέψουμε. Προφανώς τα λειτουργικά κόστη ενός πανεπιστημίου πρέπει να καλυφθούν και αυτό επιτρέπει τα τέλη εγγραφής ή τα τέλη φίτησης. Από εκεί και πέρα δεν θα επιτρέψουμε αυτό το ξεχύλωμα το οποίο υπάρχει σε άλλες χώρες που έχουν τα φαντ. Αλλά υπάρχει ένας άλλος, πιο βασικός λόγος, ο οποίος αφορά την ποιότητα των πτυχίων που εμείς επιμένουμε στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Έχουμε την εμπειρία των χωρών του κόλπου και του κέρατος της Αφρικής. Όπου πήγανε μεγάλα φαντ mm-hmm. και φτιάξανε πράγματι ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ξέρετε σε πόσα χρόνια κλείσαν αυτά. Σε 7
0: τώρα,
1: χρόνια.
0: Μου φαίνεται μερικά παραδείγματα της Αφρικής. Γιατί δεν μου φαίνεται κάποια παραδείγματα από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία.
1: Γιατί κατά βάση εκεί λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μάλιστα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι τα λίγα ιδιωτικά τα οποία υπάρχουν είναι κολέγια. Είναι κολέγια ιδιωτικού χαρακτήρα τα οποία δεν προτιμούνται.
0: Τώρα.
1: Εκεί είναι και το μεγάλο θέμα, διότι ξέρετε, εμείς σαν Πασόκ δεν λέμε μόνο τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, γιατί αναφέρατε στα παιδιά τα οποία αποτύχανε στις Πανελλήνιες. Mm-hmm. Λέμε ότι πρέπει να καταργηθούν και οι Πανελλήνιες. Λέμε ότι πρέπει να είναι διαφορετικός ο τρόπος εισαγωγής στα δημόσια ΕΗ, με παράλληλη αναβάθμιση των δημοσίων ΕΗ. Η ιδιωτική εκπαίδευση, η μη κρατική εκπαίδευση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν έρχεται για να αντικαταστήσει
0: ωραία.
1: Τη δημόσια.
0: Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα μετά τις και μισή. Θα σας ξαναπάρουμε μετά τις και μισή.
1: Για να συμπληρώσει.
0: Ωραία, για να καταλάβουμε και εμείς, με δεδομένη την διαφορετική στάση που κρατάνε ορισμένα στελέχη του κόμματός σας. Η κυρία Γιαννακοπούλου ήταν πρώην υπουργός, διετέλεσε, ήταν υποψήφια αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Έχει δηλαδή μια πολιτική οντότητα μέσα στο κόμμα σας που, εν πάση περιπτώσει, έχει τη δική της βαρύτητα. Πώς θα εξασφαλιστεί ότι θα συμβεί αυτό, δηλαδή θα συμπεριληφθεί στο κυβερνητικό σας πρόγραμμα, θα υπάρξει τοποθέτηση από τον ίδιο τον κύριο Νίκο. Ναι, αλλά δεν είδα να αποδοκιμάζουν την κυρία Γιαννακοπούλου. Εφόσον είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής, εκτός γραμμής κόμματος, δεν θα έπρεπε να υποστεί και τις εσωκομματικές συνέπειες. Δεν είδα να την αποδοκιμάζει ο κύριο Νίκο.
1: Θα ήθελα να σας.
0: Θα τα πούμε μετά, κύριε Καρχημάκη. Σε 3 λεπτά σας παίρνουμε και πάλι, παρακαλώ.
2: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τοστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Σε Πύρινο, Κλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα η φρουρή της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Πάτρα και 25 στα Χανιά.
2: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: Πέφτει μια παράξενη βροχή, αλλά τώρα έχει βγει ήλιος και είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα και έτσι θα εξελιχθεί και η σημερινή και η αυρινή και, και από Δευτέρα επίσης. Καλό ταξίδι. Πολλές φίλες ακροάτες και ακροατές βρίσκονται καθοδόν ή εν πλώ για τις διακοπές τους. Να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Χαμός το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι της Ραφίνας. Πολύς κόσμος. Μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα σχετικά με αυτά τα οποία έγιναν χθες στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 6.500 θεατές δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Δυστυχώς οι διοργανωτές δεν είχαν προβλέψει την καταιγίδα παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Η παράσταση ξεκίνησε κανονικά και κατά τις 10 παρατέταρτο άρχισε να ρίχνει καρέκλες και δεν ήξερε ο κόσμος πού να κρυφτεί. Εννοείται ότι ματαιώθηκε η παράσταση, δεν αναβλήθηκε. Ματαιώθηκε. Οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ είπαν στους και οι διοργανωτές ότι δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία για να πραγματοποιηθεί η παράσταση. Σήμερα θα γίνει κανονικά η παράσταση, αλλά η χθεσινή παράσταση και όποιοι πήγαν να τη δουν, δυστυχώς ήταν οι άτυχοι της υπόθεσης. Πολλά μηνύματα για τις ευθύνες των διοργανωτών που έπρεπε να είχαν προειδοποιήσει ή εν πάση περιπτώσει να μην ξεκινήσει η παράσταση για να ενημερώσουν τον κόσμο. Και κάπως έτσι γίνεται η ιστορία αυτή, που νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια, γιατί πρέπει να εκδώσει μια ανακοίνωση το φεστιβάλ και το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι με τα εισιτήρια? Θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω? Θα ξαναγίνει η παράσταση κάποια άλλη στιγμή? Κάτι πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο. Προφανώς δεν έπρεπε να γίνει η χθεσινή παράσταση. Και αν άκουγαν τους μετεωρολόγους που προέβλεπαν καταιγίδες και στην Πελοπόννησο και στην Αττική, θα έπρεπε η παράσταση αυτή να είχε αναβληθεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Real FM στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εντός Ελλάδας από τα RGNA, εκτός Ελλάδας διαδικτυακά. Τρώμε σιγά σιγά και τον Ιούλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα και σήμερα και αύριο και από Δευτέρα 10-12 το πρωί. Μέχρι να ξεκινήσει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Και εδώ είμαστε πάλι από τα τέλη Αυγούστου. Στηρίζουμε τον Όμιλο σε όλα τα επίπεδα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα στο 211-200-8200 και στο email βεβαίως επικοινωνίας studio@realfm.gr. Πολλά τα μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω σε λίγο και από τη φίλη της Σόφτη Μαραγκίδου και από τον Βασίλη τον Κοντόπουλο και από τον Λεωνάρδο Κονδύλη και από τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, τον καλό φίλο δικηγόρο, και από τον Βαγγέλη και από την κυρία Κατερίνα Κάβουρα και από τον Κωνσταντίνο Πάπα Ζαχαρίου και από την κυρία Στεριοπούλου και από τον αγαπητό Φίλιππο και τον αγαπητό φίλο τον Ιπποκράτη. Θα τα διαβάσω σε λίγο. Συζητούμε τώρα με τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί ο ίδιος, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του κινήματος, καταρτίζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Άρα, καταλήγουμε, κύριε Καρχημάκη, στο εξής συμπέρασμα, αν καταλάβαμε καλά. Το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη και εφόσον κυβερνήσει.
1: Θα φέρει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ωραία, θα πείτε τα εσείς. Θα αντακαταστήσει τον νόμο Πιερακάκη με ένα τελείως διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή ο νόμος Πιερακάκη επιτρέπει και τα κερδοσκοπικά. Mm-hmm. Και βεβαίως θα θέτει πάρα πολύ υψηλά ακαδημαϊκά στάνταρτ και θα προβλέπει την ανάγκη να υπάρχουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και στην περιφέρεια. Μάλιστα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να συνδεθούν και με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας, όπως θα έκανε και ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Τώρα, πείτε μου πώς ερμηνεύετε εσείς, πώς σχολιάζετε μάλλον τη στροφή του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς, του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, να ανακοινώσει, όχι επισήμως, αλλά μέσω δήλωσης αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος, την οποία δεν διέψευσε ποτέ ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός και δεν πρόκειται να διαψεύσει, λέει το ρεπορτάζ, να ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται, εάν και εφόσον κερδίσουν τις εκλογές και γίνουν κυβέρνηση, να καταργήσουν τον νόμο Πιερακάκη. Πώς το ερμηνεύετε πολιτικά?
1: Το βρίσκω εξόχως προβληματικό. Το βρίσκω εξόχως προβληματικό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι υποκρισία. Δηλαδή, να λύσω, θα κρατήσω το άρθρο 16 ως έχει και θα κρατήσω και το νόμο το οποίο το πλαγιοκοπεί πολλαπλώς. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος υποκρισίας. Το δεύτερο που είναι ουσιαστικό είναι ότι να κρατήσει τον νόμο Πιερακάκη είναι το να κρατήσει τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των πανεπιστημίων και τα κολέγια του 1,5 ορόφου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προβληματικό για την τριτοβάθμια παιδεία, αλλά είναι πολύ.
0: Καλά, μπορείς να κρατήσεις τον νόμο Πιερακάκη και να τον βελτιώσεις, να τον εξυγχρονίσεις, να τον αλλάξεις.
1: Με συγχωρείτε, αυτό είναι που λέει το Πασόκ, ότι θα αλλάξουμε τον πυρήνα του. Ο κύριος, αυτά που ακούω από την Ελλάδα, δεν θα αλλάξουν τον πυρήνα του, δεν θα αμφισβητήσουν τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Το αντιλαμβάνεστε. Το μόνο που έχω ακούσει είναι για τα υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια.
0: Πάντως βλέπετε ότι σας βγαίνουν από τα δεξιά. Βλέπετε ότι γίνεται μια στροφή στη στρατηγική του κόμματος Τσίπρα και είναι ορθή κατά τη δική μου γνώμη, αν θέλει να διεκδικήσει και άλλο εκλογικό κοινό, να μεγαλώσει δηλαδή την πίτα των ψηφοφόρων του και να απευθυνθεί και στο χώρο του κέντρου, σας βγαίνει από τα δεξιά και είναι περίεργο αυτό.
1: Ξέρετε, νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην πολιτική του 21ου αιώνα να ξεπεράσουμε τον σχολιασμό της πολιτικής γεωγραφίας και να πάμε στο σχολιασμό της κοινής λογικής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κοινή λογική ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα μη κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία θα ανοίξουν στην Ελλάδα δεν θα ανοίξουν για να κάνουν αρπαχτή και ότι δεν θα κλείσουν μετά από 7 χρόνια όπου θα έχουν πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ οι οικογένειες των φοιτητών και οι φοιτητές για να καταλήξουν με ένα πτυχίο το οποίο θα είναι κατάλληλο μόνο για να τη λύγουν σουβλάκι.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς λέμε ότι αυτό είναι κοινή λογική. Έχουμε την προηγούμενη εμπειρία με το πώς λειτουργούν τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που έχουν λειτουργήσει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Δεν είναι κοινή λογική ότι μία μέση ελληνική οικογένεια δεν έχει 25 χιλιάρικα να δώσει το χρόνο ή 100 χιλιάδες σε μία τετραετία. Και ότι αυτό συμβαίνει επειδή κάποια ιδρύματα έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν Ελντοράντο και αγορά τίτλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και δεν προσφέρουν πολλές φορές
0: σε
1: αυτό το επίπεδο. Δεν είναι λογικό να πούμε ότι
0: εμείς θέλουμε προφανώς
1: στη μη κρατική εκπαίδευση. Mm-hmm. Υπάρχει παντού. Αλλά θέλουμε να έχει μη κερδοσκοπικό
0: χαρακτήρα
1: για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση.
0: Θέλω μια τελευταία εξήγηση, τη δική σας πολιτική ερμηνεία. Γιατί ενώ το ΠΑΣΟΚ διαθέτει αναγνωρίσιμα στελέχη και στελέχη τα οποία έχουν ειδικό πολιτικό βάρος, κατά τη δική μου εκτίμηση. Και ενώ έχει παρελθόν και ιστορία, αρνητική ή θετική. Και ενώ καταθέτει συγκεκριμένες κυβερνητικές προτάσεις. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων τριών μηνών, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι μονίμως τρίτο ή τέταρτο στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Πώς το ερμηνεύετε εσείς? Είναι πρόβλημα φυσιογνωμίας του αρχηγού? Είναι πρόβλημα γενικότερα με το προϊόν το οποίο δεν πουλάει στην κοινωνία? Είναι πρόβλημα στελεχών? Πώς, τι ερμηνεία δίνετε εσείς?
1: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα θα ανατραπεί σύν το χρόνο και θα ανατραπεί εξαιτίας ακριβώς του γεγονός ότι έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τα προβλήματα των πολιτών. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, του 2031. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος που λέει το πώς οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να ζουν στεκόμενοι στα δυο τους πόδια και όχι με επιδόματα. Και είναι συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, όπου μιλάμε για την καταπολέμηση των ενδομηλικών συναλλαγών, όπου είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα και είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το έχει ρυθμίσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι ο καφές, γνωστή μάρκα πολυεθνικής καφέ, που στην Ελλάδα κάνει 12,80, στην Ολλανδία 8,20, στην Ολλανδία 7,80, στη Γερμανία 8,20. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος λέει ότι ρε παιδιά, σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν γίνεται να έχουν οι μεγάλες εταιρείες τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αγοραστική.
0: Λέτε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα τα πιστωθείτε και δημοσκοπικά. Για να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε πάντως. Και όχι μόνο δεν το βλέπουμε, αλλά ξέρετε τι παρατηρώ, που ασχολούμαι χρόνια με δημοσκοπήσεις. Παρατηρώ ότι η ψαλίδα της διαφοράς του δεύτερου, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις θα μας τα πει σε λίγο και ο Ζαχαρία Ζούπης, ο Opinion Poll, που είναι το κόμμα Τσίπρα, από τον τρίτο μεγαλώνει, αντί να μικραίνει.
1: Δηλαδή,
0: ναι, προφανώς. Όλα θα. Προφανώς η κάλπη θα έχει τον τελευταίο λόγο και θα μιλήσουν οι πολίτες. Αλλά λέμε δημοσκοπικά, γιατί ήδη διαμορφώνεται μια τάση, αν θέλετε.
1: Άλλωστε, έρχεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα αναμετρηθεί ο προγραμματικός λόγος των κομμάτων και νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη πολιτική, ένα κρίσιμο πολιτικό γεγονός, διότι αφορά τη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να κάνουμε κουβέντα με όρους το ποιος θα μπορέσει να αυξήσει τις δεκάδες μέρες του διαθέσιμου εισοδήματος που έχουν τα νοικοκυριά του μήνα στο μήνα, διότι πλέον τα περισσότερα νοικοκυριά τελειώνει το εισόδημα στις 15, 16, 17 του μήνα και όχι με τα 10-10 το δημοσίου.
0: Πάντως, κύριε Καρχιμπάκη, χαίρομαι να συζητώ μαζί σας. Είστε ένα νέο παιδί, ένα νέο στέλεχος. Έχετε μετριοπαθή πολιτικό λόγο. Χρησιμοποιείτε τα επιχειρήματά σας με ευπρέπεια, με όση δυνατόν μεγαλύτερη παρεμβατικότητα μπορείτε και είναι σημαντικό αυτό, γιατί τώρα ασχολείστε κι εσείς με την πολιτική. Φέρετε ένα σημαντικό πολιτικό όνομα για το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το επώνυμο Καρχιμάκης, και θέλω να ελπίζω ότι θα είστε από τα πρόσωπα τα οποία θα αναδειχθείτε από εδώ και πέρα. Να είστε καλά, κύριε Καρχιμάκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο τέταρτο, στο οποίο θα διαβάσουμε μηνύματα ακροατριών και ακροατών και βεβαίως θα πούμε μερικά πράγματα δημοσκοπικά για τις έρευνες που έχει κάνει και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τις κάνει για τον εαυτό του, για την εταιρεία του, ο Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion Poll.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών. Το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών. The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση

0: της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Πριν 43 χρόνια, σαν σήμερα διαβάζω, στις 25 Ιουλίου του 1983, οι παλαιότεροι το θυμάστε σίγουρα, διοργανώθηκε η περίφημη συναυλία «Το πάρτι στη Βουλιαγμένη» του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Είχε μαζέψει αυθόρμητα, χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση, περισσότερους από 120.000 θεατές. Θεωρείται το μεγαλύτερο beach party της ελληνικής pop κουλτούρας που έγινε ποτέ, όχι μόνο στην πλάση Βουλιαγμένης, οπουδήποτε. Κόπηκαν μόλις 25.000 εισιτήρια, της πλάκας το εισιτήριο τότε ήταν επάμφθηνα σε δραχμές, αλλά τελικά έφτασαν 120.000 άνθρωποι. Θα τον τιμήσουμε τον αείμνηστο τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στο τέλος, με ένα τραγουδάκι δικό του θα κλείσουμε. Μάλιστα λένε ότι η κίνηση είχε φτάσει μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Φανταστείτε, το πάρτι ήταν στη Βουλιαγμένη, στην ακτή Βουλιαγμένης, και η κίνηση είχε φτάσει μέχρι εκεί. Ήταν τόσο μεγάλη η προσέλευση του κόσμου. Αυτοκίνητα, λεωφορεία, μέχρι και οι μοτοσυκλέτες δεν μπορούσαν να κινηθούν με τίποτα. Οι πιο παλιοί θα το θυμάστε, είμαι σίγουρος. Πιο μεγάλη να ήταν, τι καλά που θα ήταν, τι καλά. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ζαχαρία.
3: Καλημέρα.
2: Πού βρίσκεσαι, σε διακοπές ή στο γραφείο?
3: Στο γραφείο.
2: Έχεις αυτή την αιμονή να μετράς. Σου αρέσουν τα νούμερα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, Ζαχαρία, κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία μας έχουν πει μετά από τόσες εκατοντάδες δημοσκοπήσεις οι φίλοι σου, οι πολιτικοί αναλυτές. Προσδιορίζεται το κόμμα Σαμαρά, δηλαδή, εκτός από τη δυνητική ερώτηση. Τώρα που ξέρουμε σχεδόν βέβαια, σχεδόν σίγουρα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Αυτό λέει το ίδιο, ο ίδιος, αυτό λένε και οι συνεργάτες του. Αυτό γράφουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε μια καλύτερη εικόνα τι θα μπορούσε να κάνει το κόμμα αυτό?
3: Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μικρή άνοδο στη δυνητική ψήφο. Δηλαδή, βρίσκαμε το σίγουρα θα ψήφιζα ένα τέτοιο κόμμα. Το 3-3,5 το βρίσκουμε στο 4,5-5.
2: Δεν είναι και μικρό ποσοστό, αν τελικά κάτσει το ποσοστό αυτό.
3: Ναι, και από εκεί και πέρα υπάρχει το θα μπορούσα ας πούμε, να το ψηφίσω. Δημιουργεί ένα άθροισμα στο 12-13%, ενώ ήταν γύρω στο 11%.
2: Ναι.
3: Μιλάμε συνολικά. Η πιο σημαντική δηλαδή μεταβολή είναι αυτό το, η αύξηση στο πολύ πιθανό.
2: Μάλιστα.
3: Όταν έχεις δίκιο, όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, τότε κρίνεται, γιατί τότε θα έχουμε πια 15 κόμματα, έχουμε ήδη 14, να είμαστε καλά. Στη πρόθεση ψήφου ρωτάς ποιον θα ψηφίσεις και εκεί πρέπει κάποιος να διαλέξει ένα από τα 15, όχι
2: ναι.
3: Θα μπορούσε να το ψηφίσει. Θα το δούμε. Πάντως φαίνεται να κάνει ένα, δηλαδή να έχει μια δυνατότητα. Πρόσεξε τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει φανεί κάποια εντυπωσιακή πτήση της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω. Φαίνεται μια, εκεί γύρω στο 30% με μια μικρή αύξηση σε κάποιες έρευνες. Η ποιοτική μεταβολή είναι ότι δείχνει να έχει μπετονοποιήσει περισσότερο αυτούς που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, είναι λογικό γιατί πλησιάζουν οι εκλογές. Αυξάνεται η συσπήρωση δηλαδή.
3: Άρα ο κύριος Σαμαράς αντικειμενικά από το χώρο το νεοδημοκρατικό, από τους ψηφοφόρους ευρωεκλογών ή βουλευτικών, προφανώς θα στραφεί στους αναποφάσεις τους. Αλλά έχει και από την ελληνική λύση και έχει ακόμα.
2: Παίρνει και από αλλού, προφανώς. Τώρα, τι γίνεται με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού? Εσύ βλέπεις κάτι? Εδώ έχουμε αντίθετη περίπτωση. Έχει ανακοινωθεί ήδη το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και η ίδια εκπροσωπεί ως επικεφαλής το κόμμα της. Υπάρχει η αίσθηση πως αυτή η πτώση θα είναι αρκετά σημαντική? Τι εικόνα βγάζεις εσύ από τις δικές σου μετρήσεις?
3: Υπάρχει τουλάχιστον 3-3,5% πτώση από όταν τη μετρήσαμε πριν 1,5 μήνα όταν ιδρύθηκε μέχρι τώρα. Είναι Είναι σημαντική πτώση οπωσδήποτε.
2: Με δεδομένο ότι είναι κάτι καινούριο και η ίδια δεν προέρχεται από το

0: πολιτικό σκηνικό και από το πολιτικό σύστημα. Θα αντέξει μέχρι τις εκλογές.
1: Κάτι το καταπληκτικό. Εγώ λέω καταρχάς να μην βιαστούμε και να εξηγήσω γιατί. Αλλά υπάρχει μια εντυπωσιακή πτώση και υπάρχει και ένα φαινόμενο. Με το που ανακοινώθηκε η ίδρυση και έγινε η συγκέντρωση Θεσσαλονίκης, σαν να εξαφανίστηκε.
0: Δεν παρεμβαίνει εννοείς στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι. Τώρα τελευταία, χθες έβλεπα μια συνέντευξη της
0: Βαδιστιανού,
1: στο Sky. Μένει να δούμε αν θα βγει κόσμος, όπως για παράδειγμα κάνει το κόμμα Τσίπρα, το οποίο έχει βγάλει μια σειρά.
0: Εσύ λες δηλαδή ότι δεν μπορεί να δοξαστεί κρυπτόμενη.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα δούμε μέχρι τη ΔΕΘ πρόσωπα και θέσεις. Και με ακούς επιφυλακτικό, γιατί όταν την πρωτομετρήσαν ψηλά, βλέπαμε ότι έπαιρνε ψήφους από το χώρο της αποχής.
0: Ναι.
1: Ίσως ήταν το μόνο κόμμα που έπαιρνε. Ναι. Εάν χάσει αυτό το πλεονέκτημα και μια σχετική πολυσυλλεκτικότητα, γιατί έπαιρνε λίγο από διάφορους χώρους, και από αριστερά και κεντροαριστερά και από τα δεξιά βέβαια. Λοιπόν, εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία θα έχει προφανώς πρόβλημα σημαντικό.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Κατά την δική σου γνώμη, από την εμπειρία που έχεις, με δεδομένα τα στοιχεία τα οποία έχετε από τις τελευταίες μετρήσεις που έχετε κάνει, αλλά και με μια εκτίμηση μπροστά, μέχρι τις εκλογές, πιστεύεις ότι μπορεί να ανατραπεί η δεύτερη θέση από το κόμμα Τσίπρα ή όχι? Δηλαδή, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έρθει δεύτερο κατά τη γνώμη σου ή όχι?
1: Καταρχάς, ας πούμε ότι δεν μπορεί να ανατραπεί η πρώτη. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμίζουμε.
0: Γι' αυτό και δεν το σχολίασα. Σε ρώτησα για τη δεύτερη.
1: Ναι, τώρα πάμε στη δεύτερη. Ξέρεις, είμαι από τους ανθρώπους που λένε στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ και ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, αν τηρηθεί η άνοιξη, που εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι θα τηρηθεί,
0: έτσι
1: που πιστεύω
0: φαίνεται,
1: θα τηρηθεί,
0: έτσι φαίνεται.
1: Ναι, θα μοιάζει με μαραθώνιος, θα χαθούν κόμματα, θα υπάρχουν ανακατατάξεις. Τώρα, τι μας δίνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής? Έχουμε από τη μία το κόμμα Τσίπρα, το οποίο έχει δείξει μια δυναμική. Από το 15-15,5 στις πρώτες μετρήσεις έχει φτάσει στο 17 και ίσως το περνάει και λίγο. Άρα αυτό δείχνει δυναμική, δείχνει μια πολυσυλλεκτικότητα από το χώρο των αριστερό, κέντρο αριστερό, δηλαδή εισπράττει δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ, εισπράττει από το ΚΚΕ, δεν είναι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει. Όπως και από την πλεύση.
0: Άρα έχει μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή, λες.
1: Και γενικά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να το εκφράσει με μεγαλύτερη δυναμική σίγουρα. Θα εξαρτηθεί από παράγοντες. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μετακίνηση ψηφοφόρων που δεν θέλουν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, πώς να το πω. Θεωρούν ότι αν κάποιος μπορεί να δώσει τη μάχη είναι αυτό το κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Άρα διαμορφώνεται μία πεποίθηση σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Αυτή τη στιγμή,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, απ' την άλλη, το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό που λες, διότι αν δημιουργηθεί δυναμική αντίπαλου δέους και αν πάμε σε δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, τότε θα ευνοηθεί ο Τσίπρας στην ιστορία αυτή, γιατί θα συσπυρώσει ένα αντιμητσοτακικό μπλοκ και θα εξαφανίσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Για να μιλήσω τώρα για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το θέμα είναι ότι αφού έχασε 3-3,5 μονάδες με το που εμφανίστηκαν τα νέα κόμματα, το βρίσκαμε κατά μέσο όρο στο 11,2-11,3. Στο μέσο όρο 12 δημοσκοπήσεων στο πρώτο κύκλο,
0: ναι,
1: και τώρα γύρω στο 11. Δηλαδή είναι στάσιμο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και μάλιστα με κάποια ανγενή προβλήματα, γιατί έχει πρόσθετες δυσκολίες να πείσει ότι μπορεί να κερδίσει εκλογές. Είναι δεύτερο με 6 μονάδες, 6,5 διαφορά. Και θα έλεγα ότι κάτι που του κοστίζει είναι η απομάκρυνση από το κέντρο.
0: Εδώ κινδυνεύει να καταλάβει, κινδυνεύει για το ΠΑΣΟΚ, να καταλάβει το χώρο του κέντρου με τις θέσεις οποίες εκφράζει ο Τσίπρας και η Ελλάς. Δεν είδε τη στάση στο θέμα του νόμου Πιερακάκη?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα...
0: Μέχρι να ξυπνήσει το ΠΑΣΟΚ το βλέπω να πάει στο 5% δηλαδή.
1: Λοιπόν, εκεί, εάν το ΠΑΣΟΚ μέχρι το Σεπτέμβρη, να πούμε και Οκτώβρη αρχές εκεί, δηλαδή μετά τη ΔΕΘ το πρώτο διάστημα, δεν βελτιώσει την εικόνα του, δεν μειώσει τη διαφορά π.χ. έστω. Γιατί να ξεπεράσει 6 μονάδες μέχρι το Σεπτέμβριο δεν γίνεται κατά τη γνώμη μου.
0: Πιστεύεις ότι θα έχει χαθεί το παιχνίδι οριστικά?
1: Πιστεύω ότι θα έχει χαθεί το θέμα της δεύτερης θέσης και θα συμβαίνει το εξής. Δεν θα χάνει μόνο δυνάμεις προς Τσίπρα. στο Πασόκ υπάρχει και μια ομάδα που, ανθρώπων, ψηφοφόρων
0: του. Που λοξοκοιτάζει προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοξοκοιτάνε. Το 20% των ψηφοφόρων του Πασόκ θεωρεί καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Άρα πρέπει να ανεβάσει τα οχυρωματικά του έργα, αλλιώς υπάρχουν κίνδυνοι.
0: Δεν ξέρω αν σε ακούν στη Χαριλάου Τρικούπη. Καλό είναι πάντως να σε ακούσουν. Να είσαι καλά, Ζαχαρία Ζούπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Να πω την καλημέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου, στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, στην αγαπημένη Σόφη Μαραγκίδου, στον αγαπημένο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη, στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, να πω την καλημέρα μου στον κύριο Σπύρο Ζερβόπουλο, τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, τον Γιώργο από τα Χανιά, δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματά σας και ζητώ συγγνώμη. Θα τα διαβάσουμε όμως αύριο το πρωί. Από το ηρωικό πάρτι, από το ιστορικό μάλλον πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη το τραγούδι αυτό. Πάμε να κλείσουμε με τον αγαπημένο Λουκιανό. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Αμέσως μετά όμως ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 11 και βέβαια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου με τον Σπύρο Παπαδάκη. Σπύρος Παπαδάκης και Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: θα σηκωθώ
1: νωρίς. Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού, με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική, για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Βασίλη Τολιόπουλου που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο NBA ο LeBron James θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers σύμφωνα με αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
14: Real FM. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: και 7 πήγε, ρε Γιώργη. Ρε Γιώργη, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μία εβδομάδα σκάρτη λείψαμε. Τίποτα δεν είναι έτοιμο. Μαριτίνα, τίποτα. Ειλικρινά, δεν είναι έτσι.
1: Εγώ το έφαγα το χρόνο, ψέματα λέει.
0: Δεν είναι πάντως έτσι συνήθως τα πράγματα, να ξέρεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Γενικότερα, σήμερα.
1: Επαναπροσδιορίζεται ο Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ναι, ναι, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί. Τι ωραία, πόσο μου λείψε το στουντιάκι.
1: Τα ανακοινήσαμε, σε περιμένω.
0: Ναι, βλέπω εδώ και καινούργια πραγματάκια. Καινούριο αυτό. Πώς το λένε αυτό το ακουμπιστήρι που ακουμπάμε. Ακουμπιστήρι που ακουμπάμε.
1: Ακουμπιστήρι που ακουμπάμε.
0: Ακουμπιστήρι που ακουμπάμε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχετε περάσει, πώς φύγατε, ήρθατε, θα φύγετε, τι θα κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, να τα ζητήσουμε όλα εδώ. Είναι η κυρία Μαρτίνα Ζαφυριάδου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο.
0: Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η αφανής ήρωας, η κυρία Ειρήνη Κούρτη.
0: Κυρία Ειρήνη Κούρτη, στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Κούρτη και βεβαίως κατ' επέκταση θα βρείτε και εμάς, οτιδήποτε θέλετε να ακουστεί στον αέρα, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι γίνεται στην περιοχή σας. Φυσάει, βρέχει, έχει ήλιο, φεύγει λέει η κακοκαιρία, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αρνιακός. Στο 211-200-8200 όλα αυτά και βεβαίως μπορείτε να στέλνετε τα mail σας στο studio@realfm.gr. Αν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτοί που είναι δίπλα σας, μπορείτε απλά να στείλετε mail και εμείς θα το διαβάσουμε ήσυχος και δυνατά.
1: Έχω εκκρεμότητες, παιδί μου,
0: σταμάτα
1: να μιλάς. Όχι, δεν μην ξανατυχεί άντρας να μιλάει πιο πολύ από εμένα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ο πρώτος είσαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στις ανούλες του καλοκαιριού. Στις ανούλες που δεν θέλουν να είναι ανούλες του χιονιά ή σε αυτές που είναι οι ανούλες του χιονιά, αλλά θέλουν να τους λέμε χρόνια πολλά και σήμερα.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Χρόνια πολλά στην κόρη μου, στη μαμά μου.
0: Όλα μαζί.
1: Καταλαβαίνεις, έτσι. Και χρόνια πολλά επίσης στην Ευπράξια και την Ολυμπία που γιορτάζουν όλες σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να στείλω τότε και εγώ στη δική μου την κόρη. Παρόλο που δεν. Ανούλα του χιονιά
1: να
0: είναι.
1: Να τις χαιρόμαστε.
0: Ήδη τώρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Λοιπόν, έχει περάσει. Σπουδάζει φιλολογία στο Ρέθυμνο. Θέλει καινούριο καναπέ. Πρέπει, μου λέει, να κατέβουμε. Έχει κάνει σχέδιο, έχει κάνει πλάνο. Πρέπει, μου λέει, να κατέβουμε στο Ρέθυμνο μαζί. Έχω μπανίσει, μου λέει, από ποιο μαγαζί θέλω καινούριο. Θέλω καναπέ. Και θέλω, μου λέει, και μία μεγαλύτερη τηλεόραση. Ωραία, της λέω. Θα κατέβουμε, μου λέει, μαζί. Λέω, ναι. Θα πάμε, θα το διαλέξουμε. Μου τα στήσεις και όλα, θα μου τα μεταφέρεις και όλα τα σχετικά. Λέω, ναι, αγάπη μου,
1: το
0: θέλεις.
1: Ναι.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων αυτό. Αυτό είναι το αυτονόητο, ξέρεις. Δεν το λέμε καν. Είναι. Και μετά μου λέει, θα ξανανεύουμε στην Αθήνα. Έτσι. Θα έρθω, μου λέει, στο σπίτι, στο πορτοράφτη. Εσύ να δουλεύεις. Εγώ να πηγαίνω με τη Μαρία να κάνουμε τα πανάκια μας. Ωραία, μια χαρά. Και αυτά. Της λέω, αγάπη μου, σε αυτό το σχέδιο το οποίο το έχεις πολύ έτσι αριστοτεχνικά φτιάξει, το μοναδικό προβληματάκι είναι ότι άντε να δούμε πότε θα πάρω άδεια. Ενώ συγχρόνως και από τα δύο μαγαζιά. Γιατί το διάστημα που είχα άδεια από το Real FM δούλευα στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Όταν θα πάρω άδεια από το κανάλι της Ναυτεμπορικής θα δουλεύω εδώ. Ποιος θέλει μήνυμα, η Στεφανία?
1: Θέλω να σου πω ότι πιθανότατα δεν τη νοιάζει καθόλου αν θα πάρεις άδεια. Μία μέρα θέλει να την πας και τη φέρεις.
0: Ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο θέλει.
1: Εντάξει, βρες.
0: Μιλάμε για Κρήτη.
1: Βρες.
0: Ναι, αυτό.
1: Σε καλύπτω, άμα θες ένα Σαββατοκυριακό.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, να πούμε στον κύριο Βασιλόπουλο. Κύριε Βασιλόπουλο, καλημέρα σας. Τι κάνετε, την αγάπη μας. Την αγάπη μας σε όλους. Λοιπόν, προσπαθώ λίγο να συντονιστεί. Ήδη άρχισε τα νοήματα από τώρα.
1: Επειδή είναι έξω από τα νερά του ο Σπύρος Παπαδάκης. Αυτό του κρατάει συνήθως 3 λεπτά. Θα του περάσει, δηλαδή δεν είναι κάτι. Να σας πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών σήμερα. Στην Ελλάδα πια έχουμε πολλούς πνιγμούς το χρόνο. Δεν δικαιολογείται πολύ για μια χώρα που βρέχεται από τόση πολύ θάλασσα, αν να μην ξέρουμε κολύμπαινο, αλλά δεν είναι πάντα μόνο αυτό. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών με αφρικανική καταγωγή και η Διεθνής ημέρα δικαστικής ευμέρειας. Είναι όμως και 43 χρόνια από τι, ρε Σπύρο?
0: Από τι?
1: Εσύ που είσαι μεγάλος άνθρωπος, γιατί εγώ τα έχω διαβάσει αυτά.
0: Α, μάλιστα, ναι. Εγώ δεν το είχα ζήσει, ήμουν στο χωριό.
1: Ήταν στο χωριό το παιδί,
0: αλλά
1: εδώ στην πόλη, παραλία της πόλης, στη Βουλιαγμένη, γινόταν ένα πάρτι τότε, μια συναυλία, η οποία είχε πουλήσει, λέει, 25.000 εισιτήρια. Μούφα, 120.000 άνθρωποι είχαν πάει.
0: Εκπληκτικό.
1: Αλλά έμεινε στην ιστορία. Έμεινε στην ιστορία, ήταν η συναυλία πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, από τον οποίο θα πάρουμε μια μικρή γεύση.
0: Δώσ' το ρε Γιώργη.
2: Πάει μια βόλτα στη βουλιαγμένη κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ραγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη.
0: Και επειδή κάποιοι από εμάς και πολλοί από εσάς δυστυχώς μόνο μέχρι τη βουλιαγμένη θα μπορέσουμε να φτάσουμε, να έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, είτε δουλεύουμε είτε δεν δουλεύουμε, χαμόγελο, αγάπη, φροντίδα, δεν θα πω το άλλο γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση. Και κύριε Νταβάρινε, δώσε.
2: Στη βουλιαγμένη η πόλη μας πέφτει.

0: δεν το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνει πολλά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε με διάθεση καλοκαιριού, είμαστε με mood έτσι τέλη Ιουλίου, διότι είναι 25 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ, του Σωτηρίου έτους 2026. Φεύγει και ο Ιούλης, θα μπει ο Αύγουστος, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
2: Το άλλο Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: Το άλλο Σάββατο 1η Αυγούστου.
2: Είναι ο κατεξοχήν μήνας των εκλογών ο Αύγουστος, αλλά και τώρα αν κυκλοφορήσετε στους δρόμους της πόλης θα καταλάβετε ότι έχουμε μείνει λίγοι και καλοί πίσω. Να κρατάμε
1: τα... να δεις που το πάει.
2: Εγώ το πάω, μόνο του πάει.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Και να το ξεκαθαρίσουμε για να μας βοηθήσει ο κύριος Αρνιακός. Διότι η χθεσινή, το χθεσινό μπουρίνι μας χάλασε λίγο τη διάθεση. Καταφέραμε και πλημμυρίσαμε παντού πάλι. Ελπίζω να ήταν το τελευταίο. Κύριε Αρνιακέ, αγαπητέ μας, αγαπημένε μας, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Κύριε Παπαδάκη, κυρία Σαββιδιάδου, θέλω να σας πω πριν που πάμε για την κακοκαιρία ότι ήμουν εκεί, στη Βουλιαγμένη.
1: Α, στη Βουλιαγμένη. Η κακοκαιρία σας βγήκε στη Βουλιαγμένη?
3: Όχι.
1: Όχι, ήσασταν στη συναυλία στη Βουλιαγμένη.
3: Στο πάρτι.
1: Στο πάρτι.
3: Και Λαϊδόνη, στη Βουλιαγμένη με τον Διονύση τον Σαββόπουλο, την Αφροδίτη Μάνου, τον Γερμανό. Και ένα σωρό, και τώρα μου θυμήσατε εκείνα τα χρόνια, ξαπλωμένη στην άμμο της Βουλιαγμένης, με την παρέα μας γύρω-γύρω και κάποιες βουτιές στη θάλασσα. Ο Κελαϊδόνης ήταν σε μια πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα και η επικοινωνία γινόταν με κρυσκράφ, γινόταν ο χαμός της αρκούδας.
2: Είχε παρομοιαστεί με το Woodstock τότε, νομίζω.
3: Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία και θα μου μείνει αξέχαστη, όπως καταλαβαίνετε. Και τώρα στη διάθεσή σας. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε αποδρομή. Σιγά σιγά φεύγει, βρέχει λίγο στην Εύβοια αυτή τη στιγμή και στο Λασίδι στην Κρήτη. Χθες πέσανε 100.000 κεραυνοί. Χιόνισε στον Όλυμπο. Σε μεγάλα υψόμετρα είχαμε δηλαδή ένα πισωγύρισμα και η θερμοκρασία έπεσε 10 με 15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τα 40 μεσοβδόμαδα. Πάντως σήμερα τα πράγματα αρχίζουν και βελτιώνονται, ιδιαίτερα από τα δυτικά. Ωστόσο στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα υπάρχουν μέχρι το απογευματάκι κάποιες βροχές και από εκεί και πέρα θα βελτιωθεί ο καιρός και εκεί στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα, με βοριαδάκι 4 με 6 στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 28 με 29. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 30. Στην Αττική βελτιώνεται ο καιρός, βγαίνει ο ήλιος, το βοριαδάκι μέχρι 6 μποφόρ, με εξασθένιση μάλιστα από το απόγευμα και μετά, η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με βελτίωση το απόγευμα, βορειοδυτικό βαρδάρι μέχρι 6 μποφόρ με εξασθένιση και αυτό το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αύριο Κυριακή περιμένουμε πια μια καλοκαιρινή Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν προβλέπονται πουθενά βροχές, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και μόνο στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθεί το εξάρι με εφτάρι, ενώ η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου και στα τοπικά ακόμα και τους 32. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, η καλοκαιρινή διάθεση του καιρού θα συνεχιστεί με άνοδο της θερμοκρασίας, που τη Δευτέρα θα φτάσει τους 37 πάλι με 38 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 35.
1: Ξέρετε, μας έκανε, αγαπητέ Τάσο, μας έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι είχαμε ουσιαστικά τον πρώτο καύσωνα. Έφτασε μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου, σωστά?
3: Ναι.
1: Δεν κάνω λάθος. Έφτασε μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Και στο καπάκι είχαμε αυτό το πολύ δυνατό μπουρίνι που δημιούργησε πολλά προβλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και εδώ στην πρωτεύουσα βεβαίως. Ναι, δεν πρωτοτυπήσαμε για ακόμα ένα...
3: Ναι, το κακό είναι ότι δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα και ιδιαίτερα ταλαιπωρήθηκαν οι θεατές στην Επίδαυρο που πήγανε και φάγανε μια βροχή και διακόπηκε η παράσταση, αν και είχαμε ειδοποιήσει να αναβληθούν οι παραστάσεις και τα θέατρα και οι εκδηλώσεις, οι υπαίθριες, όμως τελικά δεν το αποφύγαμε και ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες θεατές στην Επίδαυρο, καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτό ήταν άσχημο.
1: Σας άκουσε τουλάχιστον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έκανε στο Προεδρικό Μέγαρο, στον εσωτερικό χώρο του Προεδρικού Μέγαρου, την αποκατάσταση.
3: Τα έλεγα χθες το μεσημέρι της ΑΒΕΤ και ευτυχώς τουλάχιστον εκεί διασώθηκε. Αλλά στην Επίδαυρο, όχι, και ταλαιπωρήθηκαν. Επίδαυρο, ξέρετε, είναι δύσκολα να πας, να γυρίσεις, να ανέβεις, να κατέβεις στις εξέδρες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι συνηθισμένο όταν φεύγει ένας καύσωνας, φεύγει δυστυχώς με αστραπόβροντα και καταιγίδες. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο και ειδικά τα τελευταία χρόνια το έχουμε υποστεί αρκετές φορές. Και πάντως μέχρι τα μέσα του, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον τέτοιο καύσο, να θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά δεν φαίνεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οπότε αυτό είναι θετικό. Και αυτός ο καύσωνας θα πω ότι ήταν ήπιος, δεν ήταν πολυήμερος, δεν είχαμε και ιδιαίτερα η Αθήνα, δεν έφτασε τους 38 και πάνω βαθμούς Κελσίου, η Αττική γενικά. Θέλω να πω ότι ήταν ένας ήπιος καύσωνας και πέρασε ο Ιούλιος με αυτόν τον καύσωνα μόνο.
1: Μάλιστα.
3: Ενώ σε αντίθεση με την Ευρώπη, η οποία πλήττεται και από καύσωνες και από δυστυχώς τεράστιες φωτιές, ιδιαίτερα στη Γαλλία, στον Μπορντό, που πλησιάζει πια το μέτωπο, μέσα, να μπει στον Μπορντό μέσα. Μεγάλη υπόθεση, χιλιάδες στρέμματα καίγονται και χρειάζεται προσοχή και σε εμάς, διότι έχουμε ένα βοριαδάκι 6 με 7 μποφόρ, που οπωσδήποτε παρόλη τη βροχή που έχει πέσει δεν αποκλείεται να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή αυτές τις μέρες.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσος Αρνιακός.
3: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά, καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ μας.

0: Χωρίς να θέλω να χαλάσω το άσμα. Έτσι,
1: τα οποία τα παραγγέλνει έτσι και μετά τα παρά επάνω τους. Ναι, μπορεί.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων.
1: Μπορεί και το κάνει.
0: Μα δεν μπορούμε και διαφορετικά. Δεν θα προλάβουμε να πούμε απολύτως τίποτα. Έχουμε μόνο μέχρι τις 2.
1: Σωστό και.
0: Είναι, να πούμε ότι η χθεσινή κακοκαιρία προκάλεσε πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα στην Αττική. Ήταν πολύ έντονα τα φαινόμενα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις. Είχαμε συνολικά 216 κλήσεις. Τόσες έλαβε η πυροσβεστική. Οι 194 στην Αττική για κοπές δέντρων.
1: Εμείς στην Πειραιά είχαμε και μία πτώση σκαλωσιάς, γιατί μπορούμε.
0: Ναι.
1: Έκλεισε ο δρόμος εκεί, τεράστια ταλαιπωρία για τον κόσμο, γιατί μπορεί να έβρεξε, αλλά έβρεξε για 12 ώρες και ο κόσμος, ξέρετε, δεν ανατρέπει τα σχέδιά του. Είναι περίοδος διακοπών. Ο κόσμος έφευγε Παρασκευή απόγευμα και κατέβαινε στον Πειραιά. Αλλά...
0: Και είχαμε και πάρα πολλές κλήσεις, λέει, για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Φαντάσου δηλαδή να φεύγει το πλοίο. Να είσαι εκεί που λες στον Πειραιά. Έτσι, να φεύγει το πλοίο, να μπαίνεις στο ασανσέρ γιατί έχεις και τη βαλιτσούλα σου και να εγκλωβίζεσαι. Ε, μια χαρά.
1: Εμένα δεν είναι βαλιτσούλα, να ξέρεις.
0: Φαντάζομαι, ναι, βρε παιδί μου, το λέω και κριτικά.
1: Ντουλα πίτσα,
0: ναι. Όταν φαντάζομαι τι λέει ο άντρας σου, κάθε φορά που φεύγετε μετακόμιση.
1: Τι να σου πω, έχω χρόνια να έχω άντρα. Η βαλίτσα μου είναι.
0: Δεν έχει σημασία. Μόλις είτε κουβαλάς. Μόλις είτε αυτά. Παιδιά, εδώ. Εδώ. Μηνυματάκια. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Γίνεται ήδη ένας χαμούλης με τα μηνυματάκια. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης λέει καλημέρα. Ναι. Έχω μία ερώτηση. Σαν συνταξιούχος, λέει, εργαζόμενος, κρατάτε το 10% από τον... κρατείτε το 10% από τον μεικτό μισθό από 1η του 2024. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρατούν χρήματα και από τα δώρα, μιας και σαν συνταξιούχος δεν δικαιούμαι δώρο. Λέει, θα έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας. Του κάνουμε μια ερώτηση στον κύριο Καραγκούνη. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς...
1: Έρχεται και δε, θα έρχονται υποσχέσεις, δεν ξέρεις.
0: Η δε θα άκουσα τον Μητσοτάκη εγώ πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Αχ, και εγώ τον άκουσα.
0: Ναι, είπε.
1: Έπρεπε.
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Τι είναι η δουλειά μας, ναι, το λέω συνέχεια.
1: Αυτή είναι η δουλειά σας, εμένα δουλειά με ένα κονάνδρουλάκι.
0: Να ακούσω ένα δουλάκι. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο μας περνάει χειρότερα.
1: Καλά περνάμε και δύο.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Έλα, ολοκλήρωσε με τις καταστροφές. Θέλω να πάω στο παιδικό μεγαρό και με κρατάς.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Φαντάσου λοιπόν να είσαι μέσα στον ανελκυστήρα και να σταματάει ο ανελκυστήρας. Να παίρνεις τηλέφωνο, να έρχονται να σε απεγκλωβίσουν. Να λες εντάξει, προλαβαίνω. Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγεις για να πας στον Πειραιά. Και φτάνεις στο δρόμο που έχει πέσει η σκαλωσιά. Εκείνη την ώρα λες, δεν θέλει ρε παιδί μου, το Θεός να πάω διακοπές. Άστο, γυρίζω πίσω στο σπίτι. Σε κάθε περίπτωση, χθες ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας. Αλεξάνδρας και Κηφισίας μου στέλνανε βίντεο. Είχε φτάσει το νερό πάνω από το πεζοδρόμιο για ακόμη μία φορά. Συγχαρητήρια όλοι όσοι έπρεπε να κάνετε τη δουλειά σας. Ναι, τα συγχαρητήριά μας. Μία από τα ίδια. Για σήμερα να πούμε ότι υπάρχει προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις Ποράδες, στην Εύβοια, τη Λίμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη και την Μαγνησία. Δικό σας, κυρία.
1: Σφυροπήγες χθες
0: στο Προεδρικό Μέγαρο. Έχω να πάω από την πρώτη όχι τόσο πολύ από την πρώτη χρονιά επιπροεδρίας Προκόπη Παυλόπουλου. Μέχρι τότε πάντα τα κανάλια στα οποία εργαζόμουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο με στέλνανε. Είχαμε κιόσκι, σου υπενθυμίζω.
1: Καλεμένα θα πεις για το κιόσκι.
0: Κυνηγούσαμε από πίσω τον εκάστοτε πρωθυπουργό, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συνεννόηση όλοι οι συνάδελφοι που ήμασταν ακροβολισμένοι για να μην χάσουμε την παραμικρή ατάκα. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν χρειάζεται. Δεν μας το επιτρέπουν κιόλας, δεν μου το επιτρέπει και ο χρόνος, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Λοιπόν, 1.700 προσκλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γαλαντόμος ο νέος πρόεδρος κάλεσε συζύγους των πολιτικών προσώπων, γέμισε με λαμπερές παρουσίες. Απερόλ για να αντικαταστήσουμε τα σκληρά ποτά. Με βλέπεις τώρα ενημερωμένη, έτσι.
0: Αν έχεις και το μενού, πραγματικά θα αρχίσω να σκίζω τα πτυχία μου.
1: Λοιπόν. Αυτό που τους έσωσε κάπως ήταν ότι δεν είχαμε αυτό το περίφημο κιόσκι. Γιατί τους έσωσε, γιατί ήταν.
0: Θα ήταν άδειο. Ναι. Το ρόλο του Κούκου, ποιος τον έπαιζε. Τους τρεις μπορώ να σου τους πω κι εγώ.
1: Ντροπή. Δεν θα με βάλει σε μένα να τσακωθώ με το μισοπολιτικό σύστημα σε μια εκπόπουλα, όχι.
0: Ενώ εγώ που αφήνω να αιωρείται ποιος είναι ο Κούκος, έχω πιθανότητες ναι, να τσακωθώ με όλο το πολιτικό σύστημα. Εκτός από τους απόντες, οι οποίοι ήταν πολλοί.
1: Τώρα, δυστυχώς. Επειδή κάτι θέλει ο κύριος Νταβαρίνος, θα διακόψω, αλλά θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό, λέει.
0: Αυτό δείχνει ένα λεπτό. Νόμιζα ότι σήκωσε το χέρι σου. Εγώ έτσι σήκωνα το χέρι σου. Κυρία.
1: Δεν θέλει να πει ιστορία.
0: Ναι, νόμιζα αυτό ότι ήθελε. Έχεις βήμα ανοιχτό, Γιώργη. Αλλά εσύ εννοείς ότι σε ένα λεπτό ναι, πρέπει. Έλα, γυρνάει ή δεν γυρνάει. Αλλά εσύ θέλεις να μας πεις ότι σε ένα λεπτό πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Ωραία. Τι μπορούμε να πούμε μέσα σε αυτό το ατελείωσε το λεπτό.
1: Να μιλάς σε κατάπαυστα, χρυσέ μου.
0: Δεν ξέρω να μιλάω.
1: Πάμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος των οδείουχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Σε πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κυρία Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αρχίζω και ξεσκουριάζω. Δεν κάνει εγώ να παίρνω άδεια. Τα έχω πει αυτά.
0: Τα ναι, λέγε τα στο μικρόφωνο και με ξαναβάρεις.
1: Μα δεν, μα είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η Κατερίνα λέει καλημέρα, καλώς τους. Καλώς τον κύριο Παπαδάκη με καινούργια παρέα. Καλωρίζει και η κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλώς σου κούμε, χαμόγελα και φύγαμε για ψαχνό της ενημέρωσης. Αμέ, τους έχουμε... Ακόμα και το καλοκαίρι τους έχουμε κακομάθει.
0: Είμαι guest εγώ, guest έτσι.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Η αλήθεια... Αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο. Με τη ρίτσα θα είμαστε το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είσαι με τη ρίτσα. Εγώ θα είμαι νωρίτερα από εσάς, θα είμαι 8-11.
0: Βέβαια, εσύ είσαι 9 το που ξυπνάς χαρά. Εμείς είμαστε, όταν φτάσει στην ηλικία μας, θα σταματήσει
1: από Δευτέρα αυτό. Να ξέρετε εργοστασιακές ρυθμίσεις. 5 με 8. Μοναχούλης μου βέβαια. Παίρνει άδεια η κυρία Κασίμη.
0: Να πάει να ξεκουραστεί.
1: Να ξεκουραστεί όντως, το δικαιούται. Γιατί ήταν μια πάρα μα πάρα πολύ γεμάτη σεζόν, πρέπει να πούμε, και με τη δική σας βοήθεια αυτή η γεμάτη σεζόν έγινε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έγινε πάρα μα πάρα πολύ όμορφη. Και να το πούμε αυτό. Έλα, πούσε, τι κάνει ο Παπαδάκης στο Σουκού, εκπομπή στο Real FM θα σου απαντήσω εγώ Γιάννη μου, έχουμε και τα τρολαρίσματα ασφαλώς. Το προηγούμενο Σουκού δεν δούλευα στο κανάλι, ναι, τι δεν. Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ Μαριτίνα, κατά τα άλλα, όλα καλά.
0: Να σου πω, εγώ έχω καταφέρει το εξής τα δύο τελευταία χρόνια. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να το καταφέρω. Αλλά τα δύο τελευταία χρόνια έχω καταφέρει να συντονίσω την άδειά μου και να φεύγω.
1: Α, μια χαρά.
0: Για λίγο, αλλά να φεύγω. Είναι πολύ σπάνιο όταν μοιράζεις τις δουλειές ανάμεσα σε μέσα. Είναι πολύ σπάνιο, αλλά τα κατάφερα.
1: Στο πολιτικό ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω, το 2004, λέγαμε μεταξύ μας εκεί ο Νίκος Αρμένης, ο Γιάννης ο Χριστάκος, ο Σωτήρης ο Σταθόπουλος. Εμείς οι παλιοί, ναι. Ναι. Οι παλιοί, οι μεγάλοι, σωστό όπως το λες. Λέγαμε το εξής. Άντε, παιδιά, φέτος έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από του χρόνου όμως, τον Αύγουστο, θα του αλλάξουμε τα φώτα. Mm-hmm. Θα κανονίσουμε, κιόλας κανονίζαμε, κιόλας κάναμε διάφορα σχέδια. Πού θα πάμε όλοι μαζί να βρεθούμε για να περάσουμε τον επόμενο Αύγουστο του 2025.
0: Ξέρεις
1: πότε... Το 2005. Ξέρεις πότε πήραμε άδεια. Το 2012.
0: Κοίτα, με το μαύρο 2005, το 2005 ξεκινούσε η άδειά μου, ναι. 14 Αυγούστου. Μήπως θυμάσαι τι έγινε 14 Αυγούστου το 2005?
1: 2005, 14 Αυγούστου, θα σου πω πάρα
0: έπεσε
1: μα πάρα...
0: Ο ήλιος.
1: Θα σου πω πάρα
0: το,
1: πολύ καλά.
0: Έπεσε το Boeing.
1: Έχω μόλις φτάσει έξω από την πόρτα του πατρικού μου σπιτιού στους Μολάους. Ανοίγω την πόρτα, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Πού είσαι?» Λέω «Παιδιά, μόλις έφτασα στο χωριουδάκι μου». Πολύ ωραία. Πόση ώρα είναι από την Αθήνα? Λέω «Εντάξει». Με φυσιολογικές υποκανονικές συνθήκες, ένα τριωράκι. Λοιπόν, γύρνα πίσω, διότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν είχε πέσει, ήταν ακόμα στο σημείο που έκανε κύκλους. Δεν είχε φτάσει στο σημείο των κύκλων, ερχόταν και είχαν παρατηρήσει ότι, ήταν, ότι υπήρχε πρόβλημα.
0: Εντάξει, εμένα ήταν οπότε ακόμα χειρότερα γιατί πήρα και τους ειδοποίησα κιόλας.
1: Μάλιστα, μια
0: χαρά. Τα κάνουμε αυτά.
1: Πολύ ωραία, περνάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ήμουν ανιάτα τότε, είχα κέφια.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, εσείς το 2005 πού ήσασταν στις 14 Αυγούστου, καλή σας ημέρα.
2: Κι όμως το θυμάμαι, καλημέρα, καλημέρα και στους
0: καλή σας μέρα.
2: Θυμάμαι πήγαινα από τη Βόνησα προς τη Λευκάδα για να πω την αλήθεια. Ναι. Ήταν μεσημέρι και είχε βγει έκτακτη είδηση. Το θυμάμαι σαν τώρα και νομίζω ότι είναι και. Δεν νομίζω στην, ας πούμε, στην ιστορία των δυστυχημάτων αυτών των τραγωδιών να έχουμε κάτι ανάλογο. Mm-hmm. Δηλαδή ένα τέτοιο περιστατικό τουλάχιστον από όσο και εγώ το παρακολουθώ. Αλλά ναι, ήμουνα στη Βόνησα τότε και στο φιλό μου πήγαινα προς Λευκάδα. Ναι.
1: Όντως. Ο Υφυπουργός Εργασίας λοιπόν είναι κοντά μας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πάρα πολύ γεμάτη πολιτική ατζέντα, κύριε Καραγκούνη, ναι, κύριε Υπουργέ. Ναι. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης με τον ένα με τον άλλον τρόπο ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Οφείλουμε όμως να παρατηρήσουμε, παρόλο που επίσης ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την κινητικότητα την αποσύνδεσε τελείως με το χρόνο των εκλογών, οφείλουμε ωστόσο να πούμε ότι όλα τα σημάδια δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, κύριε Υπουργέ.
2: Νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει παρατεταμένη προεκλογική περίοδο υπό μία έννοια στο παρελθόν. Οπότε νομίζω δεν πρέπει να ψενίζεται ότι πρέπει να είμαστε γενικά πολιτικά πολύ ενεργοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Άλλωστε, ας πούμε, θα πάρω το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας παίρνει το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο. Τώρα έρχονται και επαγγελματική ασφάλιση. Θέλω να πω, το έργο δεν σταματάει πουθενά σε κανένα κυβερνητικό κλάδο, να το πούμε έτσι, και σε κανένα υπουργείο. Οπότε και τα δύο μπορούν να γίνουν. Και να είμαστε πολύ πιο έτσι, ενεργοί στην. Δραστηριότητά μας, την πολιτική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και στην εκλογική, γιατί σε κάθε περίπτωση είμαστε τελευταίο χρόνο. Έτσι. Λιγότερο από ένα χρόνο έχουμε μείνει για να πάμε σε εκλογές. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει μια πολύ πιο έντονη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, όχι, δεν θα πάμε στις εκλογές. Θα έχουμε την άνοιξη του ποσοστά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να περιμένει περισσότερο οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα ασχοληθούμε ειδικά με αυτούς εν ώψη της ΔΕΘ. Και βεβαίως, πέρα από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει και βεβαίως θα ισχύσουν άμεσα μετά από τον Πρωθυπουργό, νομίζω θα γίνει και ένας συνολικός προγραμματισμός για την επόμενη τετραετία. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές του 27. Οπότε,
1: αυτό είναι το μοναδικό δεδομένο.
2: Ναι, ναι, είναι δεδομένο και είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι και τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς βεβαίως μας ενδιαφέρει για μας και το τι θα εξαγγείλουμε πρώτα απ' όλα άμεσα, αλλά και ποια θα είναι η στόχη για την επόμενη τετραετία. Ναι.
0: Έχει βέβαια μία παγίδα το γεγονός ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πάμε σε μία πλειοδοσία προτάσεων. Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει και δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ αποδοτικό αυτό όταν συμβαίνει.
2: Πλειοδοσία δεν νομίζω, γιατί αυτή είναι η διαφορά. Γιατί θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα κόμματα τι ακριβώς προτείνουν και πώς θα κοστολογούν. Mm-hmm. Εμείς δεν κάνουμε πλειοδοσία. Εμείς θυμηθείτε από το 2019 που ξεκίνησε η κυβερνητική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι έχουμε πει το έχουμε κάνει πράξη. Δηλαδή, ό,τι είχαμε υποσχεθεί το 19 μέχρι το 23 είχε γίνει στην ολότητά του, πέρα από μικρές εκκρεμότητες οι οποίες προχώρησαν μετά το 23. Και ό,τι έχουμε πει το 23, επίσης το κατά μεγάλο ποσοστό έχει γίνει.
0: Εντάξει. Ο αντίλογος, αυτό για το οποίο σας κατηγορεί η κυβέρνηση, ας πούμε, στο δικό σας.
1: Η αντιπολίτευση.
0: Η αντιπολίτευση, με συγχωρείτε.
1: Μην την παρεξηγείτε, κύριε Υπουργέ, κάνει ρεπορτάζ Πασόκ.
0: Η δουλειά δεν είναι ντροπή, Σπύρος, το έχω ξαναφεί. Λοιπόν. Για παράδειγμα, σας λένε, επειδή θέσατε το θέμα της κοστολόγησης, ότι ούτε εσείς είχατε κοστολογήσει το πόσο θα μπορούσε να φτάσει η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, πράγματα που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός τότε, έτσι, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ενώ το 2018 ακόμη, προεκλογικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι για να κάναμε παρέμβαση περιπίν για τον νόμο Κατρούγκο, αλλά κυρίως για τη συντάξη κυρίας το τελευταίο. Πράγματι, δεν είχαμε υπολογίσει ότι θα αυξηθούν τόσο πολλοί θέσεις εργασίας, θα έχουμε πολύ περισσότερα έσοδα σαν Υπουργείο Εργασίας και δεν περιμέναμε ότι θα έχει τέτοια αποδοτικότητα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ώστε να βρούμε 517 εκατομμύρια, ώστε να λύσουμε οριστικά το ζήτημα αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα για τη συντάξη χειρίας. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Σαφυριάδου, ότι πράγματι μέσα στο σχεδιασμό που έχουμε και λέμε ότι θα μειώσουμε τους φόρους, θα αυξήσουμε τους μισθούς, θα αυξήσουμε τις συντάξεις, αυτό που κάναμε τα τελευταία χρόνια, βρήκαμε και έξτρα έσοδα λόγω εφαρμογής κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών, όπως ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας και βεβαίως η πολύ μεγάλη μείωση ανεργίας. Αυτό έφερε, δείτε και τον προϋπολογισμό, έφερε πολύ μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων. Γιατί προφανώς όταν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, καταλαβαίνετε, αυξάνονται και τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε εκεί κάναμε παρέμβαση πολύ σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή αυτά θα συνεχίσουν, θεωρώ, να αυξάνουν, ήδη τώρα επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας και σε άλλους κλάδους, θεωρώ θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα έσοδα. Αυτά θα τα δώσουμε πίσω, θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία, θα γυρίσουν πίσω στους ασφαλισμένους.
1: Να γυρίσουν πίσω στην κοινωνία, κύριε Υπουργέ.
2: Κάτι άλλο,
1: ολοκληρώστε.
2: Να ολοκληρώσω το συνολικά το πλαίσιο, γιατί επειδή σωστά αναφέρατε είναι πλειοδοσία, ή θα πει ο καθένας αυτό το οποίο λέει και αυτό το οποίο προτείνει και αυτό το οποίο υπόσχεται, αν έχει αντίκρισμα πραγματικό. Διότι είπαμε στο Πασόκ, ας πούμε, το οποίο λέει για τη 13η σύνταξη ότι κάνει 2,5 δισεκατομμύρια, αρχίζει να τα αναμασάει, κάπου έχουν μπερδευτεί λίγο με τους αριθμούς, γιατί εδώ ο κόσμος περιμένει συγκεκριμένα πράγματα. Σου λέει πρώτη 27, τι θα έχω πραγματικά. Αφήστε να σας αφήσουμε τα λόγια. Και αν θα τα έχω, από πού θα βρούμε τα. Και αν τα, ας πούμε, κάποιος το υπόσχεται, από πού θα βρούμε τα ισοδύναμα για να το κάνετε. Δηλαδή θα το ρωτήσουν το Πασόκ αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε εξαιρετικά σημαντικό ότι η οικονομία φαίνεται να παίρνει και ακόμα να ενισχύεται και ακόμα περισσότερο, διότι παρά τις αρνητικές προβλέψεις ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό θα έχει την αποτίμηση συνολικά, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το τι θα κατευθυνθούν και τα μέτρα ενώ ψηφέ. Οι επενδύσεις αυξάνονται, εξίσου σημαντικό. Το ΑΕΠ επίσης αυξάνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα, παρότι τη μεγάλη δυσκολία σε γενικότερο επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο πίεση της οικονομίας, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή πηγαίνει καλά η οικονομία, να επανακαθορίσει και τους στόχους και τα χρήματα τα οποία μπορεί να είναι, προσέξτε τι λέω, διαθέσιμα Γιατί εμείς δεν υποσχόμαστε ούτε σπαταλάμε τα θέματα. Μπορεί να είναι διαθέσιμα, αφού καλύπτουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, αφού καλύπτουμε τις δημοσιονομικές ανάγκες, να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα ώστε να γυρίσουν πίσω στην κοινωνία.
1: Ναι, κύριε Υπουργέ, το θέμα είναι το εξής. Ναι. Πολύ καλά τα λέτε, τα ακούμε όλα αυτά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο στην καθημερινότητά μας, το οποίο η κυβέρνησή σας δεν έχει καταφέρει να το λύσει, δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Είναι ασφαλώς το θέμα της ακρίβειας. Mm-hmm. Τα προϊόντα από το χωράφι μέχρι να φτάσουν στο ράφι αυξάνονται κατά 270%. Τεράστιο ζήτημα. Έχουμε ασφαλώς την κλιμάκωση και αυτά τα οποία μας έρχονται εισαγόμενα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά υπάρχουν κάποια διαθέσιμα. 200 λέει με 230 εκατομμύρια για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία. Γιατί δεν κάνουμε χρήση, γιατί δεν κάνετε χρήση αυτών των χρημάτων? Δηλαδή πόσο πρέπει να φτάσει? Είδα σήμερα σε βενζινάδικα στο ταμπλό αμόλυβδη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ. Στην Αθήνα.
0: Και είμαστε στην Αθήνα, αυτό για να πω. Γιατί αν πας λίγο παρά έξω, στην Πελοπόννησο, όχι στη Φολέγανδρο, στην Πελοπόννησο είναι στα 2,5.
1: Είναι στα 2,5. Γιατί λοιπόν δεν λαμβάνετε μέτρα?
2: Μέτρα λαμβάνουμε. Όπως ξέρετε, έχουμε εδώ στην επικότηση στην Αντιλία και τώρα θα αξιολογήσει και το Υπουργείο Ανάπτυξη αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών ότι περισσότερο πρέπει να κάνει. Γιατί το αντιλαμβάνομαι, είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα και δυστυχώς η ελληνική οικονομία εξαρτάται πάρα πολύ από το πετρέλαιο και την άνοδο της τιμής, παρότι όπως έχουμε πολλές φορές έχουμε αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, αλλά είμαστε ακόμα, όπως και άλλες χώρες Ευρωδιδός, έχουν αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι εκεί θα το αξιολογήσει το Υπουργείο Οικονομικών τι περαιτέρω ενίσχυση μπορεί να γίνει. Ήδη υπάρχει αυτή η επιδότηση εντός εισαγωγικών στην Αντλία. Τώρα, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, εγώ τον άκουσα και στην συνέντευξή του και πολύ σωστά το λέει, ότι προτιμά να στηρίξει στοχευμένα, φορολογικά το λέω έτσι τώρα, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και για το ΦΠΑ, το οποίο εμείς έχουμε μειώσει τελευταία ΦΠΑ, αλλά η Ισπανία που προσπάθησε να το κάνει, το μέτρο το πήρε αμέσως πίσω, έτσι. Γιατί να ξέρουμε και τι γίνεται. Τώρα, για τη φορολογία, νομίζω πολύ σωστά έχει αποφασίσει αυτή η κυβέρνηση να κάνει στοχευμένα, να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία, γιατί ίσως αυτό είναι και το πιο, όχι ίσως, εγώ θεωρώ πραγματικά είναι και το πιο δίκαιο, δηλαδή να μπορεί η τσέπη του καθενός να ελαφρύνεται φορολογικά. Βεβαίως για τους έμεσους φόρους, το είπαμε και πριν, στα βασικά αγαθά η Ισπανία δοκίμασε τη μείωση του ΦΠΑ, όπως προτείνεται τώρα από την υπολίτευση. Όμως δημιουργήθηκε μεγαλύτερη αντίπαση στα δημόσια οικονομικά και πήραν πίσω το μέτρο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το οποίο η Ισπανία έχει πολύ κοντινή έτσι, οικονομία με εμάς. Έχει δηλαδή την ίδια. Δεν απέχουν πολλοί οι οικονομίες μας. Πρέπει να μας προβληματίσει το ότι το πήραν πίσω. Διότι ακριβώς καταλάβανε ότι υπήρχε μια τεράστια τρύπα στα δημόσια οικονομικά και δεν μπορούσε να ήταν βιώσιμο. Δηλαδή προτιμάει και σωστά αυτή η κυβέρνηση να μειώσει εξατομικευμένα την φορολογία του καθενός. Και θα δούμε τι άλλες παρεμβάσεις θα γίνουν.
0: Ξέρετε όμως, επειδή αυτά τα πράγματα, τα έσοδα και τα έξοδα πάντα πάνε μαζί, δεν αυξάνεται εξατομικευμένα η τιμή σε κανένα προϊόν. Ο πληθωρισμός ισχύει για όλους, οριζόντια. Και κανείς περιμένει πιο μαζικά μέτρα. Δεν ξέρω αυτό μπορεί να είναι η μείωση του ΦΠΑ ή κάτι άλλο. Δεν είμαι οικονομολόγος δυστυχώς, αλλά.
2: Ναι, αλλά αυτό ευνοεί όμως τους πάντες. Ένα τέτοιο μέτρο που είναι οριζόντιο. Ευνοεί τους πάντα και αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν. Και το ερώτημα είναι μήπως θα πρέπει να.
0: Μα μόνο ο πληθωρισμός είναι οριζόντιο, τα υπόλοιπα δεν είναι.
2: Το ΦΠΑ αφορά τους πάντες.
0: Το ΦΠΑ δεν το μειώνεται οριζόντια.
2: Αυτό λέω ότι αν πάμε σε μια. Επειδή μπορεί να δημιουργηθεί μια μεγάλη τρύπα στα έσοδα, θα ωφεληθούν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Και τι λέει η κυβέρνηση, ας δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στους αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ας πούμε, έχουμε πάρει πάρα πολλά μέτρα, κυρίως σε αυτούς που είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Ακόμα και στους συνταξιούχους που δίνουμε τα 300 ευρώ με κάποια κριτήρια. Ακόμα και στη φορολογία δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση. Ας πούμε, οι νέοι μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. Υπάρχει μια ανάλογα με τα εισοδήματα μια μείωση της φορολογίας.
0: Κανείς δεν μηδενίζει το έργο της κυβέρνησης.
2: Άλλο λέω. Εδώ είναι πολύ κρίσιμο αυτό που λέτε. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε να κάνουμε μια οριζόντια μείωση στο ΦΠΑ. Μπορεί να γίνει αυτό το οποίο έγινε στην Ισπανία, είναι μια τεράστια τρύπα στα δημόσια έσοδα, να μην γίνει τίποτα στην ουσία. Δηλαδή να μην ωφελείται κανένας. Στην αρχική φάση ωφελούνται οι πάντες, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Και τι λέει τώρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, πάντες, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί,

0: Επιμελητηρίου Αθηνών, που δείχνει ότι το 50 σχεδόν τις 100 των πολιτών είτε δεν θα πάει, είτε προβληματίζεται για το αν θα πάει διακοπές, έστω για μία εβδομάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, όπως και να το κάνουμε. Ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Αλλά τα πράγματα δεν είναι και προς... γιατί αν ακούσε αυτά που λέει τώρα η αντιπολίτευση, θα έλεγε ότι δεν υπάρχει μια κοινωνική καταστροφή. Δεν είμαστε εκεί.
2: Όχι, ακούστε.
1: Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Μην νομίζετε ότι. Δηλαδή, πολλές φορές το λέω και λένε εντάξει, γιατί πετάς την μπάλα στην εξέδρα προσωπικά κάποιος. Όταν αυτή τη στιγμή μια τεράστια χώρα όπως είναι η Γαλλία έχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 152 δις και 5 μέτρα λιτότητας. Η Γαλλία τώρα, έτσι. Οπότε το ίδιο γίνεται στη Γερμανία, το ίδιο γίνεται στην Ιταλία. Μην κοιτάμε ότι είμαστε αποκομμένοι δηλαδή, από το σύνολο της
2: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε...
1: Δηλαδή, την ίδια στιγμή που εμείς έχουμε. Ναι, εγώ τη βλέπω.
2: Κύριε να βλέπουμε και το μέσο μισθό σε όλες αυτές τις χώρες.
1: Που... Έχει ανέβει 40%.
2: Πρέπει να δούμε. Δηλαδή... Ακούστε ναι. Λίγο. Μισό λεπτάκι ναι. για να κάνουμε διάλογο. Κανείς δεν μηδενίζει το έργο της κυβέρνησης. Πρέπει όμως να ορίσουμε, όταν λέμε ότι πρέπει να δούμε τις πιο ευάλωτες τάξεις, ποιες είναι αυτές. Γιατί ένας άνθρωπος που παίρνει ένα μισθό 1.500 ευρώ, για παράδειγμα, δεν ανήκει σε αυτή την ευάλωτη τάξη. Αν δίνει 7 εκατοστάρικα για ενίκιο, ανήκει αυτόματα. Αυτός ο άνθρωπος ναι. Λοιπόν δεν είναι στη φροντίδα του κράτους έτσι όπως την περιγράψατε.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι ανάλογα με τα οικονομικά κριτήρια παίρνει 1 και 2 ενίκια πίσω. Παίρνει μείωση μεγαλύτερη της φορολογίας. Παίρνει περισσότερα χρήματα στο ταξιούχος. Παίρνει περισσότερα χρήματα δημοσιοπάλληλος. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
2: Κύριε Υπουργέ, έτσι όπως μου το λέτε, παίρνει ένα ενίκιο πίσω που είναι το σούπερ μάρκετ μίας εβδομάδας για κάθε μήνα.
0: Δεν θέλω να σας διακόψω. Θέλω να μου αφήσετε 30 δεύτερα για να μας φιλέψει ο κύριος Καραγκούνης το οτιδήποτε και για τον κύριο Σαμαρά.
2: Σωστά, συνεχίζει.
1: Οτιδήποτε, να τα πούμε απλά, να πω το εξής. Ότι αν θεωρεί κάποιος ότι υπάρχει μια καταπληκτική συνταγή που να μπορεί να αυξάνει 40% τα εισοδήματα, γιατί 40% έχει ξεθεί ο κατώτος και μέσος μισθός, περίπου 40%. Δεν είναι ότι μείναμε πίσω. Δεν είναι δηλαδή ότι αφήσαμε τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Προφανώς υπάρχει δύσκολη κατάσταση. Αλλά ποια είναι η αντιπρόταση για να καταλάβω. Αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, πάμε να φορολογήσουμε τα έσοδα και τους επενδυτές. Δηλαδή, εδώ κάναμε αμάν, αμήν και πότε, να μειώσουμε την ενεργία στο μισό. Δημιουργήσαμε 570.000 θέσεις εργασίας. Εδώ υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κάτω το μισθό 1.100 ευρώ. Για 14 μισθούς μιλάμε. Έτσι, μια και πάμε λίγο, λέμε για τους μισθούς. Αυτά δεν έχουν γίνει γιατί έχει μια οικονομία που δεν παράγει και δεν αυξάνεται. Το αντίθετο θα γινόταν.
0: Θα ρωτήσουμε σε λίγη ώρα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Αν η οικονομία ήταν σε ύφεση, δεν πήγε περίπτωση. Θα είχαμε εμείς 650 ευρώ. Και θα αυξανόταν η ακρίβεια, αλλά η μισή θα ήταν στα 650 ευρώ. Γιατί μην πει κανένας ότι το 18 και το 19, μπορεί να μην είχαμε τότε πολέμους, να μην είχαμε την πανδημία, ότι μπορούσε να βγάλει κάποιος πέρα με 650 ευρώ. Συγγνώμη τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ.
1: Άλλο 1.100 ευρώ, άλλο 650.
0: Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Σαμαράς, επειδή θέλω να μας φιλέψετε με μία δήλωση για τον κύριο Σαμαρά, δεν θα σας αφήσουμε έτσι, διότι ήσασταν από τους πολύ στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι είναι τα πάντα έτοιμα, απλά για να πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός και να ανακοινώσει το κόμμα του. Βέβαια λένε ότι επειδή έχει και την τεράστια εμπειρία, μάλλον θα περιμένει πρώτα να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης και μετά να ανακοινώσει το κόμμα εφόσον τα έχει όλα έτοιμα. Πόσο πρόβλημα θα σας δημιουργήσει η κάθοδος του κυρίου Σαμαρά στις επικείμενες εθνικές εκλογές?
1: Κύριε Βαράκη, εγώ το έχω πει αρκετές φορές, νομίζω πρέπει να είναι υποστή το που επαναλαμβάνω. Προφανώς, όταν ένα τέλεχος που είναι τάξη πειθαρχώς της Νέας Δημοκρατίας, όποιο και είναι τάξης τέλεχος, όχι μάλλον πολύ πρωθυπουργός, προφανώς, θα έχει πολιτικό αποτύπωμα και πολιτικό αντίκρισμα όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί το μισό, και που λέμε και ένα ψηφοφόρο να χάσει και μισό ψηφοφόρο να χάσει, καταλαβαίνετε, δεν είναι καλό. Από την άλλη, εγώ τι βλέπω. Βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι ακριβώς η αυτή η αποσυσπήρωση που υπάρχει και στην κεντροαριστερά και στη δεξιά, έτσι, γιατί υπάρχουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται ένθεν και ένθεν. Φαίνεται ότι αυτό ενισχύει την κυβερνησιμότητα, δηλαδή ενισχύει το κόμμα το οποίο πραγματικά έχει μια συγκεκριμένη πρόταση και εναλλακτική. Βλέπω δηλαδή κάποιες δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα που έδειχναν μισή μονάδα, μια ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Ελάτε τώρα, το ξέρετε το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι

0: Το πρόβλημα δεν είναι ότι αντλεί ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί μάλλον που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 2024. Το πρόβλημα είναι οι ψηφοφόροι του 2023 που δεν πήγαν να ψηφίσουν το 2024, κύριε Υπουργέ. Οι γαλάζιοι ψηφοφόροι.
1: Ναι, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από τις εκλογές, από τα διλήμματα που θα τεθούν. Αυτό λέω, ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 30%.
0: Αυτό άντε, λίγο, να το
1: λίγο, λίγο λιγότερο, λίγο λιγότερο από το 2023 που μας είχαν στο 32-33. Είναι η κατάσταση τώρα, μετά πήγαμε στο 41. Δεν λέω ότι το έχει πει ο Υπουργός, δεν λέμε ότι θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Όμως, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κυρίαρχη στο πολιτικό, έστω περιορισμένα τα ποσοστά της, πιο περιορισμένα σχέση με το τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά είναι μια κυρίαρχη παράταξη αυτή τη στιγμή. Και σου λέω ότι είναι ο κόσμος θεωρεί από τη στιγμή που βάζει και αξιολογεί το δεύτερο κόμμα με 15 μονάδες διαφορά, δεν είναι? Σε όλες τις δημοσκοπίες τα τελευταία χρόνια, πώς είναι το δεύτερο κόμμα? 15 μονάδες πίσω. Τι μήνυμα στέλνει ο λαός? Θέλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, ότι δεν πιστεύω ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, η αξιωματική, όποια και αν είναι αυτή κάθε φορά, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η Κωνσταντοπούλου, είτε είναι πρέπει να κυβερνητικά τώρα το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει μια πρόταση ρεαλιστική για να μπορεί να απειλήσει το πρώτο κόμμα. Ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Πολύ σύντομη ερώτηση, η οποία κολλάει πάνω στο Σπύρου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αδιαμφισβήτητα το πρώτο κόμμα οριζόντια στις δημοσκοπήσεις. Δεν φτάνει όμως την αυτοδυναμία. Ένα κούμα Σαμαρά θα μπορούσε δυνητικά να γίνει εταίρος κυβερνητικός της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καλά, αυτό νομίζω τώρα, προσέξτε, και Ζαχαριάδου, εγώ θεωρώ ότι πραγματικό ταμείο θα κάνουμε το βράδυ των εκλογών.
2: Εκ των πραγμάτων.
1: Γιατί ξέρετε πώς. Δηλαδή, ωραίο είναι αυτό το ερώτημα που μου θέτε, αλλά μπορεί να είναι μια άλλη υπόθεση εκείνη το βράδυ. Δηλαδή, εξαρτάται τι πόσο θα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ να στο αντιστρέψω το ερώτημα.
2: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 33 και τη λείπει το 4 για να κάνει κυβέρνηση, θα συγκυβερνήσετε με τον κύριο Σαμαρά?
1: Πάμε λοιπόν. Έχουμε 30% τώρα δημοσκοπήσει. Εγώ σα λέω λοιπόν με την ενίσχυση, α πούμε, του. Πηγαίνοντας προς εκλογές, πάρει όντως 33-34. Σωστό?
2: Πολύ ωραία.
1: Τι θα έχει πει ο κόσμος? Τι θα έχει πει ο κόσμος με την βούλησή του? Δηλαδή, δεν θα έχει πάρει αυτοδυναμία μεν, αλλά αν έχει πάρει την Νέα Δημοκρατία 33-34, ξέρετε τι θα έχει πει.
2: Άρα θα επιλέξετε δεύτερες εκλογές, αυτό μου λέτε.
1: Θα έχει στείλει, όχι, θα σας πω, θα έχει στείλει ένα πολιτικό μήνυμα σε όλο το πολιτικό φάσμα, ότι κοιτάξτε, εγώ θέλω τη Νέα Δημοκρατία να είναι η επόμενη κυβέρνηση, είτε οπότε θα δώσει και ένα μήνυμα σε όλο το φάσμα. Ότι πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία η επόμενη κυβέρνηση. Τώρα, καταλαβαίνετε, εκεί θα πάρει την πρώτη εντολή, τη διερευνητική, και θα γίνουν διάφορες διεργασίες. Εγώ να κρίνω από τώρα ποιες.
0: Αυτό είναι το εύκολο για εσάς σενάριο, το να γράψει τρία μπροστά.
1: Πάμε σε άλλο σενάριο.
0: Να πάμε στο σενάριο που δεν έχει γράψει τρία μπροστά. Και πολύ σύντομη απάντηση στο εξής. Εάν θα προτιμούσατε να συγκυβερνήσετε με Σαμαρά αντί να συγκυβερνήσετε με τον Πασόκ.
1: Κύριε Παπαδάκη, εξαρτάται ποιοι θα. Τώρα είναι πάλι πολύ υποθετική αυτό το σενάριο, γιατί εξαρτάται τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας.
2: Όσο δουλεύουμε πάνω στις δημοσκοπήσεις, υποθετικά θα είναι.
1: Μια στιγμή, παιδιά, μια στιγμή.
0: Γιατί και τώρα, να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε σπάσει όλα τα κοντέρ.
1: Και ποια θα είναι και η αριθμητική. Πόσους βουλευτές θα έχει το πρώτο κόμμα? Πόσους το έχει, καταλαβαίνετε τι λέω. Όλα αυτά είναι ωραία.
2: Εντάξει, δεν μπορεί όμως να σας καθοδηγεί μόνο η αριθμητική. Ιδεολογικά, με ποιον θέλετε να συμπερνήσετε?
1: Κύριε Ζαχαριάδου, θα μου κάνετε αυτή την ερώτηση 2 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Το καταγράφουμε.
2: Θα σας την κάνουμε, αρκεί να ξέρουμε πόσο θα είναι οι 2 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Γιατί εγώ μπορώ να σας πω τότε, τι εννοώ? Εννοώ θα έχουν δημιουργηθεί δυναμικές.
2: Μπορεί και να είμαστε 2 μήνες πριν τις εκλογές και να μην το ξέρουμε, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο,
0: να είστε καλά. Δικό σας, κύριε Ταβαρίνη. Real
3: FM. Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Real FM. Η ώρα είναι 12.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Στην αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προχώρησαν ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Η πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Σε πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, περισσότεροι από 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Διαρκείς είναι οι εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα, αναλυτικά στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνολικά 940 κλήσεις έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Τα έσοδα θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία, στους ασφαλισμένους, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει στοχευμένα και πολύ καλά κάνει να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία του καθενός, πρόσθεσε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και τη συζύγου του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Πρεμιέρα σήμερα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Σήμερα αγωνίζονται ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Αύριο ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχει στο μήκος και η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό των γυναικών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.

0: Φύγαμε από την Bossa Nova και πέρασαμε στο Skin. Είναι μια πάρα πολύ καλή θετική εξέλιξη, κύριε Νταβαρίνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit
1: με
0: του ραδιοθαλάμου.
1: Με κουγιουμτζή θα κλείσουμε.
0: Με κουγιουμτζή θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θέλει να πει.
1: Να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου, παιδιά, μου το παίζει το κουλτούρα εδώ μέσα.
0: Η Keen, να ξέρει, είναι το μοναδικό συγκρότημα βρετανικό το οποίο δεν έχει κιθάρα. Το συγκρότημα αυτό δεν έχει κιθάρα.
1: Τόσα
0: έχει
1: ξέρουν.
0: Τόσα ξέρουν. Ναι, σωστό και αυτό. Μίλησε πολλά, είναι το αγαπημένο συγκρότημα του Γιάννη, του Βασιλόπουλου.
1: Εντάξει, δεν θα με απολύσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω από αυτή. Δεν το λέω από αυτή τη διάθεση. Προ Θεού.
1: Αλλά μάλλον για τον κουνιμτζή δεν θα με απολύσει.
0: Ναι. Η κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου λοιπόν είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο δεύτερο.
0: Για τον κύριο Νταβαρίνο σας τα είπαμε και από την καλή και από την ανάποδη, που είναι εδώ στη ρυθμίση των ήχων και στην επιλογή των τραγουδιών. Και βεβαίως στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πάρα πολύ όμορφος πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Διεθνή καριέρα εδώ, να ξέρεις, Μαριτίνα. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ μας ακούει και μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Φίλε, τέλος οι διακοπές. Είσαι τέλη. Για ποιο λόγο τώρα? Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Είναι σαν να ξύνεις την πληγή, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει. Επίσης ο Δημήτρης, άστο γιατί φταίει το mood, λέει ο Δημήτρης. Ναι,
1: εγώ πάλι διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Κώστα που λέει: πότε έγινε ο μισθός 100 ευρώ και δεν το πήραμε χαμπάρι.
0: Δεν μιλάμε για τον κατώτατο μισθό, μιλάμε για μισθό.
1: Και μεικτό.
0: Και, πάντα. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, πρέπει να σου πω, ο κατώτατος μισθός που θα ανακοινωθεί θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Μεικτά πάντα. Αυτή είναι η μαγική λεξούλα η οποία δυστυχώς κάνει τη διαφορά.
1: Και εκεί πέρα που μας έλεγαν σε ένα κατεβατό μηνυμάτων, πραγματικά ευχαριστούμε γι' αυτό, για τη συγκρίση με την Ισπανία, μπαίνω στο μήνυμα του κυρίου Γιώργου μέσα και τι λέει? Λέει ότι την Τετάρτη ήταν στη Βαρκελόνη και η αμόλυβδη, λέει, εκεί είχε 1,61, 40 λεπτά περίπου φθηνότερη από ό,τι εδώ, στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά είναι χάλια και στη Βαρκελόνη. Τώρα να πας στη Λαράμπλα να περπατάς εκεί και να. Να πας στην Μπαρσελονέτα και να πηγαίνεις να βλέπεις τα κτίρια του Γκάουντι.
1: Σάντσε, φίλε, σοσιαλισμό.
0: Εντάξει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνουμε, εμείς έχουμε τουλάχιστον Παρθενώνα.
1: Σωστό.
0: Πληρώσεις 2 ευρωλάκια τη βενζίνη το λίτρο για να πας να δεις τον Παρθενώνα. Άλλο
1: μετρό,
0: Παρθενώνα και άλλο.
1: Ήταν Πασόκ τότε και κάνανε τέτοιο, ξέρεις, κάνανε μετρό. Μπορείς να πας.
0: Α, πού, στο Παρθενώνα. Το μετρό, λες, τότε που έπεθαν και τα περίπτερα στην Πανεπιστημίου.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
0: Δε. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ασφαλώς και αστειευόμαστε, δεν έφταιγε το Πασόκ για το περίπτερο.
1: Εγώ λέω πως ό,τι αξιοθαύμαστο έχει γίνει σε αυτή τη χώρα το έχουν κάνει οι αρχαίοι, το Πασόκ, και έρχεται εδώ να με το αποδομήσει ο Παπαδάκης. Δηλαδή, βλέπετε, τραβάω.
2: Είναι προβοκάτορας.
0: Ναι. Το Πασόκ έφτιαξε τον Παρθενούνα.
1: Αυτό ήταν στους αρχαίους.
0: Αυτό πήγε στους αρχαίους.
1: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, καλημέρα μου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη συνταγματική αναθεώρηση, μια και χθες είχαμε τη κοντρίτσα αυτή στη Βουλή που δεν ήταν και ακριβώς κοντρίτσα.
0: Κοντρίτσα ακούω.
1: Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Εδώ το υποχωριστικό έγινε, ήταν, ναι, χάρη ευγενίας.
2: Κάτσε να δείτε, εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 του συντάγματος και η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να υποχρεούται να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις με 180 βουλευτές για να έχουμε πραγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Το άλλο σκέλος είναι ότι σε κομβικά ζητήματα η κυβέρνηση στην ουσία δεν προχωράει σε πραγματική αναθεώρηση. Για παράδειγμα, στο άρθρο 86 διατηρεί την άσκηση ποινικής δίωξης με 151 βουλευτές στη Βουλή. Mm-hmm. Άρα στην πράξη δεν αναθεωρεί το Σύνταγμα σε σχέση με τον νόμο περιευθύνης υπουργών. Βάζει απλά μια διαδικασία νομική ελέγχου πριν, αλλά πάλι η άσκηση ποινική ζήτηση είναι στους βουλευτές. Mm-hmm. Άρα θα συνεχίσει η χή κυβέρνηση να μπορεί να εργαλειοποιήσει όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό. Θεωρούμε ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να κρύβουν τη λογοδοσία πίσω από το νόμο περιευθύνης υπουργών. Δεύτερον, στο άρθρο 16 για παράδειγμα, εμείς λέμε ρητά ότι πρέπει η διατύπωση να είναι τέτοια που θα επιτρέπει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και όχι ιδιωτικά κερδοσκοπικά όπως έκανε η κυβέρνηση. Ναι. Σε άλλα άρθρα, ξέρετε, έχουμε ξεκάθαρη διαφωνία, όπως είναι η άρθρα της μονιμότητας.
1: Στο Πασόκ έχετε όλη την ίδια διαφωνία και μιλάω τώρα περισσότερο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
2: Η θέση που υπάρχει είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Δεν έχω ακούσει κάποιον να διαδηλώνει άλλη θέση.
1: Παρ' όλα αυτά, θα πάτε σε κατάργηση του νόμου του κ. Πιερακάκη.
2: Αφού το Σύνταγμα αναθεωρηθεί, θα προσαρμοστεί η νομοθεσία στο πνεύμα και στο γράμμα της νέας διάταξης όπως την επιθυμούμε.
1: Άρα θα υπάρχουν μη κρατικά, αλλά και μη κερδοσκοπικά.
2: Θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικά. Mm-hmm. Θα δοθεί η δυνατότητα στα σημερινά κολέγια που έχουν αδειοδοτηθεί να γίνουν μη κερδοσκοπικά. Και αν γίνουν και έχουν τις περιγραφές, θα μπορούν να συνεχίσουν. Αν δεν γίνουν, θα συνεχίσουν να είναι κολέγια που δίνουν τυχεία όχι ισότιμα με τα πανεπιστήμια. Πάντα όμως έχουμε πει θα διασφαλίσουμε τους φοιτητές οι οποίοι επένδυσαν αυτά τα δύο χρόνια. Mm-hmm. Ισχύει ο νόμος. Mm-hmm. Αυτοί θα διασφαλιστούν ώστε να έχουν πανεπιστημιακό τίτλο εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
0: Έχω κρατήσει αυτό το οποίο είπατε λίγο πριν, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, για το ότι συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει με το σωστό τρόπο με τη νέα Βουλή που θα είναι καθαρά αναθεωρητική, διότι θεωρείται ότι θα έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί. Τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να πιστεύετε ότι πραγματικά θα έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί μετά τις εκλογές? Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο για εσάς? Και να εξηγηθώ. Αυτή τη στιγμή με τον ένα με τον άλλο τρόπο, καλός ή κακός, είσαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι μετά τις εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση ενδέχεται να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Δεν επιλέγει, δεν καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις ούτε οι κυβερνήσεις ούτε οι αντιπολιτεύσεις. Καταγράφονται τάσεις. Mm-hmm. Η εκτίμηση δική μας είναι ότι είχαμε δύο νέα κόμματα. Είχαν μια εύλογη ορατότητα το πρώτο διάστημα. Ήδη το ένα φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη συρρήγνωση των αρτικών ποσοστών και το άλλο φαίνεται ότι έχει πιάσει το ταβάνι του. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή η εικόνα η δημοσκοπική θα αναστραφεί και επειδή ο κόσμος θα επιλέξει μεταξύ αντιπαραθετικών προγραμμάτων, τα κόμματα που έχουν αυτή τη στιγμή πρόγραμμα είναι η κυβέρνηση που δεν έχει πρόγραμμα τετραετίας επόμενης, αλλά ασκεί μια κυβερνητική πολιτική η οποία γεννάει ανισότητες, προσβάλλει τους θεσμούς, έχει μια ακατανόητη υποχωρητικότητα στα εθνικά μας θέματα. Και απ' την άλλη είναι το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, τις εργασιακές σχέσεις, την ανάπτυξη, τους μικρομεσαίους, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το δημογραφικό, τις συντάξεις και την γεωπολιτική επανασύνδεση της χώρας με όρους μιας πολιτικής η οποία δεν θα είναι υποχωρητική στα εθνικά μας θέματα. Αυτά θα συγκρουστούν. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πολιτικό σχέδιο το οποίο να είναι πραγματικά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Κατά συνέπεια, ο κόσμος όταν επιλέγει σε εκλογές, επιλέγει για το πώς θα ζήσει τα επόμενα χρόνια. Άρα εκεί θα έχει να επιλέξει τη συνέχιση αυτής της πολιτικής ή την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει.
0: Δεν θα πρέπει όμως αυτό να καταγράφεται τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο μας εξηγείτε?
2: Θα καταγράφει στην κάρτα. Είχαμε δει και στο παρελθόν, αν θυμάστε.
0: Ναι.
2: Ένα χρόνο πριν, 14 μήνες, νομίζω κάπου εκεί, είχαμε δει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο. Μετά σήμερα είναι στο 3-4%. Πιο πριν το κόμμα του κύριου Κασελάκη. Σήμερα δεν καταγράφεται. Πιο πριν τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα καταγράφεται σε ποσοστά πέριξ του 1%. Άρα οι ταλαντώσεις σε ένα ρευστό τοπίο. Γιατί είναι το τοπίο ρευστό και είναι ρευστό γιατί προέκυψε με μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία στις εκλογές του 2023.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Όταν συνετρίβει τότε η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όλο έχει δώσει μια τεκτημένη ταχύτητα που διατηρεί το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας μισοάδιο, ενώ θα έπρεπε να έχει αδειάσει τελείως λόγω της αποτυχίας της σε όλα.
1: Κύριε εκπρόσωπε, επειδή όντως ο κόσμος επιλέγει κυβερνήσεις ως επιτοπλίστων και θέλει να ξέρει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα, ακόμη και αν δεχθούμε ότι θα αντιπαρατεθούν προγράμματα που προσωπικά όσα χρόνια καλύπτω πολιτικό ρεπορτάζ, πολύ λίγο κόσμο έχω δει να ασχολείται με τα προγράμματα των κομμάτων. Όμως παρόλα αυτά, ας πούμε ότι θα ασχοληθούν με τα προγράμματα, θα κρίνουν ότι του ΠΑΣΟΚ είναι το πιο ολοκληρωμένο.
2: Όταν λέμε προγράμματα, εννοούμε το πολιτικό σχέδιο. Θέλει ο κόσμος να ελεγχθεί η ακρίβεια.
1: Ακολουθώ ακριβώς τη δική σας υπόθεση εργασίας.
2: Να μην δουλεύουν 50 ώρες τη εβδομάδα.
1: ακολουθώ ακριβώς τη δική σας υπόθεση εργασίας. Πηγαίνουμε λοιπόν στις εκλογές και βγαίνει πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει ο κόσμος που επιλέγει όντως κυβέρνηση να ξέρει από ποιους θα κυβερνηθεί την επόμενη μέρα?
2: Από το ΠΑΣΟΚ.
1: Από το ΠΑΣΟΚ μόνο του. Αυτοδυναμία διεκδικείται.
2: Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν ανάλογα με το πώς θα έχουν κατανεμηθεί οι έδρες. Αν είμαστε πρώτοι, πάνω στο πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις.
2: Προφανώς δεν μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία που διαφωνεί με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ξεκάθαρα, γιατί είναι ριζικά αντιπαραθετικό.
1: Και με τον τρόπο που αναφέρεστε στον κύριο Τσίπρα, δεν νομίζω ότι είναι πολύ εφικτό, ή είναι?
2: Δεν ξέρουμε ακόμα τις απόψεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα συνολικά.
0: Πάντως η αλήθεια είναι τώρα.
2: Για ποιο λόγο ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ΠΑΣΟΚ? Γιατί ακριβώς δεν έχει την πολυτέλεια να σπαταλήσει την ψήφο του. Αν θέλει κόμματα διαμαρτυρίας, αν θέλει να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, έχει πράγματι πολλές επιλογές. Και το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση και το ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Αν θέλει να κυβερνηθεί η χώρα προοδευτικά, έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως και η ρητορική ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές του 2012 ήταν το ίδιο σκληρή, μη σας πω και πιο σκληρή. Το ένα κόμμα απέναντι στο άλλο και μετά συγκυβέρνησαν.
2: Δεν νομίζω ότι ήταν πιο σκληρή, γιατί αν θυμάστε τότε υπήρχε ήδη μια κυβέρνηση όπου συμμετείχαν και οι δύο, η κυβέρνηση Παπαδήμου.
0: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, προεκλογικά ήταν πάρα πολύ σκληρή η ρητορική.
2: Υπήρχε μια ειδική κρισιακή συνθήκη που δεν υπάρχει σήμερα. Η χώρα ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Ένα από αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει από το τηλεφωνικό κέντρο με τη Μαριτίνα είναι το εξής. Ο Κώστας από την Αγία Παρασκευή. Ποιο από τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει στην Ελλάδα είναι κερδοσκοπικό?
2: Αυτή τη στιγμή όλα είναι κερδοσκοπικά. Πρώτα απ' όλα δεν έχει έρθει κάποιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που δεν υπήρχε πριν. Με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, νομίζω.
0: Ναι.
2: Όλα τα άλλα προϋπήρχαν και απλά...
1: Ήταν κολέγια, λέτε, και απλά πήραν αναβάθμιση. Ωραία. Δώστε μας και μια είδηση, κύριε εκπρόσωπε, που θα γιορτάσουμε 3η Σεπτεμβρή.
2: Δεν το ξέρω ακόμα αυτό. Θα ανακοινωθεί.
1: Να ξέρω να φτιάξω βαλίτσες.
2: Έχετε χρόνο ακόμα για τη φιλιά μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κύριε εκπρόσωπε, ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα και για όλη την πολιτική. Ποιος θα το έλεγε ότι θα φτάναμε 25 Ιουλίου και θα υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον από τους ακροατές και τις ακροάτριες για τα πολιτικά δρόμενα?
1: Εγώ πάντως, ναι, από όλα τα μηνύματα που έχουμε λάβει, όχι επειδή με συμφέρει,
0: ναι,
1: όχι, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά θα κρατήσω της κυρίας Κατερίνας που λέει τι τώρα, τι λέει για μένα,
0: τι λέει?
1: Το έχεις δει?
0: Όχι, όχι,
1: έχω
0: τι,
1: παιδική
0: τι ώρα
1: φωνή
0: είναι?
1: Λέει, και όλο, το υπόλοιπο, και όλο το υπόλοιπο είναι παιδικό σας.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, τι ώρα είναι?
1: Ευχαριστώ
0: αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, 12 και 11.
0: 12 και 11, γιατί εγώ είμαι ακόμα στο 11 και 24 που είναι η κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Σόφη μας. Καλώς σας δεχτήκαμε, λέει, κυρία Ζαφυριάδου και Σπύρο, και να χαίρεστε τα κορίτσια σας και τη μανούλα σου,
1: Μαρτίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Σπύρο, να είναι τυχερή η κορούλα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σπουδάζει στο Ρέθυμνο. Θα περάσει υπέροχα, ήδη ο πρώτος χρόνος πήγε υπέροχα. Φτου, για όλα τα παιδιά, για όλα τα παιδιά.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως θα ρισκάρω μία πρόβλεψη.
0: Για πες.
1: Θα διαβάσετε και αύριο, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουμε βαλίτσες για Κρήτη, γιατί εκεί μάλλον θα τη γιορτάσουμε 3 Σεπτέμβρη φέτος.
0: Α, γιατί? Λόγω του κυρίου Ανδρουλάκη, της καταγωγής και όλα τα σχετικά.
1: Όχι, όχι. Γιατί είναι προπύργιο, είναι προπύργιο. Η Κρήτη θα έχει ωραία εικόνα από πίσω. Ξέρετε, δεν θα είναι λίγος κόσμος, εννοώ. Θα είναι σύσσωμα. Είναι πράσινο νησί η Κρήτη.
0: Κάτσε ρε Μαρτίνα, πώς παραμένει? Πράσινο εννοείς, ούτε καν, δεν έχει και τόση βλάστηση. Μόνο ελιές έχει πράσινες και τα κρικρή πάνω
1: καλά,
0: στα βουνά.
1: Καλά, μην λες τέτοια πράγματα και πιάσεις καμία φωτιά, γιατί είσαι και γκαντέμισες.
0: Όχι παιδί μου, δεν είμαι γκαντέμισες. Λοιπόν. Ο Χριστός και Παναγία μου θα μου βγει που θα μου βγει το γκαντέμι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, τι πράσινο, από πότε πράσινο?
1: Είναι κατά πράσινο η μοναδική πράσινη περιφέρεια της χώρας.
0: Η μοναδική πράσινη περιφέρεια. Αυτό έχει να κάνει με τον κύριο Αναδαμουτάκη όμως, δεν έχει να κάνει με το... Α, κάτι ξέρει. Κάτι θέλει να πει αυτό το girl, αλλά δεν μπορούμε οι υπόλοιποι να το καταλάβουμε, έχω την εντύπωση. Ο κύριος Αναδαμουτάκης θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Αναδαμουτάκης είναι οριζόντια, είναι διαχρονικά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι υπάρχει μια πάρα πολύ έτσι δυνατή φιλία με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι το βράδυ των περιφερειακών εκλογών μπαίνει πράσινη κουκίδα δίπλα στον κύριο Αναδαμουτάκη.
0: Ναι, δεν είπα εγώ τότε.
1: Φιλίες, εδώ είμαι εγώ φίλη δική σου, τι θα πει αυτό?
0: Εγώ δεν κατεβαίνω στις εκλογές.
1: Ακόμα.
0: Όχι, ούτε πρόκειται.
1: Εδώ ξέρω, δεν το αυτά τα έχω ακούσει από πολύ κόσμο.
0: Στην προκειμένη περίπτωση πίστεψε με, εδώ δεν το κάναμε άλλες εποχές. Που τύχαινε και σακουμπούσε ο. Και αυτομάτως είχε 55%.
1: Ναι,
0: κάτι
1: θυμάμαι.
0: Ναι, τώρα που. Καλημέρα, κυρία Ζαφυριάδου. Καλημέρα, Σπύρο. Στέλνει ο Λεωνάρδος. Ενημερωτική και χαλαρή εκπομπή να έχετε. Όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, ενώ η ειδησιογραφία, θα είναι χαλαρή η εκπομπή. Όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Μας στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα για την κακοκαιρία. Δεν ξέρω κατά πόσο. Ξέρετε, με τη Μαριτίνα προβληματιστήκαμε πάρα πολύ για το αν θα πρέπει να φιλοξενήσουμε σήμερα δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχες γενικότερα, για να μας εξηγήσουν, να μας απαντήσουν στο εξής ερώτημα. Γιατί για ακόμη μία φορά πνιγήκαμε? Γιατί κάθε φορά που γίνεται, που υπάρχει ένα τέτοιο μπουρίνι, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, φταίει πάντα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί, ας πούμε, η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή επηρεάζει συγκεκριμένους δρόμους και συγκεκριμένα στενά?
1: Και ο μόνος λόγος που δεν το κάναμε ήταν γιατί τελικά ήταν ένα παροδικό φαινόμενο. Δηλαδή, αν κρατούσε αυτό το πράγμα μία μέρα ακόμη, θα είχαμε πολύ σοβαρές καταστροφές.
0: Πολύ σοβαρό πρόβλημα, ναι.
1: Πολύ σοβαρές καταστροφές. Ως πάντων.
0: Λοιπόν, γεια σου ρε Real Broker. Τι έγινε ρε παιδιά, σας βρήκανε μικρούς και σας φουμάρανε βαρδιά? Περαστικά και καλό σου κου. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, Real Blogger. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι.
1: Θέλω να δεις και να σχολιάσεις, ναι, το τελευταίο μήνυμα, το τελευταίο που ήρθε, 12:23. Μπορώ να σχολιάσω, ευχαριστώ πολύ βέβαια.
0: Ο Στέλιος. Ο Στέλιος, κοίταξε. Ο Στέλιος, πρώτα απ' όλα. Α, όχι. Όχι το Στέλιο. Ποιο λες?
1: 12:23, το από πάνω νομίζω, του κύριου Στέλιου. Είναι το από πάνω.
0: Ο Τζόρτζ. 12:23, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Έχετε πολλά μηνύματα. 12:23, έχει δίκιο.
0: Στο 12:23 υπάρχουν του κόσμου τα μηνύματα. Όχι, για να καταλάβετε τι γίνεται. Ο Γιάννης.
1: Ο κύριος
0: Γιάννης. Θέλει ο κόσμος να δουλεύει λιγότερο και να πληρώνεται περισσότερο? Θέλει να είναι πάντα υγιής, όμορφος, να μην γερνάει ποτέ και να ζει ευτυχισμένος στα λιβάδια? Να ψηφίσει Πασόκ. Τα ΔΕΦΗ Τσουκαλάς. Όντως, σε ποιους απευθύνεται? Εντάξει ρε Γιάννη μου, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, άκουσε. Σήμερα το πρωί που ξύπνησα, ξύπνησα σε μια χώρα η οποία είναι καθαρά δημοκρατική. Άρα λοιπόν, μπορείτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε, ναι, να χρησιμοποιήσετε την μεγάλη δύναμη την οποία έχετε στα χέρια σας. Ποια είναι? Είναι η ψήφος σας. Ξέρετε τι έλεγε ο Αβραάμ Λίνκον? Σας το έχω πει το πρωί πάρα πολλές φορές. Ότι με μία σφαίρα και με ένα όπλο μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Άρα λοιπόν...
1: Έλα, το βάρινε.
0: Ο Ιωάννης...
1: Το βάρινε, στο βάρινε. Λοιπόν...
0: Εγώ λέει πάντως τη μεταφέρω τη βαλίτσα σου μέχρι το καράβι, αν αυτό
1: αυτά,
0: είναι.
1: Αυτά παιδιά είναι τα καλά
0: σένα
1: του ραδιοφώνου. Μας ακούτε, δεν μας βλέπετε. Αυτά, μάλιστα, είναι τα καλά. Εκεί ποντάρω κι εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Γιάννη, αν αυτό, εάν κοζάρεις, δεν θα θέλεις τη βαλίτσα να την πας μέχρι το καράβι. Εντάξει. Θα ανέβεις το καράβι, πίστεψέ με. Και αν δεν έχεις εισιτήριο, θα παρακαλέσεις και αυτόν που θα είναι στην μπουκαπόρτα. Σε παρακαλώ, άσε με να μπω μέσα.
1: Παιδιά, πρώτη και 15 τον πληρώνω και τα λέει αυτά. Λοιπόν, για πάμε, γιατί να δίνει ένα λεπτό ο κύριος Σταβαρίνος και πάλι θα του το φας πάλι... με την πολυλογία.
0: Κύριε, κύριε,
1: σου.
0: Κύριε. Α, είναι 2 λεπτά. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν το σήμα της νίκης.
1: Δεν θέλω να του δίνει στάρητα. Στα 2 λεπτά θα το κάνει 5.
0: Δεν είναι, όχι, ρε παιδί. Γιατί, ναι. Ο Στέλιος, για καλοκαιράκι η επικαιρότητα είναι αμήλικτη. Είστε πολύ ευχάριστο ντουέτο, να είσαι καλά. Καλή σας ημέρα, Στέλιος, Στέλιος. Τη φωτογραφία δεν μπορώ να την καταλάβω τι ακριβώς είναι. Α, όχι, δεν είναι φωτογραφία, είναι άλλο πράγμα. Α, πού είναι τα γυαλιά?
1: Είναι μεγάλος άνθρωπος, δεν θέλω να τον κουμπλάρετε.
0: Όχι, όχι, δεν, λοιπόν, εδώ είναι τα γυαλιά. Δεν έβλεπα τα γυαλιά που ήταν μπροστά μου. Πρέπει να φορέσω τα γυαλιά για να βλέπω τα γυαλιά. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, ναι, να δώσουμε το μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων, αλλά να σας πούμε ότι θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε αφήσει άπειρα διάβαστα μηνύματα και όντως δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δυστυχώς έχει τόση πολύ επικαιρότητα στις 25 Ιουλίου που έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε ακόμη. Για ένα λεπτάκι διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στην αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προχώρησαν ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, 26 σε Ξάνθη και Κέρκυρα.
6: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Ριζούπολης.

0: Τι πανέμορφος, τι απίστευτος, τι υπέροχος. Πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που 25 Ιουλίου, Σάββατο, δεν μας έχετε αφήσει μοναχούλης.
1: Μοναχούλιδες.
0: Έλα, το είπε η Μαρτίνα, γιατί αν περιμένετε από μένα θα τελειώσει.
1: Από το ευχούλιδες, ήμασταν μικρά παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Να πούμε το εξής. Νωρίτερα, τον άκουσα και τον Γιάννη τον Παπαγιάννη που το είπε στον αέρα. Είχαμε μια άτυπη ενημέρωση, μια πληροφόρηση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ότι στις 7 και 4 το πρωί πυροβολοαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, δεν θέλω σχόλια για τα βλήματα, μιλάμε για τα κανονικά, όχι για αυτά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Βλήματα λοιπόν Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της ΕΛΔΙΣΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής. Ναι, θα επανέλθω σε αυτό, κάτι μου έδειξε η Μαρτίνα.
1: Στο
0: πλαίσιο λοιπόν της συμμετοχής της στην αποστολή της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense, το IAMD, για να, ναι, αντιμετώπισε με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Ιεμένης.
1: Είχαμε λοιπόν βαλιστικούς πυράβλους από τους Χουθί, οι οποίοι πήγαιναν κατευθείαν στα δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία. Αυτοί αναχαιτίστηκαν από τους ελληνικούς Patriot. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό κατά τη διάρκεια του τελευταίου μόλις πολέμου. Δεν είναι λίγο πράγμα, δεν είναι τεράστια δύναμη η ελληνική, όμως, η ελληνική που έχουμε εκεί εννοώ, όμως έχει καταφέρει δύο φορές, τρεις από ό,τι λέει τώρα ο Σπύρος, γιατί έχουμε και δεύτερη μέσα στην ίδια,
0: δεύτερη,
1: μέρα.
0: Την ίδια μέρα. Αυτό λοιπόν στις 7 και 4. Στις 11 και 10, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πυροβολοαρχία η συγκεκριμένη προχώρησε, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροχήματος, drones δηλαδή, ένα UAV στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από την Ιεμένη επίσης. Η ΕΛΔΙΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της εκεί και νομίζω ότι το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων φαίνεται ξεκάθαρα και σε αυτές τις επιχειρήσεις.
1: Να πάμε τώρα στο αξιόμαχο όμως των φοιτητών, όλο να επιστρέψουμε, γιατί με αφορμή την κόρη σου είχαμε πάει εκεί. Έχουμε τις βάσεις, έχουμε νέους φοιτητές και τι κάνουν πάντα οι καλοί γονείς όπως εσύ το περασμένο χρόνο, Σπύρο μου, όταν έχουμε ανακοίνωση των βάσεων? Ψάχνουν για σπίτι.
0: Ναι.
1: Για σπίτι στις φοιτητού πόλης. Και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο. Έχουμε όμως μαζί μας τον πρόεδρο των Μεσητών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Ποταμιάνε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Κομωτινή, μπορώ να σκεφτώ πολλές ακόμη οι φοιτητού πόλεις, οι οποίες, αν κρίνω και από τα ενίκια στα υπόλοιπα σπίτια, δεν πρέπει να είναι πολύ ευχάριστα τα νέα για τους γονείς που πήρανε μεγάλη χαρά ωστόσο που τα παιδιά τους είναι φοιτητές. Τι λέτε?
2: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια σε αυτούς που πέτυχαν, αλλά και ένα μπράβο και σε αυτούς που δεν πέτυχαν.
1: Ασφαλώς.
2: Και να τους πούμε ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή, συνεχίζεται. Κοιτάξτε να δείτε, το κομμάτι της φοιτητικής στέγης που μας απασχολεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή δεν έχει πάψει να είναι ζωτική σημασία, κυρίως για τους γονείς και κατά δεύτερο λόγο και για τους ίδιους τους φοιτητές. Η μικρή κατοικία είναι δύσκολο πρόσιτη σε όλες τις πόλεις, κυρίως στα αστικά κέντρα, τα μεγάλα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και δευτερευόντως στις άλλες πόλεις που έχουν πανεπιστήμια, όπως το Ηράκλειο της Κρήτης, όπως η Λάρισα, όπως η Κομωτινή, όλες οι πόλεις αυτές οι οποίες έχουν πανεπιστήμια και ψάχνουν οι φοιτητές οι οποίοι θα περάσουν τώρα στις σχολές. Τη μικρή κατοικία την κυνηγούν από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο. Βεβαίως παρατηρείται το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια οι γονείς να αρχίζουν να καθυστερούν το ψάξιμο και να πηγαίνουν περισσότερο από Σεπτέμβριο και μετά για να ψάχνουν, κυρίως για να γλιτώσουν και τους 2-3 μήνες καλοκαιρινούς, που είναι και αυτό ένα έξοδο. Αυτό δυναμώνει τη ζήτηση μετά τις διακοπές και πέφτουν όλοι μαζί την ίδια περίοδο σε όλες τις πόλεις, αν ξέρετε αυτό, με αποτέλεσμα να διατηρούνται υψηλά τα ενίκια στις μικρές κατοικίες.
0: Μπράβο, αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Και το εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες, φαντάζομαι αυτό, διότι πατάνε τους γονείς.
2: Εντός εισαγωγικών.
0: Τι εννοείται εντός εισαγωγικών, εντός και εκτός εισαγωγικών? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, αν σας ρωτήσουμε, κύριε Πρόεδρε, ένα φοιτητικό σπίτι στο Παγκράτη ή Ζωγράφου, που είναι καθαρά φοιτητοπεριοχές, για ένα παιδί που για πρώτη φορά περνάει στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε λοιπόν για ένα 18χρονο, 19χρονο παιδί. Πόσο είναι το ενίκιο?
2: Κοιτάξτε, θα σας το πω λίγο ανάποδα.
0: Παρακαλώ.
2: Από πόσο και πάνω μπορεί να βρει κάποιος ένα ακίνητο και από πόσο και κάτω δεν υπάρχει. Αν ψάχνει κάποιος λοιπόν από 350 ευρώ και κάτω δεν θα βρει τίποτα.
0: Άρα, και το 350 ευρώ, ναι, τι προδιαγραφές έχει?
1: Να είναι και ένα αξιοπρεπές κατάλημα.
2: Ακριβώς. Είναι συντηρητικό. Βεβαίως σε όλη αυτή την αναζήτηση που λέτε υπάρχουν και οι υπερβολές. Προφανώς. Και οι υπέρμετρες προσδοκίες κάποιων. Τι σημαίνει αυτό? Υπέρμετρη προσδοκία. Άκουσα προχθές κάποιος νοικιάζει 30 τετραγωνικά 700 ευρώ. Μα δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί αυτό.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, σε ποια περιοχή?
2: Δεν είναι δυνατόν. Και θα σας πω και κάτι. Παρασύρονται, πολύ παρασύρονται. Και μια φιλική συμβουλή προς τους ιδιοκτήτες: μην παρασύρονται τόσο πολύ, γιατί αν τους μείνουν και 2 και 3 και 4 μήνες ξενίκια στα ταχύτητα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν 30 τετραγωνικά στα 700 ευρώ, είναι σαν να τα έχουν χάσει τα λεφτά. Και μετά θα μείνουν και εκτός σεζόν. Είναι γεγονός όμως ότι τα μικρά σπίτια, επειδή είναι σε τόσο μεγάλη αναζήτηση και δεν υπάρχουν κιόλας διαθέσιμα πάρα πολλά.
1: Είναι και αυτό σημαντικό, η επάρκεια βέβαια.
2: Βεβαίως, η επάρκεια είναι πολύ ζωτική σημασία. Κρατάνε πολύ υψηλές τιμές σε αναντιστοιχεία με τα μεγάλα που είναι λίγο πιο φθηνά. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, τα 30 τετραγωνικά μπορεί να νοικιάζεται 400 και 450 ευρώ. Το 100 τετραγωνικά, δηλαδή γύρω στα 13, 14, 15 ευρώ τετραγωνικό στα μικρά, το 100 τετραγωνικά δεν νοικιάζεται απαραίτητα 1500. Νοικιάζεται 1000.
1: Ναι, αλλά ένας φοιτητής δεν θα πάει να νοικιάσει 100 τετραγωνικά σπίτι.
2: Προσέξτε, εδώ θέλω να καταλήξω. Κάπου λίγο πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε λίγο τη συγκατοίκηση. Ας πάνε τρεις φοιτητές. Ας ξεπεράσουμε κάποια τα
0: πράγματα. Μα με ζωρείτε πάρα πολύ. Όταν λέτε 30 τετραγωνικά 750 ευρώ, οι τρεις φοιτητές που θα καθίσουν, ένας πάνω στον άλλον.
2: Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα για τα 100 τετραγωνικά, είπα να πάνε τρεις.
0: Για τα 100 τετραγωνικά πόσο το βρίσκουμε?
2: Το 100 τετραγωνικά μπορεί να βρεθεί και 900 και 1000 ευρώ. Εκεί θα έρθει πιο φτηνά. Για έναν φοιτητή από τους τρεις.
0: 333,333 δηλαδή.
2: Άλλο το 333 και άλλο το 450.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Μια διαφορά, 120 ευρώ το μήνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα έξοδα που έχεις μετά για κοινόχρηστα, για ΔΕΗ, για όλα μοιράζονται. Λίγο η συγκατοίκηση. Παλιά υπήρχε, τα παλιά χρόνια υπήρχε, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Ναι, είναι και πολύ διαδεδομένο.
0: Και αυτό είναι το οποίο μας στεναχωρεί. Δηλαδή τη δεκαετία του 70, παραδείγματος χάρη, που ο πατέρας μου ήρθε από το χωριό για να σπουδάσει στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ήταν αναγκασμένος να συγκατοικήσει. Τη δεκαετία του 80 επίσης συγκατοικούσαν.
2: Μέχρι το 95 υπήρχε περίπου αυτό. Μετά χάθηκε. Δηλαδή από το 2000 και μετά για άλλους λόγους. Για λόγους ευμαρίας, ίσως για λόγους ασφάλειας, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Αυτό ξεχάστηκε.
0: Ναι, δεν είναι τώρα τα πράγματα όπως ήταν τόσο ευχάριστα όπως ήταν τότε.
2: Σωστό. Το μοντέλο αυτό βέβαια συναντάει και άλλες δυσκολίες στις συμβάσεις. Δηλαδή, αν τρεις υπογράψουν ένα εμισθωτήριο, αν φύγει ο ένας, ευθύνονται οι άλλοι δύο για το μίσθωμα. Έχει και άλλου είδους δυσκολίες νομικού περιεχομένου. Άρα γι' αυτό δεν περπατάει πολύ εύκολα. Η βεβαιότητα πάντως είναι ότι είναι πολύ ακριβά τα ενίκια. Και δύσκολα τα αντέχει μια τσέπη ενός ελληνικού νοικοκυριού και φανταστείτε να έχει και δύο παιδιά ο άλλος εκτός της κατοικίας να τα συντηρεί.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Ποταμιάνε, εγκρίθηκε, λέει, η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035. Θέτει, λέει, μάλιστα σε εφαρμογή, το διαβάζω, είναι εισαγωγικά, μέσα σε εισαγωγικά την πρόταση αυτή την έχω βάλει, θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες, κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό έτσι όπως σας το διάβασα και είναι, προέρχεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Μπορεί,
0: ναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο, ασφαλώς, αλλά πότε θα είναι έτοιμο, πότε θα αρχίσουμε αυτό να το βλέπουμε στη τσέπη τη δική μας που είμαστε γονείς και σπουδάζουν τα παιδιά μας.
2: Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες ότι του χρόνου θα είναι έτοιμες κάποιες από αυτές τις κατοικίες, αυτές περί των ανακαινήσεων, όχι της εξ αρχής δόμησης που υπάρχουν. Οι άλλες θα αργήσουν περισσότερο, δηλαδή μπορεί να κάνουν και 2 και 3 χρόνια. Αυτά έπρεπε να έχουν αρχίσει. Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα ανταπόκρισης της είδησης με την υλοποίηση. Δηλαδή, αυτά εμείς φωνάζουμε 3, 4, 5 χρόνια. Δηλαδή δεν φωνάζουμε χθες. Θα έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει απόφαση πιο γρήγορα πριν φτάσουμε στο και 5. Αυτή τη στιγμή είμαστε αργά ήδη. Τέλος πάντων, και στο αργά καλό είναι που γίνονται. Αλλά έχουμε χρόνο ακόμη και μέσα σε αυτό το χρόνο, δηλαδή μέχρι του χρόνου, μέχρι 2-3 χρόνια, οι γονείς θα συνεχίζουν να πληρώνουν ενίκεια και δεν θα έχει αποσυμφορευτεί, αποσυμπιεστεί μάλλον καλύτερα η κατάσταση αυτή.
0: Βοήθειά μας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος των Μεσητών, εδώ στο Λεκανοπαίδιο της Αττικής. Κύριε Ντεβάρη, μου κάνει... μου κάνει νόημα.
1: Υπάρχει τώρα ένα... Θέλετε να φύγουμε, συγγνώμη κύριε Ντεβάρη. Θα κρατήσω το σχολείο μου
0: για μετά. Δικό σας.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γίνεται πανικός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα, ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ. Σπύρο, Μαρτίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία πρωινή παρέα. Όσο και να γκρινιάζεις, αγαπάμε. Εγώ γκρινιάζω. Αν είναι δυνατόν. Καλημέρα από την ηλιόλιστη επιτέλους Χαλκιδική, αγαπητή φίλη, και μας στέλνει και φωτογραφία, διότι Μαρτίνα μου, σαν τη Χαλκιδική
1: δεν έχει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Αν και εγώ, να ξέρετε, ψηφίζω τα δικά μου μέρη. Συμπαθάτε με, κύριε Αβραάμ.
1: Τοπικιστέ.
0: Κάνω ό,τι τώρα. Αν και εγώ, να ξέρετε, ψηφίζω τα δικά μου μέρη. Συμπαθάτε με, κύριε Αβραάμ. Τοπικιστέ. Κάνω ό,τι τώρα. Αν και εγώ, να ξέρετε, ψηφίζω τα δικά μου μέρη. Συμπαθάτε με, κύριε Αβραάμ. Τοπικιστέ. Κάνω ό,τι τώρα. Αν και εγώ, να ξέρετε, ψηφίζω τα δικά μου μέρη. Συμπαθάτε με, κύριε Αβραάμ. Τοπικιστέ. Κάνω ό,τι τώρα. Αν και εγώ, να ξέρετε, ψηφίζω τα δικά μου μέρη. Συμπαθάτε με, κύριε Αβραάμ. Τοπικιστέ. Κάνω ό,τι τώρα

0: από το 103ο χιλιόμετρο, από την Ιγουμενίτσα δηλαδή, έως την έξοδο πριν από τα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν σημειωτών. Είναι η τρίτη χρονιά που συμβαίνει αυτό. Α, λοιπόν, αυτό θα το ρωτήσουμε. Θα προσπαθήσουμε ούτως ή άλλως να έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζαφυριάδου. Να ξέρετε, συνήθως μου λένε ότι α, λεφτά θα πάρεις, αλλά συνήθως απλά μόνο λερώνομαι, να ξέρεις.
1: Άμα πάρεις θα τα βρούμε.
0: Θα τα βρούμε, ναι. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, το κρατάμε λοιπόν το μήνυμά σου, Χριστιανά μου. Καλή εκπομπή, γνωρίζετε λέει για τους αρχαιολογικούς χώρους, πέρασαν σε ιδιώτες, καλή επιτυχία στην κόρη στο Ρέθυμνο. Και έχει και μία φωτογραφία η κυρία Βασιλική, κουταλάκι του γλυκού πήγα να πω, παιδιά, πάει πάρα πολύ καλά αυτό, γλυκό του κουταλιού μας έχει στείλει και πρέπει από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι κεράσι αυτό.
2: Σπιτικό.
0: Πιο σπιτικό δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε, κυρία Βασιλική. Εάν θέλετε πάντως να ξέρετε, θα είμαστε και αύριο εδώ με την Αρυπίνα, 11 με 2. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι, έτσι, προς Θεού, δεν, σε καμία των περιπτώσεων.
2: Μας αρκεί η φωτογραφία, να είστε καλά.
0: Όχι, δεν μας αρκεί η φωτογραφία, ρε Μαρίτη.
2: Όχι, δεν μας αρκεί.
0: Ναι, εμένα μου άνοιξε η όρεξη τώρα, ρε
2: Μαρίτη. Τι να το κάνω αυτό το αγόρι. Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Θα φέρω μπουγάτσα αύριο.
2: Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Μη φέρει κανού διέτα, μη φέρει.
0: Θα φέρω μπουγάτσα διέτη.
2: Αυτό είναι. Τα βρήκαμε κάπου στη μέση λοιπόν. Έλεγα λοιπόν, για να επιστρέψω εγώ στην επικαιρότητα, αν και πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα, έχεις δίκιο, ότι το ένα κομμάτι είναι η πολύ ακριβή στέγη. Το άλλο κομμάτι, για τους φοιτητές μιλάω πάντα, ναι, ειδικά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το άλλο κομμάτι είναι η επάρκεια, αν υπάρχουν σπίτια. Το τρίτο που αντιμετωπίζουμε το πολύ τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, είναι σε πολύ γνωστές φοιτοί του πόλης, που όμως είναι και τουριστικοί προορισμοί ταυτόχρονα. Στην Κρήτη, ναι, στα νησιά, στην Κέρκυρα, δουλεύουν με σεζόν. Πας εσύ εγκαθιστάς το παιδί σου. Ναι, λειτουργεί σε ένα ακόμη σπιτικό έξω από το σπιτικό σου. Μπορείς, δεν μπορείς. Και στα τέλη Μαΐου σου λένε, ξέρεις τώρα αρχίζει η σεζόν, ναι, καλοκαιρινή, πρέπει το παιδί να πάρει όλη του την πρίκα, να την πάει σε μια αποθήκη, να μείνει κανένα δύο εβδομάδες σε ξενοδοχείο για να δίνει εξετάσεις. Είναι εξεταστική περίοδος τότε.
0: Όντως.
2: Και μετά να το πάρει σπίτι σου για να το ξαναφέρει να το εγκαταστήσει από την αρχή Σεπτέμβρη.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο που το επισημαίνεις αυτό. Ήταν ένα από τα θέματα το οποίο αντιμετωπίσαμε περισσότερο η μητέρα της Άννας, της κόρης μου, που όλο το βάρος, όπως αντιλαμβάνεσαι, έπεσε πάνω της για να ψάξει να βρει ένα σπίτι. Και εκεί στο Ρέθυμνο, ευτυχώς που η μισή της καταγωγή είναι ρεθυμνιώτισσα, και γνωστός του γνωστού, το γνωστό, ο γνωστέ, βρήκαμε διαμέρισμα για την Άννα, το οποίο να είναι για όλο το χρόνο.
2: Το οποίο, ναι, έτσι, καλά, λύνεται σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα, δεν είναι όλοι από εκείνη την περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ σκληρή, Μαριτίνα.
2: Όχι βεβαίως μόνο για τους φοιτητές και για τους δασκάλους, που είναι εποχικοί πια, έχουν καταντήσει οι δάσκαλοι, για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς που πηγαίνουν στα νησιά μας,
0: το
2: που τους παρακαλάμε, δίνει κίνητρα η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, να πάνε και πολύ καλά κάνει, και μετά πού θα μείνουν, σε σκηνή, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Και τις σκηνές και τα τροχόσπιτα.
0: Και κάποιοι ιδιοκτήτες είναι πραγματικά πάρα πολύ αμήλικτοι. Δηλαδή σου λένε take it or leave it. Συμπαθάτε με που το λέω έτσι, είναι γνωστή αυτή η φράση. Αυτό είναι και αν γουστάρεις, για να το πούμε έτσι πιο ελληνικά. Διαφορετικά σου λένε το εξής: έλα να μας καλύψεις τη διαφορά εσύ. Κάτσε όμως, αν είναι τους 2,5 μήνες του καλοκαιριού να χρειαστεί να δώσω τα ενίκια για ολόκληρη την τετραετία, τη διάρκεια φοίτησης του παιδιού, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δεν μπορούμε και να το σηκώσουμε κιόλας αυτό το πράγμα.
2: Έχεις λαμβάνει.
0: Υπάρχει μήνυμα.
2: Η κυρία Βασιλική.
0: Ναι, έστειλε.
2: Θα στείλει, λέει, κύριε Παπαδάκη, διότι είμαστε από τα Άγια Χώματα.
0: Α, είσαι κοντοχωριανή.
2: Το έβγαλες το κερασάκι.
0: Το έβγαλα το κερασάκι. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Τώρα μας λείπει η τούρτα. Όποιος θέλει να στείλει και την τούρτα, δεν βάλουμε το κερασάκι. Εδώ είμαστε προς. Είναι τα πάντα. Κερνάμε και καφέ. Και να ξέρετε ότι θα ξεκινήσω από Δευτέρα να φτιάχνω. Δεν έχεις πιει εσύ από τον καφέ μου.
2: Δεν έχω πιει.
0: Θα φτιάξω αύριο καφεδάκι λοιπόν για να πιεις.
2: Καλοδεχουμένος.
0: Ναι. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία και πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς. Τον έχουν χαρακτηρίσει. Νταβαρίνε, σε βλέπω. Ναι. Ο Νταβαρίνε κάνει μη μακριά. Ο Μανώλης ο Παρδάλης τον έχει χαρακτηρίσει.

0: Μαζούτ.
1: Θα λειτουργεί, γιατί ο Μανώλης στις ώρες που κάνει εκπομπή χρειάζεται μαζούτ για να το βγάλει.
0: Ακριβώς. Ότι είναι αμόλυβδη των 100 οκτανίων. Δεν είναι απλή αμόλυβδη.
1: Φίλε, αν είναι να σου δώσω το νεφρό μου για να πιω ένα καφέ, γιατί έτσι όπως το πας θα μου ζητά.
0: Δωρεάν, δωρεάν. Ευχαριστώ. Δωρεάν, παρακαλώ. Ούτως ή άλλως φτιάχνουμε εδώ.
1: Λοιπόν,
0: η κυρία Κασίμη τον έχει τιμήσει δεόν.
1: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται, ναι. Σπύρο. Στη Σύρο είχαμε ένα φρικτό έγκλημα τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια για το πώς φτάσαμε σε αυτό. Το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει. Είναι μία νεκρή γυναίκα, μία νοσηλεύτρια. Μάλλον ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ, όχι νοσηλεύτρια, η οποία μαχαιρώθηκε στην πραγματικότητα. Τώρα οι αρχές ψάχνουν το κίνητρο της δολοφονίας. Στο μικροσκόπιο είναι όλες οι τελευταίες κινήσεις της. Είναι μια υπόθεση πολύ μπερδεμένη, που όμως έχει ένα πολύ σαφές αποτέλεσμα, ένα φρικτό αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι σήμερα, όχι φαίνεται, έγινε η αναπαράσταση του εγκλήματος. Αυτά τα πράγματα είναι πάντα πάρα πολύ δυσάρεστα. Να πούμε ότι το ζευγάρι που έχει συλληφθεί, μάλλον ίσως να μην είναι οικείο το περιστατικό σε όλους, ήταν μια γυναίκα που πήγε σε ένα σπίτι το οποίο φαίνεται να ενοικίαζε σε ένα ζευγάρι. Υπήρχαν κάποιες οικονομικές διαφορές με τα ενίκια, δεν ξέρουμε αν αυτό ήταν το κίνητρο, δεν ξέρουμε με ποιες διαθέσεις πήγε και η ίδια εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη και με κάποια αντικείμενα, φεύγοντας της είχαν πετάξει κάποια αντικείμενα. Το ζευγάρι λοιπόν που συνελήφθη αμέσως μετά για την υπόθεση αυτή της ανθρωποκτονίας μεταφέρθηκε στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό για να γίνει αυτή η αναπαράσταση όλων των κινήσεων των εμπλεκομένων. Στόχος, ποιος άλλος, είναι να διαπιστωθεί αν οι ισχυρισμοί τους συμβαδίζουν με τα ευρήματα της έρευνας. Γιατί και οι δύο, και ο κύριος και η κυρία που μένουν σε αυτό το σπίτι, υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε κατάσταση αυτοάμυνας, ότι δέχθηκαν απειλή δηλαδή από αυτή την γυναίκα, τη 41χρονη που πλέον δεν είναι μαζί μας. Αναζητούνται τώρα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Αναζητείται το κίνητρο. Θέλω να πιστέψω ότι δεν μπορεί τρία ενίκια να είναι το κίνητρο για μια υπόθεση που καταλήγει σε μια δολοφονία. Γιατί έτσι ξέρεις, κλείνει δύο σπίτια. Έτσι. Κλείνει το σπίτι του θύματος, κλείνει και το σπίτι του θήτη.
0: Ναι.
1: Έτσι πάει. Συνήθως είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Θα διαλευκανθεί, ελπίζουμε, τις επόμενες ημέρες.
0: Κοίταξε,
1: ο άνθρωπος δεν γυρίζει ποτέ πίσω.
0: Είναι πάρα πολύ ξένο με τη δική μου λογική γενικότερα οποιαδήποτε μορφή βίας. Θεωρώ ότι όταν έχεις ηρεμία, όταν μάλλον είσαι ψύχρεμος, μπορείς να διαχειριστείς την οποιαδήποτε υπόθεση και σε καμία των περιπτώσεων δεν φτάνεις στο σημείο να δολοφονείς έναν άνθρωπο, δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Τώρα θα τα βρούνε οι αρχές. Ούτως ή άλλως την Δευτέρα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου,
1: έχουν πάρει προθεσμία.
0: Ναι, έχουν πάρει προθεσμία.
1: Σωστά.
0: Ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Έχει ζητήσει, όπως ακριβώς είπε, στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την Δευτέρα θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε είναι λίγο όσον αφορά στο...
1: Τι είναι αυτό με το... Αμήλικτος είναι σήμερα ο Νταβαρίνος, δεν ξέρω τι έχει πάθει, εγώ δεν τον ήξερα έτσι, αλλιώς τον άφησα.
0: Ναι, και εγώ αλλιώς...
1: Ήταν πιο διαλλακτικός παλιά.
0: Μπουγάτσα με κοιμά αύριο, κάτι ρε παιδί μου, λίγο να το διαπραγματευτούμε, να πάει λίγο στη μέση.
1: Εδώ σου λέει ο άνθρωπος τρώει κοινόα, να πούμε.
0: Μπουγάτσα με κοινόα δεν ξέρω αν θα βρω, αδερφέ.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Η
4: εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε νέα επιχείρηση, λίγες ώρες μετά την κατάρριψη δύο βαλιστικών πυράβλων από την Ιεμένη, συμμετείχε το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς όπως γνωστοποιήθηκε, καταρρίφθηκε ντρόουν και πάλι προερχόμενο από την Ιεμένη στην περιοχή Γιαμπού. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Σε πυρηνό κλειώμα, Εργδρίτη και Νότια Γαλλία, περισσότεροι από 200.020 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Διαρκείς είναι οι εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ στην Ισπανική πρωτεύουσα, αναλυτικά στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνολικά 940 κλήσεις έχει δεχθεί η πυροσβεστική στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Τα έσοδα θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία στους ασφαλισμένους, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει στοχευμένα και πολύ καλά κάνει να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία του καθενός, πρόσθεσε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με στόχο την πρόκριση στον αυριανό τελικό, η εθνική μας πόλη των ανδρών αντιμετωπίζει σε 15 λεπτά την Ιταλία στον ημιτελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πήγα να πω κακία, κατάλαβες. Αν δεν ξέρεις να κρατήσεις, αγάπη μου, το μικρόφωνο, δεν κάνεις για τραγουδιστής.
1: Αυτά τα λες για τον συνάδελφο.
0: Γιατί τραγουδιστής είμαι εγώ. Δεν είμαι τραγουδιστής. Αλλά αν δεν μπορείς να κρατήσεις το μικρόφωνο, τώρα τι να κάνουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Μας τα μαθαίνανε παλιοί. Ειδικά. Γι' αυτό το λόγο δεν έγινα και ποτέ τραγουδιστής.
1: Ήμουν α, κόλλημα... γι' αυτό όλο το άλλο το είχε στο πακέτο, στο μικρόφωνο κόλλημα.
0: Στο μικρόφωνο ήταν το κόλλημα. Γι' αυτό το λόγο διάλεξα την πορεία, την εύκολη του ρεπορτάζ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι. 14...
1: Ξεκούραστα πράγματα.
0: Ξεκούραστα πράγματα. 14 ώρες ορθοστασία έξω από το Μαξίμου, ας πούμε.
1: Κοίτα, ωραία πράγματα. Επειδή έκανα κυβέρνηση Πασόκ την τελευταία με τα μνημόνια, εκείνη την περίφημη, την ωραία. 7 φορές τη μέρα να αλλάζει πρωτοσέλιδο, γιατί μπορεί.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά πόσο ήταν
1: τι
0: αυτό.
1: Ένα χρόνο ήταν. Ένα χρόνο ήταν μόνο γαπ.
0: Αυτό
1: μόνο
0: είναι.
1: Παπανδρέου. Τα μετά.
0: Ένα χρόνο. Τα μετέπειτα μετά το.
1: Και δεν ήταν. Ένα ήταν δύο μήνες πάρει... τέτοιο. Ήταν 2009 με 2011. 11-11 του 2011 ανέλαβε ο κύριος Παπαδήμος. Άσε ναι. Τώρα. Αυτά τα φαγά σου λέω με το, με το okay. Κουταλάκι.
0: Αλλά ούτως ή άλλως επειδή ήταν.
1: Ήμουν μικρή μετά τότε. Το...
0: επειδή το Καστελόριζο μετά το Καστελόριζο είχε να κάνει. Πώς να το πω. Ήταν εθνική υπόθεση.
1: Σταμάτησε το. Δεν ήταν υπόθεση Πασόκ σκέτο μετά.
0: Θυμάμαι ότι σε μια συνέντευξη ο κύριος Παπανδρέου, όταν τον είχαν ρωτήσει για ποιο λόγο το Καστελόριζο, είχε πει ότι ήταν για καθαρά τουριστικούς λόγους, για να διαφημίσει το Καστελόριζο.
1: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι, το είχα γράψει
0: δεν
1: τότε.
0: Το
1: φανταστείτε, τώρα μιλάμε για πριν από πόσα χρόνια, καλά.
0: Ελάχιστα. 2009.
1: Ναι, θα ήθελα 15, ναι. Λοιπόν, το είχα γράψει τότε. Πίσω από τον Γιώργο Παπανδρέου στο κάδρο υπήρχε μια μικρή βαρκούλα, για όσους θυμούνται τους παρατηρητικούς.
0: Η βαρκούλα του ψαρά.
1: Η οποία έφερε το όνομα Αντώνης.
0: Ναι.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση τότε ήταν ο κύριος Σαμαράς.
0: Mm-hmm. Ναι, ήταν...
1: Ζάπια, θυμάστε. Λοιπόν, πάμε όμως.
0: Στις κάλτσες.
1: Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα.
0: Επίσης,
1: γιατί
0: δεν το σχολιάζει τα βαρύνε, το βλέπεις.
1: Λέγαμε πριν για τους Χούθη, λέγαμε για τους βαλιστικούς πυράβλους που κατάφερε και αναχέτησε η ελληνική δύναμη στην περιοχή. Έχουμε όμως εξέλιξη τελικά έναν πόλεμο, ο οποίος κρατάει 4-5 μήνες τώρα και έχει φέρει τα πάνω κάτω στην οικονομία. Τα πάνω κάτω στην οικονομία που φτάνει βεβαίως πρωτίστως στην Αγγλία και σε αυτά που δίνουμε στα καύσιμα, όμως μετά περνάει πολύ πέρα από εκεί. Γιατί ξέρεις, όταν δεν κινούνται τα πλοία όπως πρέπει, όταν τα ναύλα γίνονται πολύ πιο ακριβά και για περιοχές, για χώρες που εξαρτώνται πάρα πολύ από τις εισαγωγές, όπως δυστυχώς είναι η Ελλάδα, αυτό έχει αντίκτυπο στην οικονομία γενικότερα, στην τσέπη μας για όλα τα πράγματα. Και μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά έχουμε τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Γεια σας, κύριε Κορκίδη. Καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαφυριάδου, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά.
0: Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε να αναχαιρετήσουμε τις αυξήσεις
1: από το πόλεμο
2: στον Περσικό, αλλά δυστυχώς εμείς δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί.
0: Όσο είναι η Patriot, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και οι Patriot έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα πράγματα. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς πολύ δυσκολότερα πράγματα όσον αφορά στο θέμα της οικονομίας και της ακρίβειας, διότι, να ρωτήσω ευθέως, κύριε Κορκίδη, Όσο δεν λαμβάνει νέα μέτρα η κυβέρνηση και όσο βλέπουμε την τιμή της αμόλυβδης να είναι εκεί και να φλερτάρει με τα 2 ευρώ, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη. Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι με το ντίζελ, το οποίο επίσης φαίνεται ότι φλερτάρει να είναι ακριβότερο το ντίζελ από την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό έχει πολλές και διαφορετικές συνέπειες για την τσέπη μας. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση? Γιατί δεν τους λέτε να κάνουν κάτι?
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα μπαίνουμε στον έκτο μήνα πολέμου στον Περσικό. Δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας. Πλήττεται πάρα πολύ η Ευρώπη. Χτες πήραμε κάποια στοιχεία τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Δούνου του για το ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε μέχρι σήμερα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ελλάδα. Θα σας πω λοιπόν ότι ο πρόσθετος ενεργειακός λογαριασμός αυτή την περίοδο είναι 85 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη, 1,5 δισεκατομμύριο για τη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό βασίζεται στην αύξηση των τιμών ενέργειας και στη σταθερή εξάρτηση που έχουμε από τις εισαγωγές, συγγνώμη, μακάρι να ήταν εξαγωγές. Μετά, οι απώλειες από την οικονομική δραστηριότητα είναι 30 δις για την Ευρώπη, 600 εκατομμύρια για τη χώρα μας. Η πληθωριστική επιβάρηση είναι 25 δις και 900 εκατομμύρια για τη χώρα μας, αντίστοιχα, mm-hmm. Ευρωπαϊκή Ένωση και... μιλάμε πάντα για τον πληθωρισμό, αλλά δεν είναι ένας πληθωρισμός ο κατανάλωσης, είναι αυξημένος ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Δηλαδή, οι τιμές με το εισόδημα είναι δυσανάλογο, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό που είπε και ο κ. Παπαδάκης, δηλαδή τα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το κόστος των μεταφορών και όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει επιβαρυνθεί κατά 15 δις ευρώ για την Ευρώπη και 400 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Και το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή μέτρα τα οποία έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συνολικά 15 δις. Η Ελλάδα έχει πάρει περίπου τα 800 εκατομμύρια από την αρχή του χρόνου, με όλα αυτά τα... τις παρεμβάσεις που κάνει στην τιμή των καυσίμων. Συνολικά δηλαδή, 125 δις ευρώ είναι το κόστος για την Ευρώπη μέχρι τώρα και περίπου 2,5 δισεκατομμύρια είναι για την Ελλάδα. Εάν το πακέτο της ΔΕΘ είναι 1,2, 1,5, 2, καταλαβαίνετε ότι έχει υπερβεί κατά πολύ το κόστος αυτή τη στιγμή, το τι θα μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση.
0: Το διόλου ευκαταφρόνητο που είπε ο κύριος Μητσοτάκης μόλις χθες στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά είναι σε αυτό το ύψος, γιατί εμάς μας έδωσε την εντύπωση ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό που αναμένεται να διατεθεί.
2: Και εμείς αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο, να ξεπερνάει τα 2 δις εννοείται. Έτσι,
0: ακριβώς.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι, εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις που έχουν πολύ μικρό δημοσιονομικό κόστος ούτως ή άλλως στην κυβέρνηση και υπολείπονται πολύ των 2 δισεκατομμυρίων. Είναι περίπου 400 εκατομμύρια οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που κοστολογημένες. Βεβαίως αυτές θα τις κοστολογήσει το λογιστήριο του κράτους, αλλά είναι μόνο το 24%, αν θέλετε, του budget που έχει η κυβέρνηση για να εξαγγείλει. Το θέμα μας όμως είναι εδώ πέρα οι οικονομικές επιπτώσεις που έχουμε από τον πόλεμο. Και ξέρετε ποια είναι η χειρότερη? Η αβεβαιότητα.
1: Ακριβώς. Εγώ εκεί ήθελα να πάω, γιατί είναι καλό να περιμένουμε πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε ούτε πού θα κατευθυνθούν, ούτε γιατί πόσο μιλάμε ακόμη κτλ. Οι συνέπειες του πολέμου όμως είναι εδώ, είναι στην αγορά, η οποία αγορά ήταν ήδη επιβαρημένη. Δηλαδή δεν είχαμε τον πληθωρισμό, η Ελλάδα δεν τον γνώρισε επί πολέμου, τον είχαμε πολύ νωρίτερα. Και εγώ ήθελα να μας δώσετε μία προσέγγιση για το πώς θα μπορούσαμε αρχικά να έχουμε αποκλιμάκωση και πότε μπορούμε να την περιμένουμε. Εκεί καταλαβαίνω ότι είναι οι διεθνείς εξελίξεις που θα το ορίσουν.
2: Κύριε Ζαφυριάτου, ξέρετε τι, δεν ξέρουμε αν είμαστε θεατές στο ίδιο έργο, που ένα έργο, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα τέλος. Ή είμαστε θεατές σε ένα σύριαλ.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει κάπως να μπορούν να στηριχθούν οι καταναλωτές και μέχρι τότε, αφού δεν ξέρουμε το τέλος του.
2: Ναι, σαφέστατα οι καταναλωτές είναι οι τελευταίοι που φταίνε από όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως αυτό που θεωρώ ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ξαναδεί και το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε, είναι οι έμεση φόροι. Είναι οι φόροι ειδικής κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι ο ΦΠΑ. Το έχουμε πει.
0: Υψηλόβαθμος στέλεχος της κυβέρνησης, πρέπει να σας πω, κύριε Κορκίδη, μόλις εχθές, που του έκανε αυτή την ερώτηση, λέει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτό λέει το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Ναι, είναι, το ζεστό, και... είναι το ζεστό χρήμα.
2: Το μοναδικό. Και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα το πρωί. Το ίδιο είπε και εκείνος. Ότι εμείς δεν είμαστε της λογικής να μειώσουμε το ΦΠΑ, ούτε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Πηγαίνουμε με επιδόματα στοχευμένα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.
0: Ωραία, το ερώτημα...
2: λοιπόν, θα έχουμε φτάσει τώρα όλα το έχουμε ανάγκη.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Έχουν στη διάθεσή τους στην κυβέρνηση 200, λέει, με 230 εκατομμύρια ευρώ, το 0,1 του ΑΕΠ, προκειμένου αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουν στην αντλία, να μειωθεί κατά 15 λεπτά το ντίζελ, αυτός είναι ο υπολογισμός, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, το βαρέλι, το Brent να είναι πάνω από 100 δολάρια. Αυτό πόσο αρκετό όμως είναι, γιατί εσείς την ξέρετε την αγορά.
2: Το ίδιο αρκετό με τα 10 και τα 5 λεπτά τα οποία απορροφήθηκαν την προηγούμενη από την επιβολή, όχι την επόμενη.
0: Απλά δηλαδή να κρατηθούμε λίγο, να κρατηθούμε οριακά στα 2 ευρώ.
2: Δεν σώζεται η κατάσταση με τέτοιου είδους επιδοτήσεις. Το θέμα μας είναι τι θα βάλουν. Θα βάλουν ξανά μπλαφόν. Έχουν αποφασίσει πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Γιατί εάν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, ξέρετε, εκεί που πονάει το νοικοκυριό, εκεί που πραγματικά πλήττεται την οικονομία, γιατί δεν είναι μόνο τι προσθέτει σε κόστος αυτή η ενεργειακή κρίση που είναι και εμπορική κρίση, αλλά και τι αφαιρεί από το εισόδημα των οικοκυριών, αλλά και τι αφαιρεί από τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Γιατί μην νομίζετε ότι εμείς μπορούμε να εισάγουμε φθηνότερα, εισάγουμε ακριβότερα. Πληρώνουμε περισσότερα μεταφορικά, αποθηκευτικά, λειτουργικά έξοδα, με αποτέλεσμα να διωγγώνονται οι τιμές προς τον τελικό καταναλωτή. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια ενεργειακή κρίση, αλλά έχουμε και μια εμπορική κρίση και ένα πληθωρισμό με τις πιέσεις, ξέρετε, να αυξάνονται, να μειώνονται. Όμως ο πληθωρισμός, ξέρετε, δεν είναι ενδεικτικός. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι αυτός που δείχνει σε τι επίπεδο βρίσκονται οι τιμές έναντι του εισοδήματος, και ο πληθωρισμός δείχνει τις μεταβολές, το συν και το πλην, και μέχρι τώρα μόνο συν έχουμε. Άρα εγώ θα σου πω ότι όσο η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη στις εισαγωγές, όσο η Ελλάδα δεν έχει αγροτική παραγωγή μεγαλύτερη ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της και να εξάγει ταυτόχρονα, θα είμαστε πάντα ευάλωτοι σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και επίσης υπάρχουν και επιπτώσεις και στον τουρισμό. Δεν ξέραμε την ακτοπλοεία, μπορεί να αυτή να ευνοείται από τα ψηλά ναύλα, αν και λειτουργεί σε κατάσταση πολέμου. Η ακτοπλοεία μας όμως και τα καύσιμα στην ακτοπλοεία.
1: Σωστά.
2: Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Γι' αυτό και κρατούν στα ύψη τα εισιτήρια.
2: Είμαστε μια νησιωτική χώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει συνολικά να πάρθουν μέτρα, τα οποία θα επικαιροποιούνται, μπορεί και σε εβδομαδιαία βάση να χρειάζεται, όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση.
1: Πέραν των κινήσεων που μπορεί να κάνει εκάστοτε κυβέρνηση, θεωρείτε ότι η αγορά έχει απορροφήσει ό,τι μπορούσε να απορροφήσει από αυτή την κρίση, έχει φτάσει στα οριά της, ή υπάρχει ακόμη δυνατότητα να προβούν, δεν ξέρω, σε προσφορές,
2: Μα είμαστε σε περίοδο εκτόσεων, κυρία Ζαχαριάδη.
1: Φυσικά είμαστε.
2: Και βλέπετε ότι και οι χαμηλές τιμές δεν συγκινούν τον καταναλωτή, και δεν το συγκινούν γιατί
0: δεν έχει λεφτά ο κόσμος.
2: Ακριβώς.
0: Δεν έχει λεφτά, κύριε Γεωργίδη. Και σκέφτεται, εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρει να βάλει κάτι στην άκρη, μήπως μπορέσει να φύγει έστω για μία εβδομάδα, και όχι βέβαια να πάει στο χωριό του.
2: Μα έχετε απόλυτο δίκιο, και να σας πω κάτι. Εστιάζουμε στο θέμα της τιμής της βενζίνης, του πετρελαίου. Ωραία. Αυτό δεν έχει επίπτωση στη μεταποίηση, δεν έχει στην αγροτική παραγωγή, δεν έχει στις μεταφορές. Δεν είναι μόνο η μετακίνησή μας με το αυτοκίνητο και πόσο έχει στην Αγγλία το πετρέλαιο και η βενζίνη. Είναι όλη αυτή η αλυσίδα, αν θέλετε, όλο αυτό το ντόμινο που δημιουργεί αυτή την κατάσταση, και πραγματικά αποτυπώνεται στις εκτόσεις, σας το λέω, 2 εβδομάδες εκτόσεων, και δεν έχει συγκινηθεί ο καταναλωτής.
1: Δεν γίνεται η αγορά όπως τα θέλατε, μάλιστα.
2: Όχι, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν του περισσεύει εισόδημα για να διαθέσει ακόμα και στη μισή τιμή, γιατί περισσότερες εκτόσεις είναι στο 50%.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα μας, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
0: Στο μεταξύ, είναι τόσο ευγενική η καλεσμένη μας, η συνεντευξιαζόμενη μας, που μονίμως λέω καλημέρα, γιατί έχω συνηθίσει. Έχει πάει 1:20 η ώρα.
1: Έχει πάει
0: και όλα. Είναι μεσημέρι, όχι απλά μεσημέρι. Καραμεσήμερο. Κατά μεσήμερο, και όχι μόνο αυτό. Έτσι όπως έχουμε συνηθίσει εμείς να ξυπνάμε από τις 3 ώρα το πρωί, και θα το από Δευτέρα πάλι μπαίνουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, για μας είναι απόγευμα.
1: Το 5 και 4 ότι ήταν βάρβαρο το δικό
0: σου. Ο Χριστός. 5 και 4 είναι. 5 και 4 έχουμε φτάσει στα πρώτα μηνύματα, πρέπει να σου πω. Και ποιος ξέρει τι θα μας φέρει και η νέα σεζόν. Πολλά τα μηνύματα. Γεια σου ρε Εμίλιε, καλημέρα. Καλημέρα και στον... χαίρετε Λοΐζο, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Να περνάτε όμορφα. Ο Σταύρος από την Καβάλα. Να είσαστε πάρα πολύ καλά και να περνάτε όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Να πάτε στην παραλία, αλλά να έχετε και το τρανζιστοράκι μαζί σας για να ακούτε Real FM. Νομίζω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Γεια σου Κώστα μου, να είσαι καλά και εσύ, ο Τζόρτζ, με τον οριζόντιο φόρο. Νομίζω εντάξει, τα συζητήσαμε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανοίξει όλη τη βεντάλια των θεμάτων της επικαιρότητας.
1: Εγώ συνήθως λέω τα δυσάρεστα, οπότε να πω άλλο ένα, γιατί μπήκε η τελευταία έτσι, σελίδα, το τελευταίο αντίο, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο, τον Σταύρο Γεωργίου. Άλλο ένα έγκλημα πάρα πολύ είδε χθες. Εγώ δεν θέλω να μπούμε παραπέρα, γιατί δεν χρειάζεται κιόλας. Είναι από μόνο το ένα τραγικό γεγονός. Ένας άνθρωπος που αφήνει πίσω του δύο κορίτσια, τα οποία πρέπει να διαχειριστούν το μέλλον τους μέσα σε αυτή τη δυστυχία που τους βρήκε. Οπότε. Καλό κατεβόδιο.
0: Σε κάθε περίπτωση, ναι. Πρέπει να σεβόμαστε τις οικογένειες. Αυτό έχω μόνο να πω. Καλό παράδεισο στο Σταύρο Γεωργίου. Ένας από τους αξιολογότερους ποινικολόγους που είχε αυτή η χώρα.
1: Λοιπόν, και επειδή μας έλεγε πριν ο κύριος Αρνιακός, να πούμε ότι οι φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία δίνουν και περνούν. Πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Υπάρχει τεράστια ανησυχία στη Μαδρίτη, γιατί ενώθηκαν δύο πυρκαγιές μεταξύ τους. Είναι μαζικές οι εκκαινώσεις πια στην νοτιοδυτική Γαλλία. Βλέπετε, έχει μετατοπιστεί λίγο αυτά. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία τα βλέπαμε κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Τώρα, βεβαίως, εντάξει, η Ισπανία παραμένει η Νότια Ευρώπη, αλλά στη Γαλλία είναι κάτι πρωτόγνωρο, μάλλον. Καίγεται πολλές μέρες η Γαλλία. Είναι σε κόκκινο συναγερμό πολλές πόλεις της Γαλλίας. Συνδράμουν βεβαίως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε τι γίνεται. Οι φλόγες έχουν περάσει και από τις εγκαταστάσεις της NASA. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολο το τελευταίο καλοκαίρι του Προέδρου Μακρόν. Πάρα πολύ
1: πάλι
0: δύσκολο.
1: Πάλι το πολιτικοποιείς.
0: Δεν το πολιτικοποιώ, απλά είναι τα δεδομένα.
1: Εδώ
0: τι
1: ξέρεις,
0: να κάνουμε
1: δεν
0: τώρα,
1: γίνεται δηλαδή, και κάτι άλλο, πάντως είναι το τελευταίο του καλοκαίρι, ό,τι και να γίνει.
0: Ό,τι και να γίνει, ακριβώς
1: είναι
0: ως πρόεδρος. Θα πρέπει να πάει σε εκλογές σε κάθε περίπτωση. Ο ίδιος να μην διεκδικήσει την προεδρία για μια τρίτη θητεία. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Άντε να δούμε πότε θα αλλάξει κανένα σύνταγμα και στη δική μας τη χώρα, για να αλλάξουν λίγο και τα δεδομένα. Διότι ναι, θα πρέπει να υπάρχουν γενικότερα κάποιοι περιορισμοί.
1: Κοίτα τώρα να σου πω κάτι. Επειδή αυτό είναι μια συζήτηση που την είχαμε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που έβαλε τις θητείες. Οι θητείες είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα. Αρκεί να τηρούνται για όλους. Και τα λέω αυτά γιατί μερικές φορές τα καταστατικά των κομμάτων, ας πούμε, γίνονται λάστιχο.
0: Το σύνταγμα, το ελληνικό σύνταγμα, δεν μπορεί να είναι όπως τα καταστατικά των κομμάτων που το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν.
1: Ακριβώς. Βέβαια, κοίτα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ας πούμε ο Ομπάμα δεν έχει δικαίωμα να βάλει νέα υποψηφιότητα, ο κύριος Τραμπ λέει μελετά να το αλλάξει. Γιατί είναι νέος ακόμα, έχει πολύ.
0: Ο 47ος έχει μια άλλη νοοτροπία, γι' αυτό το λόγο και θαυμάζει τον Ερντογάν. Γιατί και ο Ερντογάν, παραδείγματος χάρη, προκειμένου να ανανεώσει τη θητεία του, μάλλον να κάνει άλλη μια θητεία, σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πάει σε πρόωρες εκλογές.
1: Κοίτα τώρα, κύριε Τραμπ, επειδή κατά καιρούς θαυμάζει διάφορο κόσμο που μετά δεν τον θαυμάζει άλλο, πιστεύω ότι θαυμάζει μόνο τον εαυτό του.
0: Αλλά καλά, αυτό δεν το συζητάμε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει το Κογκρέσο,
1: έχει δικλείδες ασφαλείας.
0: Έχει δικλείδες ασφαλείας το πολίτευμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ακριβώς και έχουν δημιουργηθεί αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, ακριβώς για να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει άλλου είδους βλέψεις. Για να μην υπάρχουν φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως. Έχουμε δει τέτοιο φαινόμενα στην Ευρώπη.
1: Λες ότι δεν θα τα καταφέρει τελικά.
0: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ή όχι, αλλά να σου πω κάτι. Κάποιοι οι οποίοι διαβάζουν λίγο περισσότερο, όταν ακούγαμε όλες αυτές τις δηλώσεις τοποθετήσεις από την πλευρά του Τραμπ, ότι πόσο πολύ ο Ερντογάν και τα F-35, ρε παιδί μου, πηγαίνω με δώρα, διαβάζοντας πώς ακριβώς πρέπει να κινηθεί η διαδικασία, γνωρίζαμε και το λέγαμε κιόλας στον αέρα. Ρε παιδιά, μην το περιμένετε αυτό το πράγμα να γίνει. Και αν θα γίνει. Μάλλον δεν θα γίνει, όχι επειδή σέβεται ή φοβάται την Ελλάδα και τον Μητσοτάκη ο Τραμπ. Υπάρχει ένα Ισραήλ από την άλλη πλευρά. Τα F-35, να το επαναλάβουμε. Ο Ερντογάν, η Τουρκία, ξέρετε πότε θα τα πάρει. Θα τα πάρει όταν, παραδείγματος χάρη, το Ισραήλ πάρει έχει στη διάθεσή του F-22 Raptor. Ή έχει τα F-82, όταν και εφόσον. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λυπάμαι που το λέω έτσι. και μερικές φορές αναγκαζόμαστε να ψέγουμε είτε συναδέλφους είτε κάποιους αναλυτές που λένε το κοντό τους και το μακρύ τους μόνο και μόνο για να συντηρούν κάτι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, επιστρέφω στα δυσάρεστα εγώ, γιατί εσύ λες τα ευχάριστα τόση ώρα, τέλος πάντων.
0: Φωτιά ευχάριστα έχουμε... και Τραμπ, ναι.
1: Φωτιά έχει ξεσπάσει και εδώ στη δική μας την Κέρκυρα, mm-hmm. στην περιοχή Γιαννάδες, στο λιβάδι Ρόπα. Υπάρχει ισχυρή δύναμη στην περιοχή, αλλά συνεχίζει να καίει. Είναι τώρα περίπου μία ώρα που καίει. Είναι ιδιαίτερη ένταση, έχουν ιδιαίτερη ένταση οι άνεμοι στην περιοχή και αυτό καθιστά τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Έχουν ζητηθεί ενισχύσεις από εναέρια μέσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φωτιά, γιατί η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για ενίσχυση των ανέμων και αυτό θα πρέπει να οριοθετηθεί όσο θα υπάρχει ακόμη φως μέσα στη μέρα. Ελπίζουμε να πάνε πολύ καλά και τα πράγματα.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς σκέφτεστε, ωραία, εντάξει, έχει πέσει η θερμοκρασία, δεν έχουμε τα σαραντάρια των τελευταίων ημερών πριν το μπουρίνι, το χθεσινό. Άρα μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, να ψήσουμε και μια μπριζολίτσα παραπάνω.
1: Στο φούρνο, παιδιά.
0: Στο φούρνο, όχι μπάρμπεκιου. Όχι μπάρμπεκιου. Και, και διάφορες έτσι θερμές εργασίες, τον Έλληνα τον πιάνει προκοπή στο πιο άτοπο χρονικό σημείο. Δηλαδή, ας κολλήσω το καγκελάκι που είχε σπάσει το Νοέμβρη, ας το κολλήσω τώρα. Όχι ρε αδερφέ, θα περιμένεις τον επόμενο Νοέμβρη να το κολλήσεις. Δεν θα κάνεις θερμές εργασίες τώρα, γιατί ο Ελληνάρας έχει το τέτοιο, ξέρει, εγώ ξέρω καλύτερα. Δεν θα μου πει ο άλλος τι θα κάνω. Αυτά, δικό σας κύριε Νταβαρίνε.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λιονέλ Μέση είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που έχει αναδειχθεί δύο φορές ως ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης από το 1982 και έπειτα, όπου απονέμεται το συγκεκριμένο βραβείο. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, που μετράει 6 συμμετοχές, πήρε την πρώτη χρυσή μπάλα το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τον τελικό, όπου είχε ιτηθεί από την Γερμανία με 1-0. Και 8 χρόνια αργότερα, στα γήπεδα του Κατάρ, πρόσθεσε ακόμη ένα βραβείο στη συλλογή του, κατακτούντας μάλιστα η Αργεντινή και το βαρύτιμο τρόπαιο, κερδίζοντας τον τελικό τη Γαλλία στα πέναλτι.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι ελληνικοί πάτριωτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν και ντρόουν από την Ιεμένη μετά την αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πυρηνό κλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Σαντορίνη, 27 στη Θεσσαλονίκη και 26 στον Βόλο.
14: Midea.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στη Μεσογείο.

0: Παύλος από τον Ντίζελτορφ στέλνει την καλημέρα του και το καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα κύριε Παύλο.
0: Να είσαι καλά εκεί στο Ντίζελτορφ. Δεν θα έρθεις κατά Ελλάδα μεριά για να κάνεις διακοπές? Στο Ντίζελτορφ θα κάνεις διακοπές? Τον Αύγουστο εκεί θα τον περάσεις? Θα μου πεις δροσερά θα είναι εκεί. Α, καλά, μην ορκίζομαι κιόλας. Γιατί αυτό που έχει περάσει η Βόρεια Ευρώπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, η βορειοκεντρική Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πραγματικά από τα άγραφα. Ο Στέλιος καλημέρα λέει στο προσωρινό δίδυμο. Δεν μου ακούγεται καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Προσωρινό δίδυμο είναι.
1: Εντάξει, προσωρινά.
0: Από αυτή την άποψη. Ποτέ δεν ξέρεις. Πώς το λέει.
1: Δεν δέχομαι ανηθικές προτάσεις. Γιατί σε ξυπνάς και ξημέρωτα.
0: Ουδέν μονιμότερον εκ του προσωρινού. Ποτέ δεν ξέρεις. Σας παραθέτω λέει ένα συγκριτικό πίνακα με τους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά σε χώρες της Ευρώπης. Τα συμπεράσματα τα αφήνω σε δική σας κρίση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε. Στέλιο, πραγματικά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε όλα αυτά. Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Τζόρτζ, καλημέρα στο Στέλιο, έτερος Στέλιος, καλημέρα στον Ιωάννη, καλημέρα στον Νίκο. Πασοκάρα ρε μούτρα, γράφει ο Νίκος. Τι ωραία φράση, τι λέγαμε παλιά αυτή.
1: Καλά, παλιά λέγαμε και Πασόκ ωραία χρόνια και τώρα μας έμεινε το Πασόκ σκέτο.
0: Ναι, και το πώς το είπε ο Παύλος ο Γερουλάνος που του το είπα, Πασοκάρα αυτό είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Φάνη, ο οποίος αναφέρεται, ο Φάνης ο Μεσολογγίτης αναφέρεται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είπαμε, έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε πάρα πολλά και πάρα πολλά θέματα, δεν φταίμε εμείς. Η επικαιρότητα είναι αυτή και πρέπει να σας πω το εξής, ότι θα μείνουμε σε σκληρή επικαιρότητα. Οποία, ναι, Μαρετίνα μου, πρέπει να σου πω ότι για μας που οδηγούμε, που για να πάμε στη δουλειά μας και για να φτάσουμε γέρος, διότι άμα πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να πούμε και καμιά δεκαπενταριά φορές στο πατέρι μου.
1: Για να φτάσω στο Μαρούσι, έπρεπε να μείνω εδώ, να μου έχουν βάλει ένα αντιβανάκι να είμαι εδώ πέρα να κοιμάμαι.
0: Για φαντάσω εγώ από το πορτοράφτη.
1: Λοιπόν, βενζίνη λέει Ελλάδα 2,106 ευρώ, βενζίνη Κύπρος 1,402 από το ίδιο δηληστήριο. Για πάμε να μας τα πει αυτά.
0: Ναι, γιατί η Κύπρος ψωνίζει από εμάς.
1: Για πάμε να μας τα πει αυτά ο κύριος Ασματόγλου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ασματόγλου, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Ασματόγλου, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας κύριε Ζαφυριάδου, γεια σας κύριε Παπαδάκη, την καλησπέρα μου για τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές συνέπειες του πολέμου στην αγορά των καυσίμων. Αυτό δεν το αρνείται κανείς, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και πολύ σημαντικές διαφορές. Ισχύει αυτό?
2: Βέβαια ισχύει. Στον ελλαδικό χώρο έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Δεν είναι όμως μόνο στον ελλαδικό χώρο, είναι σε όλες τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί είναι τιμές του δηλισμένου προϊόντος, τόσο της αμόλυτης βενζίνης όσο και του πετρελαίου, που βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού. Άρα σε καθημερινή βάση λοιπόν έχουμε αυτές τις τιμές που μας έρχονται απ' έξω και έτσι και τα ελληνικά δηληστήρια, όπως και τα άλλα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης, όπως σας είπα, έρχονται και εναρμονίζονται πάνω σε αυτές τις τιμές. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτό έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Έχουν περάσει 5 μήνες από την έναρξη του πολέμου. Έχουν διατεθεί, γιατί θα μου πείτε, πουλάνε σε αυτή τη τιμή, αλλά μπορεί να έχουν αγοράσει φθηνότερα. Αυτό πάει, έχει τελειώσει. Γιατί σχεδόν θεωρώ ότι έχουν αδειάσει οι αποθήκες των δεξαμενών των δηληστήριων μετά από τους πέντε μήνες, τόσο όσο αφορά τα αποθέματα ασφαλείας αλλά και τα στρατηγικά αποθέματα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά έχουν διατεθεί. Τι γίνεται από εδώ και πέρα με όλη αυτή την κατάσταση η οποία έτσι εξελίσσεται? Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, πλοία βάλλονται και ειδικότερα το τελευταίο διάστημα είδαμε ότι ήταν και ελληνικών συμφερόντων. Πάει να κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα από εκεί, που αν οι Χούθοι το κλείσουν τι θα γίνει, θα έρχονται τα πλοία γύρω-γύρω. Άρα μήπως το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην τιμή της βενζίνης και είναι και θα είναι ίσως αργότερα και στο θέμα εφοδιασμού? Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την κατάσταση? Είναι έχει μια ασάφεια, υπάρχει μια τεράστια ανησυχία στο κομμάτι αυτό, ανησυχούμε ιδιαίτερα διότι δεν ξέρουμε πού θα μας φτάσει. Όσο δε αφορά την τιμή αυτό που είπατε, πράγματι για τα μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα που μιλάμε η βενζίνη έχει ακουμπήσει τα 2 ευρώ, ίσως από την Τρίτη και μετά δούμε να την ξεπερνάει, αλλά σε κάθε περίπτωση η περιφέρεια είναι υψηλότερα και πολύ υψηλότερα η νησιωτική Ελλάδα, η οποία βέβαια σε κάποια νησιά έχει περάσει και το 2 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Τα 200-230 εκατομμύρια τα οποία έχει η κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, καβάντζα προκειμένου να τα δώσει για να μειωθεί το ντίζελ κατά 15 λεπτά στην Αντλία είναι αρκετά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, κυρία Σμάτογλου? Αν και από τα συμφραζόμενό σας φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά. Και επίσης, αν συνεχιστεί αυτή η κλιμακόμενη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, πότε βλέπετε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο είπατε και μας προβλημάτισε, ότι δεν θα έχουμε αποθέματα?
2: Εγώ θα ξεκινήσω από το δεύτερο που είπατε, αν συνεχιστεί αυτή η κλιμακόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και θα έρθω στο πρώτο και θα σας πω ότι αυτό το 15 λεπτό που λέτε είναι για αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις σε οριζόντια μορφή, δηλαδή πάνω στην Αντλία, έτσι ώστε αναλογικά να έχει ισχύ αυτή η μείωση. Και για να έχει ισχύ αυτή η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως το λέτε, το μόνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει αυτή την κατάσταση είναι, είναι το ΦΠΑ. Βέβαια θα μου πεις, το ΦΠΑ θα παρασύρει και τα άλλα καύσιμα και τη βενζίνη. Βεβαίως έτσι είναι. Αλλά όμως, εάν τώρα δοθούν 15 λεπτά, θα πρέπει αμέσως και στο επόμενο διάστημα, σε ένα τακτό χρονικό διάστημα, να δοθεί και άλλη μείωση, γιατί αν συνεχιστεί αυτή η άνοδος και όπως είχε πει και η Goldman Sachs, φτάσουν στα $120 το βαρέλι, και επειδή βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να μην υπάρχει αναλογικότητα σε σχέση διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου, γιατί τι είδαμε το τελευταίο διάστημα? Να ανεβαίνει $10, δανείζομαι, το αργό πετρέλαιο, και $10 λεπτά να ανεβαίνει η βενζίνη, ή 15 και 20 το πετρέλαιο. Ενώ στο παρελθόν δεν είχαμε συνηθίσει έτσι. Βλέπαμε να ανεβαίνει $10, ας πούμε, το αργό πετρέλαιο. Βλέπαμε το πολύ 5 λεπτά στα διλισμένα προϊόντα. Τι έχει συμβεί και υπάρχει μια τόσο πολύ μεγάλη αύξηση στα διλισμένα προϊόντα σε σχέση με το αργό πετρέλαιο? Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, γιατί αν φτάσουμε στα $120 το βαρέλι, πού θα φτάσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου? Εκεί λοιπόν θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες επιδοτήσεις, τέτοιες παρεμβάσεις, οι οποίες να επαναλαμβάνονται.
0: Ναι, τώρα
1: να
0: βέβαια,
1: έχουν και μόνιμο χαρακτήρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα βεβαίως για να τα λέμε όλα, κυρία Σμάτογλου, έφτασε κοντά στα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, όταν ήταν κατά πολύ πάνω από τα $100 το βαρέλι το Brent. Όταν όμως έπεσε το τελευταίο χρονικό διάστημα και έφτασε με και τα $70, αυτή τη μείωση εμείς δεν την είδαμε στα ταμπλό.
2: Ούτε και εμείς την είδαμε στην αγορά μας.
0: Άρα δηλαδή ερχόταν εσάς η χοντρική τιμή εξακολούθησε να είναι υψηλή?
2: Λοιπόν, ακούστε με, προηγουμένως είπατε ότι είναι στα 2 ευρώ. Δεν είναι στα 2 ευρώ η βενζίνη. Είναι στα 2 και 10. Γιατί έχει μέσα 10 λεπτά μείωση, αυτή τη μείωση που κάνανε τα δηληστήρια το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Την έκπτωση που κάνανε στην τιμή. Αν δεν μας είχαν δώσει τα 10 λεπτά στη τιμή της βενζίνης, η αμόλυβδη αυτή τη στιγμή θα ήταν 2,10 και 2,05 θα ήταν το πετρέλαιο, γιατί και το πετρέλαιο έχει 5 λεπτά.
1: Ναι, πλέον είναι και πολύ κοντά οι δύο τιμές.
2: Και σήμερα λοιπόν, σε πάρα πολλά πρατήρια, όπως και στο δικό μου, το πετρέλαιο είναι στην ίδια τιμή με την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Άρα δηλαδή αυτό το οποίο φοβόσασταν και αυτό το οποίο λέγαμε και συζητούσαμε κατά τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι ενδέχεται να δούμε το φαινόμενο που το συναντάμε σε αρκετές χώρες Ευρώπης, η τιμή του πετρελαίου κίνησης να είναι ακριβότερη από την τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης, το βλέπουμε να έρχεται.
2: Σωστά. Όχι, έρχεται. Είναι ορατό πλέον. Είναι ορατό πλέον. Και βέβαια οφείλω να πω ότι στην Αυστρία είναι πολύ παραπάνω ακριβότερο το πετρέλαιο από τη βενζίνη. Όμως στην Αυστρία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου και της βενζίνης είναι το ίδιο, έτσι, ίσως και παραπάνω του πετρελαίου. Όμως στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου είναι ο μισός της βενζίνης.
1: Mm-hmm.
2: Που σημαίνει ότι μας λείπουν περίπου 5 λεπτά, που λογικά θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μόνο, 5 λεπτά διαφορά το ένα προϊόν από το άλλο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ακριβότερο το πετρέλαιο από την βενζίνη. Διότι η βενζίνη έχει 71 λεπτά ανά 1000 λίτρα, μάλλον 710 ευρώ ανά 1000 λίτρα ειδικό φόρο κατανάλωση, ή αν θέλετε 71 λεπτά στο λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έχει 42 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
0: Δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε.
2: Έτσι, και επειδή το πετρέλαιο λοιπόν είναι ένα είδος το οποίο επιβαρύνει τα προϊόντα, τα καταναλωτικά αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης, τα επιβαρύνει. Τα επιβαρύνει ως μεταφερόμενο, ως κόστος μεταφοράς. Τα επιβαρύνει ως παραγωγικό κόστος. Είναι βιομηχανικό κόστος αυτό για την παραγωγή των προϊόντων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα πρέπει εδώ να μην ξεφύγει το πράγμα. Και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και για τους καταναλωτές και για τον προϋπολογισμό της ελληνικής οικογένειας να επιβαρύνονται τα καταναλωτικά αγαθά. Και θα ξεφύγουν πάρα πολλά, θα ξεφύγει και ο πληθωρισμός, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εδώ.
1: Μάλιστα. Κύριε Σβάτογλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
7: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μας ήρθε στο διάλειμμα τώρα με τη Μαρτίνα και τραγουδάγαμε ένα πυρεώτικο τραγούδι, ερυθρόλευκο, εν πάση περιπτώσει. Μας λέει και, ναι, και μας λέει ο Γιώργος Νταβαρίνος. Λοιπόν, ακούστε. Με και 55 εκ μισό πεγγίνεται. Τέλος.
1: Μετά θα μας κόψει τον αέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να ακούσουμε και τραγουδάρα στο τέλος. Διότι. Η Μαρτίνα είναι η πυρεώτησα και ο λόγος συμβόλαιο.
1: Λοιπόν, ναι. Θα κλείσουμε πιο ευχάριστα από αυτό, το υπόσχομαι, αλλά ήθελα να το πω, Σπύρο, γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση από χθες και κυκλοφορεί αυτή η είδηση. Στην Καλλιθέα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αν μπορούμε να λέμε ενδοοικογενειακή βία αυτή μεταξύ ενός ζευγαριού που έχει χωρίσει, που δεν είναι πια μαζί. Λοιπόν, ένας 28χρονος ξυλοκόπησε πολύ άσχημα την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στο 5ο μήνα της εγκυμοσύνης του δικού του παιδιού.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω πολύ βαριά πράγματα, αλλά κάνουν πολλούς αγώνες οι γυναίκες εδώ και εκατοντάδες χρόνια για να έχουν αυτοδιάθεση στο σώμα τους. Όταν αναλαμβάνουν και τις δικές σας ευθύνες, χωρίς να τις αναλαμβάνετε εσείς, τουλάχιστον μην σκοτώνετε ανθρώπους. Αυτή η γυναίκα έχασε το μωράκι της μετά από πολύ άγριο ξύλο. Και τουλάχιστον μην σκοτώνετε ανθρώπους. Αυτή η γυναίκα έχασε το μωράκι της μετά από πολύ άγριο ξύλο. Και βρίσκεται σε ψυχολογικό σοκ, όπως καταλαβαίνετε.

0: να συμπεριφέρονται σωστά απέναντι στο άλλο φύλο.
1: Και σε οποιονδήποτε στα... άνθρωπο. Σε οποιονδήποτε
0: μου,
1: άνθρωπο.
0: Ξεκινάμε από τα βασικά. Διότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ δεν μπαίνω καν στην ουσία των υποθέσεων. Δεν σηκώνει το χέρι σου απέναντι στον συνάνθρωπό σου.
1: Ακριβώς,
0: σε δηλαδή, καμία των περιπτώσεων. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σηκώσει χέρι απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο άνθρωπός του πολύ περισσότερο. Μπάς περιπτώσει. Δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, να ευχηθούμε να έχει καλή ανάρρωση η κοπέλα, όσο γίνεται να ανάρρωσει κανείς από μια τέτοια κατάσταση. Απλά ήθελα να το θίξω, γιατί πια αυτές οι γυναικοκτονίες έχουν γίνει καθημερινότητα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Νόμιζα ότι έχουμε ξεφύγει από αυτό ως πολιτισμός, ως κράτος.
0: Το ότι τα συζητάμε στον 21ο αιώνα, νομίζω ότι δεν. Επίτρεψέ μου, επειδή έχουμε λίγα λεπτάκια και έτσι είναι πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας πω την αμαρτία μου.
1: Πάμε,
0: τώρα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, πραγματικά δεν το περιμέναμε και είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Και πολύ ευχάριστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: George, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το είπαμε κάποια στιγμή, το συζητήσαμε, δεν περίμενα ότι θα έρθει και μήνυμα. Το ότι... από τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε. Μας έβαλαν κάποια στιγμή και μας είπαν ότι κοίταξε, επειδή εντάξει, είσαστε και δουλευταράδες και το ένα και το άλλο, θα κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ και ο τομέας ευθύνης σας θα είναι ο ΤΑΒΕ. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΚΚΕ, εκείνη την περίοδο παραδείγματος χάρη που είχα ξεκινήσει εγώ και με έβαλαν στο πολιτικό ρεπορτάζ, δεν υπήρχε όλο αυτό το συνονθήλευμα τόσα πολλά κόμματα και να είναι τόσο πολύ κατακερματισμένες οι κεντροαριστερές ή οι κεντροδεξιές πολυκατοικίες και πάει λέγοντας. Δεν σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι όσο μπορεί αντικειμενικός και απλά να μεταδίδει την είδηση. Εδώ στο ραδιόφωνο και γενικότερα όταν είναι μια εκπομπή λόγου και άποψης, μπορούμε να πούμε και τη δική μας άποψη. Μας το επιτρέπετε, ναι. Όπως έχετε εσείς το δικαίωμα να πείτε τη δική σας άποψη και τη μεταφέρουμε στον
1: αέρα. Αυτό που προσπαθεί να πει ο Σπύρος είναι ότι ούτε εμείς διαλέγουμε το ρεπορτάζ μας, ούτε πρέπει να μας ταυτίζετε με το ρεπορτάζ που κάνουμε. Έτσι. Και αν κάνουμε και λίγο πλάκα στο ραδιόφωνο, δεν είναι γιατί πιστεύουμε ο ένας δογματικά σε κάποιο κόμμα ή κάποιος άλλος. Δεν θα το κάναμε ποτέ αυτό. Ακόμη και αν πιστεύαμε δογματικά σε κάποιο κόμμα, που και οι δύο δεν το κάνουν.
0: Δηλαδή, μεταξύ σοβαρού και αστείου με τη Μαριτίνα λέμε το εξής. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε αθλητικοί συντάκτες. Διότι είμαστε πολύ γαύροι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, κοίτα τώρα, εντάξει.
0: Εγώ ρωτάει, δεν θα μπορούσα.
1: Με ρωτάει ο μικρός μου γιος αν είμαι με την ομάδα Μέση, λέει, ή ομάδα Ρονάλντο. Εγώ λοιπόν του είπα ότι είμαι ομάδα Αναστόπουλο.
0: Σωστό.
1: Δεν ήξερε έτσι. Το παιδάκι, αλλά κάπως έτσι μαθαίνουν.
0: Ή άντε έστω Μαραντόνα που έχει φορέσει και την ερυθρόλευκη, έστω και για διαφημιστικούς λόγους. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ο καλημέρα μας. Την αγάπη μας, όχι καλημέρα, γιατί είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 2. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Γεια σου ρε Τζιτζι Φιόγκο. Έτσι υπογράφει, Τζιτζι Φιόγκος. Ναι.
1: Λικό.
0: Και δεν λέει κάτι κακό.
1: Σπυρό και άλλη πυρκαγιά. Έχουμε σε δασική έκταση στην Κινέτα. Στη μία περίπου ξεκίνησε. Στο έργο της κατάσβεσης είναι ήδη 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων. Ένα από αέρος, ένα ελικόπτερο κινητοποιήθηκε πριν από λίγο. Συγγνώμη, αλλά είναι η πρωτόλια η ενημέρωση, γι' αυτό δεν σας τα διαβάζω τόσο καλά. Έχουν μπει και οι υδροφέρες του Δήμου στο Μεγαρέων στην κατάσβεση. Ας ελπίσουμε ότι θα περιοριστεί σύντομα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα άσχημα. Λίγη προσοχή, λίγη προσοχή. Δεν ξέρουμε βέβαια τα αίτια της κάθε πυρκαγιάς, αλλά επειδή πάντα, σχεδόν πάντα πίσω από μία. Και γενικότερα, ξέρω, έχουμε ανοιχτό το παραθυράκι μας. Καπνίζουμε το τσιγαράκι μας. Τη γοπούλα δεν την πετάμε έξω. Δεν την πετάμε έξω.
1: Όχι, είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν τα σάκια στα μάξι.
0: Ακριβώς. Παλιά τη δεκαετία του 80, μάλιστα, κάποια αυτοκίνητα στην ρεκλάμα έλεγαν έχει και πίσω τα σάκι. Το μπροστινό είναι δεδομένο. Τώρα θα μου πείτε τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν καθόλου τασάκι.
1: Τώρα απαγορεύεται και το κάπνισμα, πήρω μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο απαγορεύεται
1: ναι,
0: το κάπνισμα.
1: Όταν έχεις παιδιά μέσα τουλάχιστον.
0: Καλά, εντάξει, όταν έχεις παιδιά τώρα να σου πω κάτι.
1: Γιατί
0: δεν χρειάζεται να
1: έρθει αλλιώς.
0: Ναι, δεν έρθει. Να σου πω κάτι. Έχεις κάτσει ποτέ στη ζωή σου σε καρεκλάκι στο αυτοκίνητο?
1: Όχι, βέβαια. Καλά, εγώ δεν θα χωρούσα κιόλας. Αλλά τέλος πάντων δεν προβλεπόταν τότε.
0: Και εγώ σε boy περίμενα ότι θα το πάρω, αλλά δεν το πειρά. Αλλά εσύ είσαι μια χαρά, λιγερό. Παιδιά, με την πιστεύετε. Που ο Γιάννης τέτοιο. Γιάννη μου, να σου πω ότι θα τις κουβαλάς τις βαλίτσες για πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Καλή τη λέει στους ακροάτες.
0: Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου και Ιωάννα.

0: Εδώ πέρα. ναι. Καλή δύναμη, παιδιά. Δίδυμο έκπληξη, γράφει η Ιωάννα. Τέλεια. Λοιπόν, για σήμερα έχει σουβλάκια χοιρινά, μαριναρισμένες πιτούλες, τζατζικάκι κλπ. Κανονικά τις Κυριακές κάνουμε τέτοια. Αλλά αύριο, λόγω Αγίας Παρασκευής, για τα μάτια Αγία Παρασκευή, να ξέρεις ότι έχω στο χωριό μου, στους Μολάους, η οποία είναι πραγματικά θαυματουργή, η εκκλησίτσα πάνω εκεί στην Κουρκούλα, στο βουναλάκι μας. Δεν τρώμε κρέας, αφού όλοι εδώ στην οικογένεια τα έχουμε τα θεματάκια μας. Εμείς να δεις. Αύριο έχει μπριάμ. Α, Σμυρνιά, λέει η Ιωάννα. Την καλημέρα μας, Ιωάννα. Σμυρνιά κι εσύ. Mm-hmm. Α, αυτά είναι. Είδατε, τα μαθαίνουμε σιγά σιγά όλα. Γεια σου, Πουαρό. Έλα, το είπα κι αυτό. Γεια σου, Μέρη. Κοπελιά, για πες σοκολατάκια.
1: Ναι, έχει από την αρχή της εκπομπής ένα θέμα με το σίγμα μου, κυρία Μέρη. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν ξέρω αν ακούγεται τόσο έντονα.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Ελπίζω ότι η ορθοφωνία έχει λειτουργήσει, αλλά μάλλον δεν πήγε πολύ καλά.
0: Το σίγμα. Λοιπόν, γεια σου συνονόματε Σπύρο, γεια σου Τζακ Κώστα, είναι ιατρός γενικής ιατρικής ο Κώστας, πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, το κρατάμε για να το δούμε αύριο. Εδώ έχουμε ο Στέλιος, ναι.
1: Θα μου φας το κουγιουμτζί και μετά θα μου ζητάς τα ρέστο.
0: Δεν τρώω απολύτως τίποτα.
1: Σας
0: κάτι σουβλάκια θα πάω να φάω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ειδικά αυτά με τα. Πώς το λέμε, τους καταλόγους φαγητών που έχετε στείλει. Τα έχει υπερεκτιμήσει ο Σπύρος Παπαδάκης. Εγώ δυστυχώς πηγαίνω για άλλη εκπομπή τώρα, οπότε θα αργήσω λίγο να φάω. Δεν πειράζει όμως, θα τα καταφέρουμε και οι δύο. Να έχετε ένα πολύ, πολύ ωραίο απόγευμα Σαββάτου. Εμείς αύριο το πρωί ξανά εδώ μαζί.
0: Στις 11
1: ακριβώς. Μέχρι τότε, γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε νέα επιχείρηση λίγες ώρες μετά την κατάρριψη δύο βαλιστικών πυράβλων από την Ιεμένη συμμετείχε το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς όπως γνωστοποιήθηκε καταρρίφθηκε ντρόουν και πάλι προερχόμενο από την Ιεμένη στην περιοχή Γιαμπού. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Σε πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, περισσότεροι από 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Διαρκείς είναι οι εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τα έσοδα θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία στους ασφαλισμένους, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει στοχευμένα και πολύ καλά κάνει να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία του καθενός, πρόσθεσε. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης γυναίκας. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Η σταθμή Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την Ολλανδική Αλκμάρ αντιμετωπίζει στις 4 το απόγευμα σε φιλικό αγώνα ο Ολυμπιακός. Χθες επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε με 3-0 από την Adverb. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αιθρίος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση του ήχου, όσες και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email, studio@kirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, 25 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Όσοι αναχωρείτε για διακοπές, καλά να περάσετε, γιατί είχε πολλή κίνηση από το πρωί και στα λιμάνια και στα αεροδρόμια παντού. Βέβαια, ζήσαμε όλοι το χθεσινό απίστευτο μπουρίνι, με τρομερές καταστροφές, τρομερές ζημιές. Εγώ ήμουνα στον Ταύρο, μόλις τελείωσε η εκπομπή τηλεοπτική, πήγα να φύγω 7 παρα 5, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, 43 χρόνια είμαι εκεί. Πηγαίνω, δεν το έχω ξαναδεί, εννοείται την πόρτα δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε. Κάποια στιγμή, αφού έφυγα μετά από κανένα 20 λεπτό, μπροστά στα μάτια μου στο σιδηροδρομικό σταθμό έπεσε ένα τεράστιο δέντρο σε παράδρομο. Ευτυχώς ένα αυτοκίνητο το πήρε ξυστά που λέμε, αλλά γενικά είδα πολλές καταστροφές. Καλά, χαμοστένας, ξέρετε τι γίνεται. Περιστέρι, Αχαρνών, Πειραιάς που έπεσε η σκαλοσιά. Και, εντάξει, πολλοί κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Αντώνη, μάλιστα πήγα σήμερα, με έπιασε λάστιχο το πρωί και πάω να αλλάξω το λάστιχο. Και πιάνω την κουβέντα εκεί με το μάστορα και μου λέει: χθες ήταν σε γάμο στα Καλύβια. Γίνεται το μυστήριο κανονικά και έχουν κλείσει σε ένα κτήμα έξω. 7 η ώρα. Την ώρα που έχει πιάσει 7 παρά. Και ήταν χαμός και δεν έγινε το κλειδί. Και είπε ο γαμπρός με τη ρίβη: παιδιά, θα σας καλέσουμε άλλη φορά τουλάχιστον. Προλάβαν και έγινε το μυστήριο. Λοιπόν. Είναι η τελευταία εκπομπή με τηλέφωνα για αυτή τη σεζόν. Οπότε όσες κυρίες, όσοι κύριοι θέλετε να μιλήσετε, να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα κυρίως, που είναι πλούσια, γιατί έχουμε τους αγώνες της Ευρώπης, έχουμε τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχουμε μεταγραφή του Τζολάκη που σας έχω πει εδώ και 2 μήνες για την ΧΑΛ και όχι μόνο. Έχουμε αυτή την ώρα την εθνική μας ομάδα που παίζει ημιτελικά World Cup με την Ιταλία, προηγούμαστε. Ήμασταν 5-4, τώρα ξεκίνησε το τρίτο 8 λεπτό και είμαστε στο 7-4. Γενικά τα τελευταία χρόνια τους έχουμε τους Ιταλούς και πάμε για τελικό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ειδήσεις. Καλείτε στο 211-200-8200 μέχρι τις 5. Απλά να διευκρινίσω ότι αύριο τελευταία εκπομπή, όπως συνηθίζουμε, είναι μουσική. Είναι αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε τον ίδιο. Θα ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, Γαλάνη, Κλικερία, Απάριο, όλες τις μεγάλες φωνές.

0: Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Ο Νίκος ο οποίος πάει για την Πάτρα έχει μια φωτιά στην Κινέτα, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα σας ενημερώσω αν έχουμε κάποιο θέμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα ό,τι τραγούδια προλάβουμε να ακούσουμε. Είχα ετοιμάσει Γιάννη Σπανό και Τόλι Βοσκόπουλο, γιατί σαν αύριο γεννήθηκαν, 26 του μηνός, αλλά αύριο είναι η εκπομπή αφιερωμένη στο Βαρδί. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και κάποια τραγούδια για την Μέρι Λίντα που έφυγε από κοντά μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την έχει σκεπάσει ήδη από χθες. Πολύ μεγάλη φωνή, δεν το συζητάμε, αγαπημένη, με πολλά ωραία τραγούδια, τρομερό δίδυμο με το Χιώτη. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποια τραγούδια, αλλά ήδη έχουμε μία γραμμή. Με την πρώτη ευκαιρία θα ακούσουμε την Μέρι Λίντα. Γιώργος Κυψέλη, έλα κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Καταρχάς, αρχικά θέλω να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που περάσαμε μαζί, βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι στις ωραίες εκπομπές που κάνεις και εύχομαι η επιστροφή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές να μας βρει πάλι όλους μαζί.
0: Έτσι, έτσι, αυτό, ωραία, έτσι.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο θέλω να σχολιάσω κάτι για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θέλω να πω, γιατί σ' άκουσα και στην τηλεοπτική σου εκπομπή, συμφωνώ απόλυτα για τον Τουμπά. Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος παλιότερα με τα center back τα οποία υπήρχαν δεν βλέπαμε καθαρά την αδυναμία αυτού του παίκτη. Τώρα με τον DeFry δίπλα βλέπουμε ότι είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Και εξηγούμε ότι ο DeFry με την πείρα που έχει και την τεχνική κατάρτιση ήταν παντού σε όλες τις φάσεις, μάρκαρε σωστά. Ο Τουμπά ένα γκολ όπως είπες από ένα 40χρονο επιθετικό δεν μπορούσε να τον ανακόψει και φάγαμε τον γκολ. Και όχι μόνο αυτό, ο Τουμπά τα λάθη που έκανε, δηλαδή με τις μεταβιβάσεις και τις αστοχίες που είχε, δημιουργούσε μια διαρκή πίεση στην ομάδα αμυντικά. Δηλαδή, αναχτούσαν οι αντίπαλοι γρήγορα την μπάλα από λαθασμένες επιλογές του Τουμπά, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε πίεση και να πελαγοδρομούμε σε αυτές τις φάσεις. Γι' αυτά για τον Τουμπά πρέπει να αλλαχθεί οπωσδήποτε, πρέπει να δοθούν στον κάθε, ας το πούμε, μπορούν να δοθούν ευκαιρίες για να βγει στο καινούριο το οποίο έχουμε πάρει. Επίσης μου κάνει εντύπωση εκτός από τον Γιαγούτη, ο οποίος είναι φοβερός παίκτης, αλλά ατομικιστή, δηλαδή παίζει περισσότερο με την μπάλα από ό,τι χρειάζεται. Εμένα μου κάνει εντύπωση και ο Καμαρά, ο οποίος στο χώρο του κέντρου ήταν πανταχού παρόν. Νομίζω ότι είναι δύο επιλογές οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα, αρκεί να διατηρηθεί το καλό κλίμα, να γίνει σωστή διαχείριση του υλικού και να βγει έξω του Μπα. Δεν μπορεί. Και θέλω να πω κάτι για τον τερματοφύλακα για να κλείσω, ότι βλέπω μια αδυναμία στις εξόδους του. Δηλαδή κάποια κόρνερ, κάποιες σέντρες που γίνανε, ήταν να βγω, δε βγω. Ήτανε, βλέπω κάποια δυναμία. Πιστεύω και αυτό να διορθωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Σε όλη αυτή την περίοδο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Χρήστο, 29 Αυγούστου, δεν θα αργήσουμε πολύ, 29 Αυγούστου θα είμαι κανονικά, είναι Σάββατο, θα ξεκινήσουμε 2-5, ό,τι κάνουμε πάντα. Και αύριο κανονικά είναι 2-5 με τραγούδια του Αντώνη Βαρδί. Έτσι, τηλεοπτικά μέχρι 31. Λοιπόν, ο Μπίλ Μπέι, συντάξει, καλώς τον κύριε Βασιλή.
2: Έλα κύριε Γιώργο. Με πρόλαβε ο κύριος Γιώργος, ο προηγούμενος. Ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, τα είχα όλα στο μυαλό μου. Καταχωρήσει, τα είχα φτιάξει, τα είχα ετοιμάσει για να τα πω. Και βγήκε και μια χαρά τα είπε.
0: Ναι.
2: Κρίνω και επαυξάνω. Με Τουμπά τώρα και με Τσέριν και με Τσιριβέλια δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Τώρα θα μου πεις, Τσέριν αυτή εκεί και τρίχες καθαρές. Εγώ βλέπω την ουσία. Τα φιλικά, μας τα φιλικά, μπράβο. Και αυτό που είπε και ο κύριος Γιώργος προηγουμένως. Ο Πένια δεν μου βγάζει, δεν μου βγάζει εμπιστοσύνη, δεν ξέρω ρε παιδάκι μου. Θα μου πεις, Τι ήθελε τώρα το Γιασίν, το Μπάνξ, ποιον. Όχι, ρε παιδί, αλλά υποτίθεται παίρνει το δεύτερο τερματοφύλακα τη Μπαρσελόνα. Έχει μια απέτηση, μια παραπάνω δηλαδή, καταλαβέ. Απαιτεί περισσότερα πράγματα, να σου εμπνέει, να σου βγάλει με την μπάλα σαν. Αλλά το θέμα είναι τώρα, δεν μου τρώσει τώρα. Του είπα ο Μπαρμπαμιτούση τώρα αυτό ο 40χρονο έβαλε πλασάρι τώρα και πάει μπάλα στο παραθυράκι σε στυλ κατηλάκι, γιατί δεν ήταν κανένα. Καμιά σουτάρα τίποτα να πεις ότι δεν πρόλαβε να το δει. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ σε μεγάλα παιχνίδια, σε δύσκολα παιχνίδια, είτε στην Ελλάδα, είτε αύριο μεθαύριο στην Ευρώπη, πού δεν πένε με τον Τουμπά και με τον Ταμπαντούμπα, δεν πας πουθενά. Δηλαδή, ο Κάτρης, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή, πάει τώρα το παιδί αφού ο Δανός είναι υπέρασμε. Πώς το λένε, των νέων ανθρώπων, των νέων παιδιών, των νέων παιχτών, ας πούμε. Κατάλαβες. Πάρ' τον Κάτρι, βάλε τον Νίκο, ρε κύριε πίσω, ρε. Κατάλαβες. Λοιπόν, είχα τον Νίκασον εγώ που δεν μου έκανε με τίποτα. Σε τρεμπάκ που είναι κάτω από 1,90, 1,88 και 1,85, δεν μου κάνουν εμένα, κύριε Γιώργο. Εγώ είχα μάθει με Καλιτσάκη, με Σωτήρη Κυριάκο, δηλαδή, κατάλαβες. Αεροπορική αεροπορία άμυνα, δηλαδή σηκωνόντουσαν και κόβανε, ένιωθε ας πούμε μια ασφάλεια πίσω. Τουλάχιστον σε φάσεις τιμένες και σε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Πάει γίνεται φάουλ ή κόρνερ και κάνουμε το σταυρό μας. Κάνουμε το σταυρό μας στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, για να δούμε σιγά-σιγά.
2: Να δούμε σιγά-σιγά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, πρέπει να περιμένουμε αναγκαστικά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
2: Εγώ τα λέω σε σένα για να τα ακούσει ο.
0: Εντάξει, μα και εγώ τα λέω. Και εσύ, κύριε Βασίλη, τα λες και εγώ τα λέω. Εντάξει, αλλά.
2: Τα λες και εσύ, ας πούμε, αλλά πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Περνάει ο καιρός τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν.
0: Τι έγινε, κύριε Βασίλη μου.
2: Το πόλο γίνεται, το βλέπω τώρα, το έχω σε κλειστή φορά. Γίνεται τρομερή μάχη με τους Ιταλιάνους.
0: 7-6 είναι, 7-6.
2: 7-6, ήταν 7-4. Που το λένε όλο τους, θα αφήνουμε, φεύγουμε μπροστά και...
0: Για να δούμε, θα κερδίσουμε, πιστεύω θα κερδίσουμε, για να δούμε.
2: Μάχης, κύριε.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Βασίλη, έγινε, χάρηκα πολύ, χάρηκα πολύ.
2: Καλό
0: επίσης, απλά να πω ότι έχουμε παίξει 2 τελικούς. Σε World Cup, σε τελικό World Cup παγκοσμίου κυπέλου, τα έχουμε χάσει και τα 2. Το 97 από τους Αμερικάνους 8-5, πέρυσι από τους Ισπανούς 16-14. Φιλοδοξούμε τώρα να πάμε στον τελικό ξανά και αυτή τη φορά να το πάρουμε αφού κερδίσουμε τους Ιταλούς. Το άλλο ζευγάρι είναι ανάμεσα στην Αυστραλία και την Ουγγαρία. Ο κύριος Ισίδωρος Περιστέρη, γεια σας.
3: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη. Θα ήθελα να πω ότι και τις δύο ομάδες που είδα, και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ, και έμεινα πολύ ευχαριστημένο. Δηλαδή δείχνουν έτσι τελικά οι ελληνικές ομάδες να ανεβαίνουν επίπεδο και προσωπικότητα, και στάθηκα και πολύ και στον προπονητή του Παναθηναϊκού, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει το πιο σημαντικό που έχει κάνει είναι ότι είναι αφεντικός στα αποδυτήρια. Τους έχει ενώσει. Δεν μιλάει άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που θέλει την ομάδα να τρέχουν συνέχεια, γιατί τον είδα σε μια φάση στο 2 ότι που κάτσανε λίγο οι Παναθηναϊκοί που ήταν στην τσίτα, ήταν 2-0. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός εφέτη αυτό το προπονητή ha κάνει πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα, και ήθελα να πω και στο τάξη ότι εγώ έχω παίξει σε ομάδα, ο κύριος έχει παίξει σε Ελλάδα. Σε πολλές ομάδες έχω παίξει εγώ μπάλα. Και αυτά που λέει, που να μου δώσει να μου πει, που είπα λάθος εγώ. Εγώ είπα για τον Πιτσιρικά που δεν τον έβαζε ο 50, εδώ ότι είναι παιχτούρα. Και ότι αυτός ο προπονητής είναι καλός. Και αυτά που λέει για τον Τσιριβέλα, ο Τσιριβέλας είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
3: Καθένα, ναι, αλλά με το όνομά μου, αν έχω παίξει μπάλα, του λέω έχω παίξει σε πολλές ομάδες.
0: Ωραία, εντάξει, βλέπω... τώρα. Δεν θα κολλήσουμε εγώ τώρα εκεί πέρα, για όνομα του Θεού.
3: Εγώ αυτά που βλέπω, εγώ αυτούς δεν μπορεί να τα.
0: Ο καθένας βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Ο καθένας όπως τα βλέπει, εντάξει.
3: Ναι, εγώ δεν το κρίνω. Εγώ τις απόψεις του δεν τις κρίνω. Ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει. Εγώ δεν την κρίνω την άποψή του. επειδή είπε εγώ θέλω να μάθω αν έχει παίξει μπάλα.
0: Εντάξει, πάμε και παρακάτω, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εντάξει κύριε Σίδρο, πάμε παρακάτω.
3: Κατάλαβες.
0: Ωραία,
3: έχω παίξει σε πολλές ομάδες.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Και
0: ωραία.
3: Αυτό που λέει ο Κάκριτς, θα παίξει. Δεν τον έχει αποκλείσει ο προπονητής που νομίζει. Αυτός δεν αποκλεί κανέναν. Αυτός θα κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Θα τον απέκλειε τον Κάκριτς όταν...
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να, εσείς να μιλάτε, αλλά επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές, το γκολ που έβαλε ο Ούγκρος ήταν γκολ ποίημα. Το θέμα δεν είναι όμως αν έβαλε γκολ ποίημα. Το θέμα είναι ότι όταν παίρνει την μπάλα ένας άνθρωπος 40 ετών, που στα κιλά είναι σαν και εμένα, παλαιστής, και τον αφήνει ο Τουμπά, γιατί δεν μπορεί να το μαρκάρει, πώς κύριε Νίστρουπ δεν βλέπεις εσύ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ακατάλληλος? Πώς φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού? Είναι ντροπή. Λοιπόν, να μην του κάνουμε κριτική. Αυτό είπε λοιπόν ο κ. Βασίλης. Είναι δυνατόν να λέγεις σε Τουμπά και να πες στον Παναθηναϊκό? Όχι. Πώς θα γίνει όμως? Είναι πρόκληση να παίζει.
3: Ναι, αλλά ακούγαμε ακόμα το center back δεν θα έπαιζε ο Τουμπά αν ήταν.
0: Να βάλει τον Κάτρι. Που είναι πιο γρήγορο το παιδί. Ο Κάτρι είναι πολύ πιο γρήγορο από τον Τουμπά. Καμία σχέση.
3: Είναι και δυο δεξιά, και ο Κάτρης και ο άλλος. Είναι δεξί.
0: Ναι, αλλά είναι, σας λέω, έχει πιο γρήγορη αντίληψη ο Κάτρης, έχει πιο γρήγορη αντίληψη, είναι πιο μαχητικός. Ο Τουμπά είναι αργός, το παιδί δεν κάνει για άμυνα. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώστε γιατί περιμένει κόσμος.
3: Ναι, δεν συμφωνώ, αυτό θα πω ο Κάτρης. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει αριστερά.
0: Ωραία, ωραία κύριε Σίδωρη.
3: Μια φορά τον έβαλε αριστερά, μια φορά έχει πει αριστερά και δυσκολευόταν το παιδί.
0: Ωραία. Λοιπόν κύριε Σίδωρο, θα τα πούμε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
3: Αν ήταν αριστεροπόδαρος, θα ήταν βασικός. Βασικούρα θα ήταν.
0: Θα ήταν βασικός ο Τουμπά.
3: Όχι, ποιος? Ο Κάτρης λέμε.
0: Α, ο Κάτρης. Α, λέω και εγώ.
3: Ναι, δεν έχουμε αριστερό πέρα από τον Κάτρης, δεν έχουμε άλλο.
0: Εντάξει. Άμα είσαι καλός παίκτης, ανεξάρτητα από ποδιού παίζεις. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
3: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα δούμε.
3: Αυτό συμφωνούμε. Θα είναι τέταρτος ο αυτόν που λέμε τώρα. Θα είναι τέταρτος σέντερ μπακ στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Και αν μείνει κιόλας και μπορεί και να φύγει.
0: Ναι, ναι, και αν μείνει. Σωστό. Μα πρέπει να φύγει και αυτός και ο Μπράουν. Γιατί έχεις τώρα τον Ντεφράι, έχεις τον Βαντρόγκελεν, έχεις τον Κάντρι, ο Ίγκασον είναι νοκάουτ. Για μένα πρέπει να πάρει κι άλλο στόπερ.
3: Τα χάλασε, δεν θα έπαιζε ο Τόπα. Του τα χάλασε ο τραυματισμός του Ίγκασον.
0: Λοιπόν, κύριε Σίδωρο, επειδή έχω πολύ κόσμο και δεν προλαβαίνω. Καλό καλοκαίρι, πάμε στον κύριο Δημήτρη Πτολεμαϊδα. Κύριε Δημήτρη μου.
4: Ναι.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Δράμα είναι, όχι το λέμε.
0: Α, έλα κύριε Δημήτρη, έλα, δράμα. Φτελιά, καλώς τον.
4: Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πω μόνο ευχές. Πρώτα στον κύριο Χατζηνικολάου να είναι γερός, να είναι επιχειρηματίας και μας δίνει ζωή. Δεύτερο σε σένα, τα κορίτσια ιδιαίτερα που με μιλάνε τόσο ευγενικά, με μάθαν και κύριε Δημήτρη, παίρνω ζωή, Γιώργο, ειλικρινά σε μιλάω.
0: Ναι, γιατί δεν το δικαιούσε, δεν το αξίζει. Τι παίρνει ζωή.
4: Μιλάω ειλικρινά.
0: Προ Θεού. Ένα άνθρωπο του Θεού είσαι και το δικαιούσε και το αξίζει. Για όνομα του Θεού.
4: Σας εύχομαι καλές διακοπές και να σε πω και ένα άλλο να γελάστε λίγο.
0: Ναι.
4: Μ' αγαπούσε Πεθερά. Λέω σήμερα θα βγει ο Μπιλ Τάξης. Είπε θα ανεβεί στη Δράμα προς τη Μακεδονία στην Εγνατία.
0: Ναι.
4: Αν θα ανεβεί στη Φτελιά Δράμα στο Δημήτρη που μιλάει στο ραδιόφωνο.
0: Όλοι σε ξέρουν, εκεί σε φίρμα, ναι, εννοείται.
4: Έχουμε ολόψυχα καλές διακοπές.
0: Έγινε Δημήτρη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός.
4: Εσείς να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά, έλα κύριε Λευτέρη.
5: Γεια κύριε Γιώργο, σε χαιρετάμε από εδώ κάτω, ε.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
5: Μια χαρά, εντάξει, εδώ πέρα δεν έβρεξε ευτυχώς να μην καταστραφούν τα μπέλια.
0: Ξέρω, γιατί έχω κάτω, έχω τη μάνα μου, έχω την κόρη μου και μιλάω κάθε μέρα, ξέρω.
5: Ευτυχώς δεν έβρεξε, δεν.
0: Ναι, ναι.
5: Πρώτα να χαιρετήσουμε πραγματικά το σταθμό με αγάπη. Την κυρία Ειρήνη Ασύγκαλα που μου στείλε εδώ κάτω το καρότσι στα τελευταία πήγαινα τη μάνα μου στην εκκλησία. Γιατί ο δρόμος εδώ δεν είναι καλός καημένοι.
0: Ναι.
5: Είναι γαλίκια. Λοιπόν, να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αυγολέμωνα και το από το Μενίδη μου αυτό τον κύριο, πώς να το πούμε. Πώς το δεν λένε.
0: Α, το νεόφυτο, το νεόφυτο.
5: Δεν μπορεί χαιρετήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Από τον Παταβόλα το Βασίλη.
0: Ο νεόφυτος είναι ένας εξαιρετικός κύριος και πάντα, κύριε Λευτέρη, μου σου δίνει χαιρετίσματα. Γενικά, να σου πω κάτι, κύριε Λευτέρη, είσαι popular, που λένε και οι Εγγλέζοι. Είσαι δημοφιλής. Εσύ τώρα έχεις ταξιδέψει και τα ξέρεις αυτά.
5: Έχω πει τον τυχητό του Γιώργη. Έχω βρει δουλειά τώρα.
0: Έχεις βρει δουλειά. Ωραίο.
5: Γάρικα που σας άκουσα.
0: Έγινε, κύριε Λευτέρη μου, έγινε. Έγινε. Έγινε, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε άλλη μία που προλαβαίνουμε. Ο Δημήτρης Ταξί. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
6: Τι έγινε, κύριε Γιώργο?
0: Καλά, καλά. Εσείς τι κάνετε?
6: Είμαστε καλά.
0: Εδώ στον αγώνα.
6: Λοιπόν, εδώ ευτυχώς έχει λίγη δροσούλα σήμερα και τουλάχιστον δουλεύουμε πιο ευχάριστα. Αν και δουλειά δεν έχει, αλλά λέμε ότι δουλεύουμε.
0: Εντάξει, σιγά σιγά και εσείς να ξεκουραστείτε λίγες μέρες.
6: Μα φεύγει και ο κόσμος.
0: Φεύγουν, ναι, φεύγουν.
6: Τι να κάνει. Λοιπόν, αφήσουμε λίγο τα του Μουντιάλ και να γυρίσουμε στην ομάδα μας, στην Ολυμπιακάρα μας, να γυρίσουμε να πούμε τα πράγματα που βλέπουμε προς ώρας. Δεν βγάζουμε τελικό συμπέρασμα, αλλά λέω τι βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή η εμφάνιση η χθεσινή δεν μπορώ να τη λάβω σοβαρά στα υπόψη το 3-0 που είχα από την Αντβέρπ, γιατί είναι παίχτες που ίσως και να μην ξαναπαίξουν ποτέ με την ίδια σύνδεση. Δεν ξέρω, ας πούμε, εάν την ξαναβάλει την ίδια σύνδεση, αλλά άλλοι θα φύγουν, άλλοι θα μείνουν, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, η εμφάνιση ήταν απαράδεκτη και κολλάμε μόνο, δεν κολλάμε στο αποτέλεσμα ότι έχασες 3-0. Την εικόνα. Σαν εικόνα ομάδας δεν είναι για Ολυμπιακό εικόνα αυτή. Για Ολυμπιακό δεν είναι η εικόνα αυτή. Από την άλλη πλευρά, δεν έχω αιμονές με κανένα παίχτη. Αιμονή δεν έχω πραγματικά με κανένα παίχτη. Αλλά επειδή υπηρέτησα τη θέση του Center Four για πολλά χρόνια, εκεί που έπεσα ποδόσφαιρο, λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ δεν κάνει ο άνθρωπος για Center Four. Δηλαδή, τόσο μυαλό θέλει να το καταλάβουν και ορισμένοι Ολυμπιακοί. Ο άνθρωπος, πάρτουν για Μπεταντζή. Άμα έχει το κορμί το μεγάλο, το ωραίο, να μου ξέρω εγώ, πάρτουν για Μπεταντζή. Για μπάλα δεν κάνει, δεν ξέρει. Όταν λέμε δεν ξέρει, κυριολεκτικά δεν ξέρει. Ούτε να πλασάρει ξέρει, ούτε να σκάψει την μπάλα, ούτε τίποτα δεν ξέρει. Πώς τον εβάζεις, δηλαδή αυτός που είναι προπονητής δεν τον εβλέπει. Δεν τον εβλέπει στις προπονήσεις, δεν παίρνει χαμπάρι, είναι μυρωδιά, δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και σας λέω, δεν έχω αιμονή με κανέναν, ναι. Αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει για center for, δεν ξέρει. Και προβλέπω ότι και φέτος θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα. Γιατί μία διάρκεια του LKB στο ντεφορμάρισμα, αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει ποτέ που θα ξαναρχίσει. Λέω, αν υπάρχει, θα έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εχθές τρόμαξε να κάνει μία ευκαιρία, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός, αν Ολυμπιακός. Τρόμαξε να κάνει μια ευκαιρία. Και είναι η πρώτη χρονιά, για μένα είναι τώρα, όπου η άμυνα του είναι η καλύτερη που έχω δει ποτέ εγώ στα μάτια μου. Κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, εάν αρχίσουμε Ρέτσος, Τιρόλα, έτσι, Κάρμο, έχει άμυνα τρομερή. Και είναι κρίμα να μην δημιουργείς πλέον ευκαιρίες. Θέλει οπωσδήποτε ένα χαφ ακόμα. Θέλει ένα χαφ και να πάρει και ένα center for. Να τον διώξει το Γιάννη Ψουκ. Δηλαδή δεν θα σου κάνει τη διαφορά. Θέλει ένα center for.
0: Όπως
6: ήταν ο Ιωάννη. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση να έχετε.
6: Ευχαριστώ.
0: Και θα τα πούμε σε κανένα μήνα, θα τα πούμε.
6: Επίσης.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
7: Real FM.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι ελληνικοί πάτριωτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν και ντρόουν από την Ιεμένη μετά την αναχέτηση 2 βαλιστικών πυράβλων. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης γυναίκας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας, για συνέργεια η σύζυγός του. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι είναι τώρα η τελευταία εκπομπή και γι' αυτό υπάρχει τόσο κίνηση. Έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές. Λοιπόν, είναι οι δύο, ο κύριος Νεόφυτος. Κύριε Νεόφυτε, γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο, να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια για αυτή τη τεράστια τραγουδίστρια, τη Μέρι Λίντα, που ήταν η μοναδική στο είδος της. Τόσα χρόνια τραγουδίστρια, πιστεύω ήταν πάνω από 60 χρόνια στο καλλιτεχνικό χώρο, ποτέ δεν έχει δώσει ούτε μισό δικαίωμα. Ας είναι ελαφριά τα χώματά της και να τη θυμόμαστε και να μην την ξεχάσουμε ποτέ. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα αθλητικά. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και στο Παναθηναϊκό για τις νίκες, γιατί μας δώσαν πολύτιμους βαθμούς που κυνηγάμε 10η θέση. Όλοι γνωρίζουμε, κύριε Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ φανατικό κόσμο, αλλά κάνανε τη μεγαλύτερη βλακεία της ζωής τους. Δεν μπορεί ο κύριος Σαββίδης να θέλει να φτιάξει ομάδα, οι φίλοι να εγκρεμίζουν την ομάδα. Πήγαν και σηκώσανε τη ρώσικη σημαία και θα πάρει μεγάλη διάσταση και θα γίνει πολύ.
0: Ναι, μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος.
1: Ήταν μεγάλη βλακεία αυτό που κάνανε.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους Ουκρανούς παίζει στην Πολωνία και μου ανεβάζει ρώσικη σημαία. Αλλά τι κάνατε, μαντιά κάνατε. Και άμα μας τιμωρήσουν 5 αγωνιστικές, τώρα τι θα γίνει. Τα φταίει η UEFA. Η UEFA δεν αστείευεται. Δεν είναι Ελλάδα εδώ. Λοιπόν, να πω χάρηκα πολύ για τον Τζόλι, το παιδί που πήρε αυτή τη μεταγραφή, και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές, για να φτιάξουν την τύχη τους. Και όχι να κλαίνε τη μοίρα τους, όπως μερικοί άλλοι. Εδώ στο Real FM υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές που δεν ξεχνιούνται με τίποτα, κύριε Γιώργο. Και είναι και ο κύριος Λευτέρης από την Κρήτη, ένας άνθρωπος που το έχω πει πάρα πολλές φορές, πολύ πιο συμπαθητικός από όλους μας, πράγματι πολλοί κόσμος τον αγαπάει, γιατί είναι αγνός, ένας άνθρωπος αγαπός, ούτε πονηριώτη, ούτε τίποτα. Να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους, καλές διακοπές σε όσους θα πάνε, και όσοι δεν θα πάνε, καλή ξεκούραση.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, το μάτς είναι 9-7. Είμαστε μπροστά 2 γκολ. Είχαν βάλει ένα γκολ Ιταλοί. Μέτρησε τελικά. Είμαστε στην τελευταία περίοδο. Θέλει 3,5 λεπτά. Γίνεται ντέρμπι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κόρινθος. Παναγιώτη. Έχει κλείσει η γραμμή.
2: Μ' ακούτε.
0: Α, έλα Παναγιώτη μου, τι κάνεις.
2: Έλα, καλησπέρα σε όλους. Καλά, είναι μια χαρά. Είχα βάλει σίγαση για να μην ακούγομαι από μέσα και νόμιζα ότι το είχα πατήσει και δεν είχε ανοίξει. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μ' ακούγεται.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, καταρχάς να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Παρασκευά από Λάρισα, που ξέρω ότι ακούει. Παρασκευά, εγώ σε αγαπάω, φίλε μου. Λοιπόν, Ολυμπιακάκιας και φανατικός με την ΑΕΛ, αλλά φιλαράκι μου, καλό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, όσο για τον Ντουμπά που είπατε πάρα πολύ σωστά πράγματα. Πραγματικά αυτό το παιδί δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε τι μου θυμίζει, κύριε Γιώργο? Να πάρω τα φράγκα να φύγω. Να πάω πια τα ποτά μου. Δεν μπορεί να είναι τόσο διάφορο στον αγώνα αυτός ο άνθρωπος.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, Παναγιώτη μου, δεν είναι θέμα διαφορίας. Είναι θέμα ανικανότητας. Δεν μπορεί το παιδί. Είναι δυνατόν να έχεις απέναντί σου, μισό λεπτό, παίζει ρόλο. Ναι. Δεν έχεις ας πούμε τον Εμπαπέ ή τον Μπέλιχαμ ή τον Κέιν. Έχεις έναν άνθρωπο 40 ετών, 120 κιλά. Παίρνει την μπάλα. Τι πιο φυσιολογικό να το μαρκάρεις πολύ στενά, να μην τον επιτρέψεις να γυρίσει. Γυρίζει το κορμί του, 120 κιλά, 40 ετών και φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Για όνομα του Θεού. Εγώ απορώ. Ο προπονητής δεν τον βλέπει στις προπονήσεις, ο Νίστρουπ. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη.
2: Μα εγώ θα σας πω κάτι που ακούγεται έτσι στα μεταγραφικά και στα site του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει και ακόμα για ένα στόπερ ακόμα για να μπορέσει να αποδεσμεύσει αυτό το παιδί.
0: Κανονικά ναι, θέλεις οπωσδήποτε. Δεν πας πουθενά με Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν. Δεν γίνεται.
2: Δηλαδή από τη μία έχει Ντεφράι Φαν Ρόγκελερ και από την άλλη έχει τώρα τον Τουμπά και τον Πάλμερ Μπράουν. Όχι. Πρέπει να φύγουν αυτοί οι παίχτες, να φύγουν, γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Ατύχει κάποια στιγμή και το conference φέτος, έχει μεγάλες ομάδες μέσα. Ας ατύχει μια Φράιμπουργκ, μια Αταλάντα. Ποιος ατύχει με Μαρκάριο Τουμπά ή ο Πάλμερ Μπράουν. Λίγο αυτά πρέπει να τα δούμε. Εντάξει, φέτος, σας το είχα ξαναπεί και σας το ξαναλέω ότι μ' αρέσουν οι κινήσεις, οι νέες μεταγραφικές. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο προπονητής ο συγκεκριμένος μου αρέσει. Πρώτον, γιατί έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στους πρωτοαθλητισμούς και γιατί είναι φιλόδοξος, νεαρός. Λείπει και το χάσμα γενεών που δεν έχει με τους παίχτες, είναι κοντά ηλικιακά. Οπότε πιστεύω ότι παίζει και αυτό το ρόλο του. Τώρα να δούμε τι θα δούμε φέτος. Εγώ δεν έχω πολλά, δεν περιμένω πολλά, αλλά κάτι μου βγάζει το φετινό. Και λίγο λόγια για τον μπάσκετ. Βγαίνουν διάφορες φήμες για τον Kendrick Nunn, επειδή είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξή του ότι με ρωτάνε πότε θα γυρίσει ο κόσμος στο Μαϊάμι. Αυτό δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι θα γυρίσει στο Μαϊάμι ο άνθρωπος. Είπε κάτι το οποίο έχει ακούσει. Δηλαδή, έχουν λίγο και κάποιοι δημοσιογράφοι την ευθύνη τους αυτό, γιατί βγάζουν σενάρια που αιωρούνται. Από τη στιγμή που ένας οργανισμός βγάζει υγεία, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να τον κάνουν να μην βγάζει την υγεία που πρέπει να βγάλει. Δηλαδή, πολλά λόγια, πολλά δημοσιεύματα. Έφυγε ο Σμάν, ότι έφυγε ο Σμάν. Δεν σημαίνει ότι θα φύγουν όλοι οι παίχτες, παιδιά. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Ωραία.
2: Αυτά είχα να
0: πω. Έγινε, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
2: Τελειώνεται για καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, σήμερα, ναι.
2: Καλό καλοκαίρι και να περάσει όμορφα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
2: Γεια σας.
0: Η κυρία Τζένι από την Άρτα.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, κυρία μου, ευχαριστώ εσείς.
3: Καλά, η οικογένειά σας.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Ωραία. Η τελευταία εκπομπή είναι, θα λείψετε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ένα μήνα, όχι.
3: Ωραία,
0: πολύ.
3: Μα χρειάζεται, ασφαλώς. Να ξεκουραστείτε. Καλές διακοπές να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Για όπου και αν πάτε. Και 29 Αυγούστου θα έχετε εκπομπή.
0: Ναι, ναι, 29, ναι.
3: Ωραία, σας περιμένουμε με ανυπομονησία.
0: Ωραία, κυρία Τζένι, ευχαριστώ πολύ.
3: Και να περνάτε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
3: Χαιρετισμούς στην οικογένειά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας, κύριε Κουλογοντρώνη. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Ναι, είπα.
4: Ήθελα να δώσω και τηλεφωνικό σε συγχαρητήρια σε μια οικιακή βοηθό που έχω, μια οικογένεια βόρειο υπηρετών, οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν τα σκυλιά. Έχουν μια κορούλα 18 χρονών, η οποία στις Πανελλήνιες πήρε 19 βαθμούς.
0: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
4: Αλλά είναι οικογένεια, οικογένεια. Μαζί θα βγουν, μαζί θα πάνε, μαζί θα διασκεδάσουν. Είναι υπόλοιμα για πάρα πολλούς, αλλά δυστυχώς η πρόοδος εμάς μας τα απαγορεύει αυτά. Είναι νοοτροπία παλαιομοδίτικη, αλλά χάρηκα πολύ και κάνω ό,τι μπορώ να τους βοηθήσω. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, το ταμπόρτα, γιατί δεν τον έβαλε προχθές, μπορείτε να μου πείτε.
0: Τι να σας πω τώρα, θέμα προπονητή είναι, καθαρά, τι να πω.
4: Αυτός, πέρσι ήταν πολύ καλός.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, απορώ και μάλιστα όταν έβγαλε το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός, αυτός δεν σηκώθηκε από τον πάγκο καθόλου. Ενώ σηκώθηκαν οι άλλοι και πανηγύριζαν, αυτός καθότανε.
0: Τι να σας πω, είναι θέμα προπονητή, ο κάθε προπονητής, αλλά θα δείξει τώρα, θα φανεί κατά πόσο τον υπολογίζει ή όχι.
4: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο βάζει τόση. Όσον αφορά τώρα για την ομάδα μου, εγώ το θεωρώ μεγάλη αποτυχία το ότι δεν μπόρεσε να παραμείνει ο Πινέδα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις αντιπινέδα με τα λεφτά να μπει στο πνεύμα της ομάδος για να κάνει αυτά που έκανε ο Πινέδα πέρσι. Τώρα πολλοί λένε ότι δεν φέρθηκε καλά στην άκρη και τα λοιπά. Αυτοί είναι επαγγελματίες, κοιτάνε το συμπέρον τους, εντάξει, όλοι δεν μπορεί να είναι, να έχουν χαρακτήρα και απορώ πως θα μπορέσει να κινηθεί, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ. Όσον αφορά για τον άλλο, πως τον λένε αυτόν, ήρθε τώρα από την Τελαβίβ τώρα εκεί και τι ξεκίνησαν δηλαδή να κάνουν να το βρουν, τι παιχτούρα τώρα. Και εγώ τον πήρα πάνω στην ΑΕΚΟΣ. Οι δικοί μας τι κάνανε, δεν τον πήραν. Έχουν κανέναν άλλον υπόψη, δεν έχουν.
0: Προφανώς έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν. Αποκλείεται.
4: Όσο δεν παίρνει χάνει η ΑΕΚ, τους παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό γίνεται. Α, κάτι δεν ξέρω τι να πω. Εγώ έχω να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Κύριο.
4: ανάψει να ηρεμήσουμε και λίγο.
0: Ναι, έτσι.
4: Γιατί τώρα θα έχουμε πολλά να πούμε με τον Ολυμπιακό, τη βλέπω εγώ τη δουλειά, αλλά ας τα πούνε αυτοί που ασχολούνται με την ομάδα τους. Καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Πάμε και στο Ηράκλειο, στον κύριο Κλέαρχο.
5: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλά είστε.
0: Γεια σας, εσείς τι κάνετε?
5: Εδώ ανησυχούμε λίγο για την ομάδα μας, γιατί δεν γίνεται φίλο.
0: Εντάξει. Θα γίνει. Θέλει το χρόνο του.
5: 20 Αυγούστου δεν θα είναι η ομάδα έτοιμη για Ευρωπαϊκό, για Europa League. Ναι. Δεν θα είναι έτοιμη. Ναι. Δεν θα έχει μονταριστεί η ομάδα. Περιμέναμε να πάρουμε center forward, τα 1,5 μήνα προσπαθούσαν να πάρουν center forward, τα χαλάσανε. Χάλασε μεταγραφή γιατί ζήτησε παραπάνω λεφτά. Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δείξει. Τώρα όσο με ακούτε.
0: Βεβαίως.
5: Τώρα όσον αφορά τα δύο πρώτα 50 των ελληνικών ομάδων. Είμαι ευχαριστημένος από τους βαθμούς, από τις νίκες που πήραν οι ομάδες. Πλησίασε η Ελλάδα τη 10η θέση, αν είδατε.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Ναι, πλησίασε τη 10η θέση. Θεωρώ Παναθηναϊκός, αυτά που είπατε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά βλέπω μια βελτίωση σε σχέση με τον 50. Δηλαδή, οι γραμμές είναι πιο κοντά, έχει περισσότερη ταχύτητα. Παίχτης του Μπα δεν υπάρχει, όπως το είπατε. Δεν υπάρχει παίχτης του Μπα. Όταν είναι δηλαδή να πας να προχωρήσεις σε αυτό τον ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τέτοιους παίχτες δεν μπορείς να προχωρήσεις την άμυνα αμυντικά. Επίσης. Ο τερματοφύλακας δεν βλέπω να περπατάει δουλειά. Δεν ξέρω. Ας το δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο.
0: Ναι, καλά, εννοείται τώρα.
5: Ας το δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο, εντάξει. Αλλά βλέπω κάποιες και στο φιλικό απευθείας κόρνερ έφαγε μέσα. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Ναι.
5: Θα δούμε και ελπίζω και η ομάδα μου να βρει τα πατήματά της, να φτιάξει ο Κόντι αυτό που μας έταξε. Αυτό που μας έταξε, μια ανταγωνιστική ομάδα η οποία θα στέγεται αξιοπρεπή στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Έτσι, και θα περιμένουμε, γιατί ο καιρός περνάει πάρα πολύ εύκολα, έχουν μείνει ακόμα, την άλλη εβδομάδα είναι 5 Αύγουστο, στο Σάββατο έχουμε Αύγουστο. Λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να
5: επανέλθετε με υγεία.
0: Να είστε καλά.
5: Και εδώ θα είμαστε να τα κρίνουμε όλα.
0: Έγινε, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Νάση, είναι μια πολύ μικρή διαφήμιση και αμέσως ο λόγος σε εσάς.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Νάσης, γεια σας.
8: Ναι, χαίρετε. Βλέπω τον αγώνα, είναι 1 και 30 δευτερόλεπτα και προηγούμαστε 19, αλλά χάσαν ευκαιρία για να πάρουν μια διαφορά καλή, ρε παιδί μου. Γίνεται τώρα μάχη. Έχει άγχος και αγωνία η όλη.
0: Θα κερδίσουμε.
8: Θα κερδίσουμε, τους έχουμε τους Ιταλούς.
0: Να.
8: Γενικώς. Αλλά και αυτή η ομάδα, η ιατρική πόλο, δεν μπορεί, ενώ φτάνει στην πηγή, δεν μπορεί, τέλος πάντων, να βάσει το σύνδεσμο. Ενώ τα κορίτσια τα καταφέρνουν καλύτερα.
0: Να.
8: Λοιπόν, έχω γυρίσει από διακοπές. Διακοπές έκανα δωρεάν με τα χρήματα που πήρα από την Ισπανία που ποντάρισα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
8: Έχουν περισσέψει και πάρα πολλά.
0: Α, έτσι. Μάλιστα.
8: Βέβαια, γιατί εγώ την έπαιξα εξ αρχής στην Ισπανία ότι θα το έχω και σηκώσει, γιατί έβλεπα πράγματα.
0: Ωραία,
8: και μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι.
0: Ήταν
8: έκπληξη. Και άλλωστε έβλεπα ότι έχει 4 χαφ, δεν χωράνε και 4, παίζουν οι 3.
0: Θυμάστε που έλεγα από την αρχή, αν η Αγγλία φτάσει, η μοναδική ομάδα που δεν θέλω είναι η Ισπανία.
8: Το είχατε πει πράγματι.
0: Ναι.
8: Και η Ισπανία δεν είχε το σπρόξιμο που είχαν οι άλλες ομάδες.
0: Όχι.
8: Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, πανάξια ομαδάρα, παιχταράδες, δεν το συζητάμε τώρα.
8: Έκανε ένα σωρό χιλιόμετρα, γύρισε την Αμερική, δεν ξέρω και εγώ πόσα μίλια έχει κάνει. Έπαιξε με δύσκολες ομάδες, δεν της χαρίστηκε τίποτε και σήκωσε την κούπα σχετικά εύκολα και δίκαια.
9: Εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά τα χρήματα. Κατεβήκαν και οι φίλοι μας, πανηγυρίζουν σαν τρελοί Ισπανίδες εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, φάγαμε ψάρια, μείναμε σε πολύ καλά μέρη. Ξεκινήσαμε από την Πελοπόννησο, κάτω από τα Άγια Χώματα που λέω εγώ, και ανεβήκαμε Λιχάδα, Λιχαδονήσια, κερδίσαμε. Έληξε.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Περάσαμε 19 στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπράβο στα παιδιά. Ναι. Μπράβο,
9: μπράβο τους, έβγε. Έβγε, γιατί το μπράβο είναι ιταλική λέξη. Έβγε λοιπόν.
0: Έβγε, ναι, σωστό. Και αυτό σωστό. Έβγε. Έβγε.
9: Έβγε στα παλικάρια και ελπίζω αυτή τη φορά να σηκώσουμε και την κούπα.
0: Λογικά με τους Ούγκρους θα παίξουμε.
9: Ναι, λογικά ναι.
0: Να.
9: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Παοκάρα, τι βλέπετε?
9: Κοιτάξτε, είναι τα πρώτα μηνύματα, θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντικά. Μειώσανε λίγο την απελπισία που νιώθανε όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από τις καθυστερήσεις και γενικά από αυτά που βλέπουν, που τα νεύρα τους είναι σπασμένα. Αλλά δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα. Αυτή η ομάδα μπορεί τώρα να ένα ετερογενές σύνολο να είναι και να δείχνει αρκετά καλά δείγματα. Το θέμα είναι τι θα κάνει στην πορεία, διότι οι ομάδες του Λουτσέσκου, όπως ξέρουμε, δεν ήταν καλές στην αρχή και μετά σπριντάρανε. Κάπως εκεί Νοέμβρη-Δεκέμβρη παίζαν καλύτερα. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Κάπως τα διαρκεία κινούνται. Είδα ότι περάσαν τις 10.000.
0: Μετά τον αγώνα, μετά τον αγώνα είχε πολύ αγορά.
9: Βεβαίως. Λογικό. Διότι βλέπουν ότι θα παίξει η ομάδα οπωσδήποτε στην Ευρώπη και έχουν ένα κίνητρο παραπάνω. Τώρα ηρεμήσαμε κάπως. Ανανεώθηκαν οι ελπίδες και η υπομονή του κόσμου, αλλά εγώ είμαι επιφυλακτικός, δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα πάνε να πάρουν τώρα το Γιαννούλη. Εντάξει, καλώς παίχτη στα 31 του κτλ, αλλά εκεί πονάει η ομάδα. Τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς στην αριστερή μεριά? Είναι ο Μπάμπα, είναι ο Τέιλορ, είναι ο Γιαννούλης, είναι τώρα και αυτός ο Γκόμεζ, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία.
0: Ναι, θετικός ήταν.
9: Λοιπόν, εκεί πονάει η ομάδα. Η ομάδα θέλει αλλού ενίσχυση. Έχει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας χρωστάω και κάποιο, επειδή λέτε ότι δεν βάζετε παλιά τραγούδια, γιατί για μένα η δεκαετία του 60 που έχουν μπει εκεί πέρα ανατολίτικοι ρυθμοί, έχουν μπει όργανα ηλεκτρικά, έχουν μπει synthesizer και τέτοια, είναι σε παραχμή η ελληνική μουσική. Λοιπόν, έχω πολύ καθαρές ηχογραφίες σαν την προσωπική μου δισκοθήκη. Και θα σας τα έχω περάσει ήδη σε CD, δεν ξέρω αν σας βολεύει, αν σας τα περάσω σε ένα στικάκι, να σας τα δώσω κάποια στιγμή.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να μην λέτε ότι δεν έχουμε καθαρά τα
0: κομμάτια. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
9: Κατά τα άλλα, έχουμε σε όλους καλές διακοπές. Εγώ θα κάνω αρκετές φέτος.
0: Ωραία.
9: Θα πηγαίνω, έρχομαι.
0: Έτσι.
9: Και πάνω απ' όλα υγεία.
0: Να είστε καλά, υγεία, να είστε καλά, κύριε Νάση.
9: Καλή διάθεση και έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά.
9: Γεια σας, γεια.
0: Και ο Δημήτρης Γαλάτσελα, Δημήτρη. Καλά, να είστε καλά, κύριε Νάση.
9: Καλή διάθεση και έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά.
9: Γεια σας, γεια.
0: Και ο Δημήτρης Γαλάτσελα, Δημήτρη.

0: καλύτερα που, που τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα. Βλέπετε καμιά μεταγραφή τώρα, κύριε Γιώργο?
1: Θα κάνει, θα πάρει. Ετοιμάζει να πάρει ένα χαφ τον Αντιπινέδα. Τώρα θα δούμε.
0: Έχετε πληροφορίες, τίποτα?
1: Καλά, πληροφορίες όχι, όνομα δεν έχω, όχι. Το κρατάνε μυστικό και καλά κάνουν.
0: Κι όμως δεν θα έπρεπε να το είχαν, να το είχαν πει το όνομα.
1: Γιατί να το πούνε?
0: Για να ξέρει ο κόσμος.
1: Όχι, γιατί πολλές φορές λες ένα όνομα και χαλάει η δουλειά. Μπορεί να μπει άλλη ομάδα, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Κακώς υπάρχει τα ονόματα που βγάζουν, τα βγάζουν για συγκεκριμένους λόγους. Αν θέλει μια ομάδα να μην βγει το όνομα, δεν βγαίνει ποτέ. Έχουν τους λόγους τους που τα βγάζουν. Άλλες φορές για να καούνε, άλλες φορές για να χαλάσουν μεταγραφές σε άλλη ομάδα, άλλες φορές για να μειωθεί η τιμή ή για να αυξηθεί η τιμή. Πολλά παίζονται.
0: Καλά, εντάξει, αλλά... εσύ κατηγόρη σου, πότε υπολογίζει να γίνει αυτή η μεταγραφή?
1: Δεν ξέρω, είναι θέμα ριμπάλτα. Λένε από μέρα σε μέρα, μπορεί και μέσα από το Κυριακό, μπορεί και τη Δευτέρα. Πάντως σύντομα θα γίνει.
0: Δεν το βλέπω, μακάρι να πέσω έξω. Αλλά εγώ πιστεύω...
1: Σημασία έχει να πάρει καλό παίχτη. Τώρα, αν τον πάρει σε δύο μέρες ή σε πέντε, δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα βγει και αυτή η εβδομάδα που μπαίνει από μεθαύριο.
1: Θα δούμε. Ωραία, θα δούμε, Δημήτρη μου. Λοιπόν.
0: Και μια παράκληση, αν
1: ναι.
0: Σου είχα πει, κύριε Γιώργο, να βάλεις αυτό το τραγούδι στην Ελευσίνα μια φορά με τον Μανώλη Μητσιά. Δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, το χρωστάω. Εντάξει.
0: Να,
1: χρωστάω. Έγινε, για χαρά. Πάμε και στον Κώστα Χίο.
2: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Τι κάνεις, Γιώργο?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
2: Εγώ γύρισα από τις διακοπές, όπως και ο κύριος Νάσης. Θα σου ευχηθώ να περάσεις πολύ καλά με την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με τα κορίτσια σου, με τη γυναίκα σου και τους υπόλοιπους. Πας Κρήτη κάτω, έτσι?
1: Όχι, όχι.
2: Α, νόμιζα πως θα πήγαινες Κρήτη.
1: Όχι, όχι. Θα είμαι Μάνη και Αργολίδα.
2: Α, στο ψήκο, ναι, κατάλαβα. Μάνη και Αργολίδα. Πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, όπως σου είχα πει. Φανταστικά μέρη από εκεί. Ειδικά η δυτική Μάνη μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να πω κάτι τώρα στο κομμάτι το αθλητικό. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Και αυτούς που βλέπουμε ότι παίζουν καλά και αυτούς που υστερούν. Για τον παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μπορούσα να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε άσχημα. Απλά σε κάποιες στιγμές, δηλαδή, ήταν βέβαια και καλύτερη ομάδα από ό,τι έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Πακτής, έτσι. Αλλά το ότι πήρε ένα διπλό σε μια έδρα έστω και ουδέτερη είναι κέρδος. Είναι πόντι, είναι χιλιαδιό. Για τον Παναθηναϊκό είδα πολύ, πολύ εγωισμό την τελευταία προσπάθεια. Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν και το 3 και το 4 με 10 να τελείωνε. Αλλά κάποιες επιπολαιότητες και καθόλου καλή εκτίμηση στην τελική προσπάθεια. Ούτε και αυτό το παιχνίδι μπορώ να τους κρίνω ακόμα. Απορώ το μόνο γιατί δεν έβαλε την Ταμπόρδα. Δεν ξέρω. Είχε κάποιο πρόβλημα?
1: Όχι, πρόβλημα δεν είχε. Είναι καθαρά θέμα επιλογών προπονητή.
2: Ελπίζω να μην δημιουργηθεί θέμα με τον προπονητή αυτόν, γιατί δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει άλλος. Κάτι τρέχει, έτσι. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Μέχρι τον Οκτώβριο, εγώ όπως και τον Μπενίτες που έλεγα ότι ήθελα να τον δω μέχρι τον Νοέμβριο να κάνει προετοιμασία. Να. Ελπίζω και αυτός να μην τελειώσει κάπου τον Νοέμβριο και να ψάχνουμε προπονητή. Ακούω γρίνια γιατί ο ένας, γιατί ο άλλος. Είναι νωρίς. Μην βγάζουμε συμπεράσματα. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα και να κλείσω στον κύριο Νεόφυτο, στον κύριο Λευτέρη, στον κύριο... πώς το λένε, τον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους. Και σε όλους τους αγνούς.
1: Έγινε, Κώστα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε και το χρόνο Λονδίνο. Έλα, κύριε χρόνο μου.
3: Καλησπέρα σε όλους.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Από το ηλιόλου στο Λόντον. Το καλοκαίρι καλά κρατεί.
1: Ναι.
3: Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, φίλε, κοντά εγώ 20 χρόνια εδώ. Δηλαδή, συνεχόμενο να πούμε έργο δεν έχει ξαναπέξει ποτέ. Τέλος πάντων, μας αρέσει, το γουστάρουμε, το απολαμβάνουμε και νιώθουμε όμορφα. Μόνο η θάλασσα μας κοιτάει.
1: Ναι.

0: άκουσα ένα φίλο να κατηγορεί το λαό του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να κατηγορεί το λαό του ΠΑΟΚ, φίλε. Μπορεί να κατηγορήσει μια μερίδα, έτσι. Δεν του βάζει όλου του.
1: Δεν ήταν αυτό που κάνανε, δεν ήταν έξυπνο.
0: Ναι, ήταν αυτοί που το κάνανε. Δεν ήταν ο λαό του ΠΑΟΚ. Δεν είναι
1: προσωπικό. Όχι, όλοι, ναι, σωστό, σωστό. Θα το έλεγα και εγώ. Όχι, ναι, εντάξει.
0: Έτσι, ναι. Και εγώ ανήκω στο λαό του ΠΑΟΚ και άλλοι και διάφοροι και τέτοια και κατηγορώ με τέτοιε μακακίε. Λοιπόν. Επίση, έναν άλλο φίλο που ας πούμε απορεί τι θα γίνει με την αριστερή πλευρά, ερχόμενο του Γιαννούλη. Θα φύγει ο Μπάμπα, φίλε μου, και ο Τέιλορ είναι σε τέτοιο διαπραγματεύσει. Οπότε ελαφραίνει η πλευρά, έρχεται ο Γιαννούλη και έχει δεύτερο backup τον Γκόμες, τον οποίο τον είδαμε και απορρίσαμε πώ αυτό το παιδί εξαφανίστηκε από τον προηγούμενο προπονητή.
1: Ναι, ο Γκόμες, ναι.
0: Μπράβο, μου άρεσε ο Πάουκ. Κατά διαστήματα ήταν πολύ καλό. Εντάξει, ένα λίγο προς μια τρικυμία είχαμε 70 με 80. Συμβαίνουν αυτά σε μια ομάδα, έτσι χάρηκα από ένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό. Στον αγώνα γίνονται αυτά. Λοιπόν, έχω πολύ καλή στο feeling ότι αυτή η χρονιά θα αλλάξουν πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ και θα αρχίσουμε να βλέπουμε πρώτα απ' όλα ποδόσφαιρο, φίλε Γιώργο.
1: Έτσι, αυτό, ναι, σωστό, σωστό. Εμάς,
0: που αγαπάμε αυτό το άθλημα, έτσι, δεν αγαπάμε την νίκη, αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Και όταν έρθουν οι επιτυχίες είναι καλοδεχούμενες και τα λοιπά και τα λοιπά. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, να περάσει καλά και στο φίλο που γύρισε και του περισσέψανε τα λεφτά, του λέω να ξαναπάει διακοπές.
1: Θα πάει, με τόπε, θα ξαναπάει, ναι. Ωραία, ωραία κύριε Χρόνη, να είστε γερός, ευχαριστώ
0: για
1: πολύ.
0: Για
1: χαρά, για χαρά. Ευχαριστώ Ιωάννα μου για τις ευχές, αντεύχομαι, έτσι, υγεία πάνω απ' όλα. Και εύχομαι τα καλύτερα από όλες τις απόψεις και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο Γιάννης από την Άρτα, για τον Τουμπά που λες, προτιμώ να παίξει στα στόπερ ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19 παρά να παίζει ο Τουμπά. Έλεος, όχι άλλο Τουμπά, λυπηθείτε μας. Ο γεια σου Ηλία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και συναχαίρεσαι την οικογένειά σου. Ο Γιώργος από τη Γερμανία, από τα σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Είναι προσωπικό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Η Χριστίνα με τον Πέτρο. Ο Πέτρος από τη Μάνη είναι. Εύχομαι, Χριστίνακη, να σε πάει μια βολτίτσα εκεί, γιατί είναι, εκτός ότι είναι άγια χώματα, είναι καταπληκτικά στη Μάνη. Υπάρχουν παραλίες παρθένες, απάτητες. Εντάξει, δεν θα δείτε Σαντορίνη, Μύκονο, αλλά θα δείτε κρυστάλλινα νερά. Θα δείτε καθαρούς ανθρώπους. Θα δείτε ωραίο φαγητό. Θα γεμίσετε τις μπαταρίες με όλη τη σημασία της λέξης. Μάνη και πάλι Μάνη. Γεια σου Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ο Χρήστος, γεια σου Χρήστο μου από τη Σπάρτη. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Γεια σου Γιάννη από τη Βοστόνη. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις, γυρίζουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
8: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτική. τοπικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, αναλύει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Ναύτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάζους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Κινέτας Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα του μετόπου δεν είναι ανησυχητική και δεν απειλεί οικισμό. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στην παδιά του Ηρακλείου Κρήτης. Οι συστοιχίες των Πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψαν σήμερα ένα μη επανδρομένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Σε πύρινο κλαίο βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Περισσότεροι από 200.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο μετά το θανάσιμο τραυματισμό της 41 ετών διασώστριας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας για συνέργεια η σύζυγός του. Ο στόχος μας είναι μοναδικός και ξεκάθαρος, η αυτοδυναμία. Δεν είναι αλαζονικός ούτε αυτοσκοπός. Είναι όμως ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για να συνεχίσει η χώρα την ανωδική της πορεία, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον αυριανό τελικό του World Cup στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα επικρατώντας με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό. Αύριο στον τελικό στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Περνάμε στην δεύτερη ώρα. Θυμίζω 2.11.208.200. Πρώτη ώρα δεν ακούσαμε κανένα τραγούδι, δεν έχω πει απολύτως τίποτα. Πάρα πολλά τηλέφωνα. Σε λίγο θα ακούσουμε, ελπίζω, το πρώτο τραγούδι με την Μέρι Λίντα. Και έχω και ερωτήματα. Και λογικά, λογικό είναι το πώς είδα τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό κλπ. Από τη στιγμή που δεν εκφράζομαι στα φιλικά παιχνίδια. Και θα τοποθετηθώ, όπως σας πω, πρώτα για το διαγωνισμό του Real FM που τρέχει από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και αφορά 7 τυχερούς. Τριήμερο λοιπόν στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12 inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets από 28 και 70 για άνδρος σε 1 ώρα και από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρεΐτσα μας, είχα πει ότι είχα ετοιμάσει τραγούδια του Γιάννη Σπανού, του Τόλι Βοσκόπουλου, γιατί σαν αύριο γεννήθηκαν, επειδή αύριο είναι το αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί, αλλά έφυγε από κοντά μας η Μέρι Λίντα, μια αγαπημένη τραγουδίστρια, τεράστιες επιτυχίες. Πριν λίγο καιρό μάλιστα είχαμε ακούσει πολλά τραγούδια στο αφιέρωμα για τον Χιώτη. Να ακούσουμε λοιπόν την απαγωγή του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους και μουσική.

0: Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα τώρα, γιατί δεν θα προλάβω και θα γκρινιάζετε. Για Παναθηναϊκό, πάω κάποιες μεταγραφές. Όσοι τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και δεν έχετε ενημερωθεί, η εθνική μας ομάδα στο Σίδνεϊ κέρδισε τους Ιταλούς 19, ήταν ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου και παίζουμε αύριο. Είναι στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, παίζουμε αύριο με τους Ούγγρους, τελικό. Το μάτς αυτό είναι στις 11 το πρωί, μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2. Δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει μετάλλιο, έτσι, το ασημένιο. Είναι ο τρίτος τελικός, έχουμε δύο ασημένια, δεν έχουμε πάρει ποτέ την πρώτη θέση. Νομίζω ότι αύριο είναι μια καλή ευκαιρία. Τα παιδιά του Βλάχου έδειξαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ερωτήματα πολλά για τον Κάγκουα. Καταρχάς να διευκρινίσω που με ρωτάτε και δεν έχει και νόημα. Ποιος πήγε πρώτος κλπ. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι ήταν από τον Μπενίτεθ. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά δεν έχουν σημασία. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές, όταν λέω αρκετοί, πολλοί να το πω, να είμαι πιο σαφής, τους προτείνουν σε όλες τις μεγάλες ομάδες και στις τέσσερις, σε αυτές που έχουν τις οικονομικές δυνατότητες. Δηλαδή για τον Κάγκουα δεν ξέρω τώρα, γνωρίζω όμως από πρώτο χέρι, γιατί είχα δει τη λίστα που την είχε στείλει ο συγκεκριμένος μάνατζερ, όταν ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί πριν πάει στο Ισραήλ, στη Χάμπλ του Μπερσεβά, ήταν στον Ερυθρό Αστέρα που πήρε και πρωτάθλημα. Τότε λοιπόν τον είχαν προτείνει και στους τέσσερις. Άρα μην χαλάτε τη σκούφια σας και μην στενεχωριέστε και μην λέτε δεν μπορέσαμε να τον πάρουμε, δεν κάναμε, δεν δείξαμε, μπήκε σφήνα ένας, μπήκε σφήνα ο άλλος. Αυτό πάντα συμβαίνει, γι' αυτό πολλές φορές και σας το έχω ξαναπεί, υπάρχουν συγκρούσεις στα ρεπορτάζ των ομάδων, διαβάζετε τον ένα παίκτη στον Ολυμπιακό, μετά το διαβάζετε στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ, νωρίτερα τον είχατε διαβάσει. Μπορεί να δείτε έναν παίχτη τέλος Μαΐου να είναι εκεί, μετά από δύο μήνες να είναι αλλού. Αυτά συμβαίνουν. Έτσι, από εκεί και πέρα ήταν μια επιλογή της ΑΕΚ, διότι ήθελε να έχει τον παίχτη άμεσα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα. Σου λέει, μην παίξει τα προγραμματικά. Ας παίξει στο League Face ή τον θέλουμε για το πρωτάθλημα. Είναι θέμα επιλογών. Ή ας πούμε, ο Παναθηναϊκός επιτρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό μεταπόληση στην Χάπολ Μπερσεβά, που ενδεχομένως να μην το θέλει η ΑΕΚ. Και πολλοί άλλοι παράμετροι. Και καλό θα είναι τώρα, μια και είπα για την ΑΕΚ, να περιμένετε ποιο ήταν ο αντικαταστάτης του Πινέδα, να τον δούμε στο γήπεδο και μετά να λέμε πολλά. Δεν χρειάζεται. Η Παναθηναϊκή, όταν η ομάδα πήγαινε καλά στα φιλικά και με ρωτούσατε και σας έλεγα εγώ θα μιλήσω στο επίσημο, ήσασταν ενθουσιασμένοι. Έρχεται αυτή η τεσσάρα από τη Ραπίντ, παίζαν τα φτερά σας. Ο Πένια, η έξοδος, τι κάνει ο προπονητής κλπ. Τώρα κέρδισε στο μάτς την Μπάξη στην Ουγγαρία, ξαναπήρατε τα πάνω σας. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Θα πρέπει, για να κρίνουμε κάτι, να το δούμε και να μην το δούμε σε ένα-δύο μάτς. Ας μάθουμε λοιπόν τους προπονητές. Ο Νίστρουπ είναι καινούριος. Ο Λύσης στον ΠΑΟΚ είναι καινούριος. Ας τους δούμε πρώτα. Να δούμε τη φιλοσοφία τους, να δούμε τι θέλουν να κάνουν και θα τους κρίνουμε. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, ο Κάγκουα είναι ένας καλός παίχτης, ένα οχτάρι, παίζει με ένταση, είναι επιθετικός. Επιθετικός παίκτης, λέω, με την έννοια ότι τα χαρακτηριστικά του είναι τέτοια που έχει μια εκρηκτικότητα, έχει και assist, έχει και goal, είναι αγριό, καλός παίκτης, τον ξέρουμε. Από τον Ερυθρό Αστέρα τον γνωρίζαμε. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να το δούμε πώς θα δέσει στο σύνολο του Παναθηναϊκού. Μπορεί, ας πούμε, να δέσει στον Παναθηναϊκό και να μην έδαινε στην ΑΕΚ. Ή μπορεί να έδαινε στην ΑΕΚ και να μην έδαινε στον Παναθηναϊκό. Πόσους παίκτες έχουμε δει ότι δεν τα καταφέρουν στη μια ομάδα, είτε γιατί δεν μπορούν με τον προπονητή, είτε γιατί δεν έχουν χημεία με τους παίκτες και μπορούν στην άλλη ομάδα ή στο άλλο πρωτάθλημα. Γι' αυτό σας το λέω ότι όλους τους παίκτες, όπως και να λέγονται, πρέπει να περιμένουμε να τους δούμε. Η λογική λέει ότι θα πάει με Καμαρά, Κάγκουα, έτσι. Μπροστά θα υπάρχει μια τριάδα, βλέπω ότι υπολογίζει πολύ το Γιάγκουσιτς. Θα είναι ο Γιάκουτσες, θα είναι ο Ζαρουρί, θα είναι ο Αντίνο, μπροστά ο Τετέι, θα βάλει τον Τετέι στα άκρα και θα έχει μπροστά τον Τέσσερς ή το Ραστόντερ. Αυτά είναι θέματα προπονητή. Ή δεν ξέρω με τον Ταμπόρδα. Αυτά είναι θέματα προπονητή. Η γνώμη μου λοιπόν είναι, που με ρωτάει ο Παντελής από την Κυψέλη, ότι εγώ θα έπαιρνα κι άλλο χαφ, αφού με ρωτάς. Θα έπαιρνα κι άλλο οχτάρι. Καλύτερα να είμαι γεμάτος στα χαφ. Γιατί για μένα, ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε, ότι αυτό που εγώ πιστεύω, αυτό που βλέπω στις ομάδες, το πρώτο πράγμα που βλέπω εγώ, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Και επιθετικά και αμυντικά. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στα χαφ. Λοιπόν, εγώ θα έπαιρνα και άλλο χαφ. Τώρα, όσον αφορά το μάτς της Ουγγαρίας. Ασφαλώς είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, πολύ πιο ποιοτικός ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να έχει βάλει 4 και 5 γκολ. Θα πρέπει να δω πολλά μάτς να καταλάβω τι νοοτροπία θέλει να περάσει και τι φιλοσοφία ο Δανός προπονητής. Πάντως τον βλέπω ότι θέλει να ψάξει τους χώρους, γιατί βλέπει τα χαρακτηριστικά των παιχτών και ο Τετέι είναι γρήγορος, είναι η σωματοδομή του τέτοια που δεν σε εμπνέει, αλλά όμως είναι γρήγορος και τριπλέρ και παίζει πολύ με το κορμί. Είναι ο Αντίνο, είναι ο Ζαρουρί. Θέλει να βρει χώρους. Ο Καμαρά, ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα επιβλητικό στυλ, χειρίζεται ωραία το αριστερό πόδι. Ο Ντεφράι, το ξέρουμε, είναι σοβαρός. Δυστυχώς είχε δίπλα του το Τουμπά. Τώρα θα έχει το Φαντρόγγελεν, το συμπατριώτη του, να δούμε. Ο Τσάπρας, ένα παιδί που το έλεγα από τη Λιβαδιά, δεν το λέω τώρα, είναι ένα στυλάκι περίπου Βαγιανίδη, με την έννοια ότι είναι πιο επιθετικό μπακ, υστερεί στο ανασταλτικό κομμάτι. Πρέπει εκεί να γίνει πολλή δουλειά από πλευρά Νίστρουπ. Θα τον δεις να βγαίνει μπροστά, σηκώνει το κεφάλι, έχει την μπάσα, έχει τη σέντρα. Είναι μαχητικός, αλλά σε θέματα τοποθετήσεως του κορμιού του, εκεί έχουμε ένα θεματάκι με τον Τζάπρα. Ο Κυριακόπουλος και αυτό επιθετικό μπακ υστερεί αμυντικά. Είναι και ο Κρίστενσεν, ο Δανός που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Αντίνο τον είδα ορεξάτο, έβαλε και ένα ωραίο γκολ. Και πάλι καλά που το είδε ο διαιτητής, γιατί ο επόπτης είχε σηκώσει τη σημαία. Εντάξει, δεν το είδε προφανώς ο άνθρωπος. Ο Τετέι το ξέρουμε, μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις επίθεσης, και φουνταριστός και πίσω από το σέντερφορ και στα άκρα. Ο Τσέριν βλέπω ότι ο Νίστρουπ τον υπολογίζει. Και φτάνω στο παιδί που συζητάτε όλοι περισσότερο και είναι λογικό, και αναφέρομαι στο Γιάγκουσιτς. Είναι ένας μπαλαδόρος. Θα σας πω τη γνώμη μου. Είναι ένας μπαλαδόρος. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει αυτό το στυλ της παλαιάς σκοπής. Χειρίζεται πάρα πολύ ωραία το αριστερό πόδι. Είναι τριπλέρ, αλλά υστερεί σε δύο πράγματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι προπονητές δεν τον επέλεγαν. Το πρώτο είναι στην τακτική παιδεία, δεν έχει τακτική παιδεία. Και το δεύτερο, υστερεί στη φυσική κατάσταση. Να διευκρινίσω, όταν λέω φυσική κατάσταση δεν εννοώ τώρα στην προετοιμασία. Φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο χάνει την μπάλα, ενώ εάν είχε τη δύναμη τη φυσική δεν θα την έχανε. Δηλαδή προχθές το παιχνίδι, εκτός ότι ήταν ατομιστής, έβαλε το εγώ πάνω από το εμείς και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός σε δύο περιπτώσεις να έχει τουλάχιστον άλλα δύο τέρματα. Η μία περίπτωση ήταν εντάξει, περίμενε ο Τετέι απλά να τη σπρώξει την μπάλα και ήθελε να το κάνει ο ίδιος. Κάνει τρίπλες πολύ περισσότερες από αυτές που χρειάζονται. Κουράζεται. Δεν υπάρχει λόγος να κουράζεσαι. Ξέρουν ότι είσαι παιχταράς. Γιατί να κάνεις πέντε τρίπλες? Κάνε δύο, κάνε μία. Ή υπάρχουν φάσεις που δώσει απλά την μπάλα με το μαγικό σου πόδι το αριστερό. Διευκόλυνε την ομάδα. Κουράζεις και τον εαυτό σου, κουράζεις και την ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ το μυϊκό του σύστημα, να γίνει πολύ πιο δυνατός, να έχει καλύτερα τραξίματα. Αυτό είναι ένα ατομικό θέμα. Σε συνδυασμό βέβαια με την προπόνηση της ομάδας, την προετοιμασία και σε συνεργασία με το προπονητικό team. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει τακτικά να κοιτάξει πώς θα εντάξει τον εαυτό του μέσα στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Και εγώ, αν ήμουν προπονητής και έβλεπα ένα παλικάρι σε αυτή την ηλικία να μιλάει στην μπάλα, σου λέει εδώ πέρα με αυτόν θα παίξω. Αλλά για να παίξω με αυτόν πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές. Πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Ο Γιάγκουτσες δεν ξέρω ακόμα αν το παιδί είναι έτοιμο να σηκώσει στις πλάτες του το βάρος του παλιού δεκαριού του Παναθηναϊκού. Μ' αρέσει, επαναλαμβάνω, και πέρυσι που τον είχα δει, στο πρώτο μάτς που τον είδα, λέω τι γλυκός παίκτης είναι αυτός. Δεν φτάνει όμως. Για να μπορέσεις στο σημερινό ποδόσφαιρο το σύγχρονο, το οποίο είναι αθλητικό, το οποίο είναι γρήγορο, το οποίο έχει τρομερές απαιτήσεις, έτσι, θα πρέπει να παίζεις ποδόσφαιρο. Ο Γιάγκουσιτς ακόμα στο μυαλουδάκι του παίζει μπάλα. Έχει διαφορά παίζω μπάλα με το παίζω ποδόσφαιρο. Εάν αυτός ο παίκτης μπορέσει να ενταχθεί, επειδή είναι μικρός, και ο Νίστρουπ τον χειριστεί ανάλογα, μάλλον τον διαχειριστεί ανάλογα, ο Παναθηναϊκός έχει βρει ένα πολύ μεγάλο παίκτη. και μπορεί να κάνει και μεταγραφάρα, να οικονομήσει και λεφτά. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μακροπρόθεσμα. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Σημασία έχει πώς ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει από αυτό το παιδί, διότι για να τον πάρουν είδαν κάποια πράγματα. Και στην Κροατία όντως θεωρείται ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα ο Γιάνγκουσιτς. Γιατί είναι ένας, ας πούμε, πώς λέμε εδώ στο Κωνσταντέλια, βγάζει μάτια. Έτσι λοιπόν και αυτός έχει τις προδιαγραφές να βγάζει μάτια. Από εκεί και πέρα, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Δεν το συζητάμε, ακόμα είναι νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι έπαιξε με την πλάτη στον τοίχο, διότι δεν έχει το μαξιλαράκι που έχει ο ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί από την Πάξη ή στον δεύτερο γύρο, τελείωσε. Πάει η Ευρώπη. Και θα αρχίσει γκρίνια και μουρμούρα. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, στον Παναθηναϊκό προέχει το αποτέλεσμα. Προέχουν οι νίκες, προέχει να προχωράει. Σιγά σιγά θα μπουν οι βάσεις για να δει ο κόσμος ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό θέαμα. Μην έχετε απαιτήσεις τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να βλέπετε ποδόσφαιρο υψηλών προδιαγραφών από τον Παναθηναϊκό. Ας το δείτε μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες. Δεν χάθηκε ο κόσμος και ακόμα και δεν έχουν τελειώσει και μεταγραφές. Έτσι. Λοιπόν, είπα πολλά για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε στο Βαγγέλη Εύβοια.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Τι γεια σου, Βαγγέλη, τι γίνεται.
1: Καλά, ωραία. Εντάξει, Γιώργο, τα είπες και εσύ τώρα. Εδώ κάναμε 16 χρόνια απομονή, δεν θα κάνουμε τώρα. Τώρα χρειάζεται υπομονή, Γιώργο, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα χρειάζεται υπομονή. Εντάξει, καινούργια ομάδα. Όπως είπα και στο Κόντρα χτες, είδαμε καινούργια παιδιά, νέα παιδιά. Θέλει χρόνο η ομάδα, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το θέμα, Γιώργο, είναι να τη δούμε ρεγαμότο με δύσκολο αντίπαλο. Αυτό είναι.
0: Ποιο λες, δεν σ' άκουσε, επανέλαβε.
1: Λέω, να δούμε την ομάδα με δύσκολο
0: αντίπαλο. Α, με δύσκολο αντίπαλο, ναι. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Τώρα, έτσι όπως είναι οι αγώνες τώρα, προέχει νίκη και πρόκριση.
0: Κοίταξε να δεις, παίζει ρόλο και η νίκη, βοηθά και την ψυχολογία.
1: Ναι, σίγουρα,
0: η αρχή
1: σίγουρα.
0: Είναι το ίμιση του παντός. Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και τώρα έρχεται το μάτς την Πέμπτη, να προκριθεί με δεύτερη νίκη, καλό κάνει στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, ψυχολογία, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Έλα, σου πω, Γιώργο, θα φύγουνε παίχτες, θα φύγουνε.
0: Ε, κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, ο Σιώπης λογικά φεύγει. Είναι ο Τουμπά με τον Μπάλμερ, τον Μπράουν.
1: Αυτοί θα φύγουνε, ναι, λογικά.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτοί, ο Μπακασέτας έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πληρώνει τόσα λεφτά, προσπαθούν να του βρουν ομάδα.
1: Ναι, μάλιστα, ναι.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Ναι, ναι, ναι, δεν έχουμε να δούμε τίποτα. Στο γήπεδο θα δούμε.
0: Στο γήπεδο, έτσι. Στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, είστε και την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, όχι, τελειώνουμε. Σήμερα τελειώνουμε.
1: Α, οπότε καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ. Ό,τι επιθυμείς.
1: Και τα λέμε από Αυγουστό ή Σεπτέμβριο τώρα.
0: 29 Αυγούστου.
1: Εντάξει, έγινε. Καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε τη Μυρτιά να την παίξουμε τώρα. Έχουμε χρόνο. Κύριε Αντώνη, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Μυρτιά με την Μέρι Λίντα, Νίκος Γκάτσος, Μίκης Θοδωράκης.

0: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE αλλά και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Συνελήφθη άνδρας με χειροβομβίδα σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ως στόχο σπίτι εισαγγελικού λειτουργού. Περισσότερα στο real.gr. Οι ελληνικοί Patriots, η Σαουδική Αραβία κατέριψαν και ντρόουν από την Ιεμένη μετά την αναχέτηση 2 βαλιστικών πυράβλων. Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε σε βάρος του 40χρονου για το θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας στη Σύρο. Συνέργεια στην πράξη για τη γυναίκα του.

0: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News, το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestseller από την βιβλιοθήκη της Real και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λοιπόν, κάποια μηνύματα. Ο Δέλτα Μη είναι ακόμα αργυρό εξασφάλιση εθνική και ήταν πολύ κακή σήμερα σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού που είχε το πάνω χέρι και αντί να διαχειριστεί το παιχνίδι, έπεφτε σε διανόητα για την ποιότητά της λάθη. Θα αναφέρω πως παίζαμε 4 λεπτά σε ρήμα παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής των Ιταλών. Με τις καλυφιέ φτάσαμε στο συν 3 και με παίκτη λιγότερο Ιταλία εκμεταλλευόμενη λάθη μας το πήγαν στο συν 1. Κάτι παρόμοιο έγινε όταν ξαναβρεθήκαμε στο συν 3 στα μισά του τέταρτου. Δεν έχουμε ελπίδες στο τελικό με τέτοια εμφάνιση, αλλά θα δούμε. Απεσιόδοξο σε βλέπω. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Μην βιάζεσαι τόσο πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Νίκο από τη Λιβαδιά. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα που έχει στείλει. Το πρώτο έχει στείλει δύο μηνύματα. Το άλλο ναι, γιατί όχι, να πούμε κάτι, γιατί πολλοί μας έχουν ζαλίσει. 2,5 ευρώ στο Ιράν έχουν τα 100 λίτρα βενζίνη στην Μάνικα, λιανική με το ΦΠΑ φόρου, τα πάντα όλα. Του τέστηνε ένα τάγκερ στο γεμίζει με 1,000 ευρώ το βενζινάδικο της γειτονιάς στην Τεχεράνη. Και εδώ τα ΜΜΕ λένε στον κόσμο οι Χούδοι, τα χρηματιστήρια ενέργεια κτλ. Είναι λέει χαζός ο κόσμος, υπάρχει αυτή η εντύπωση, αν νομίζουν ναι, κλπ. Εντάξει, αυτό θα. Πώς το λένε, το θέμα με τη πετρέλαιο βενζίνη είναι μία πάνω, είναι μία κάτω, αλλά σαφώς παίζει ρόλο και όλο αυτό το ταβαντούρι που γίνεται μέσα Ανατολή, πόλεμος κλπ. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρία Χολαργό. Γεια σας, κυρία Μαρία.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, εσείς.
1: Καλά είμαι και εγώ. Έτσι πήρα ένα τηλέφωνο πρώτη φορά. Καιρό, από τότε με το COVID, κάνατε παρέα, οικογενειακός. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έβλεπα τον αγώνα προχθές, εντάξει δεν τρελάθηκα. Εντάξει, καινούργια ομάδα, δεν ήξερα κανέναν. Καινούργιες.
0: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ, δεν ήταν, 3-4 παιδιά παίξανε καινούργια, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τουλάχιστον κερδίσανε, δείξανε κάποια πραγματάκια. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η καλύτερη συνέχεια.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Ναι, νωρίς είναι ακόμα.
1: Εμένα μου άρεσε και εκείνο το παιδί. Θέλω να βλέπω και Έλληνες. Μ' αρέσουν έτσι να βλέπουμε και παιδιά Έλληνες, τέλος πάντων.
0: Ποιο λέτε, ποιο παιδί λέτε.
1: Ο Τσάπρας
0: στο δεξιμπάκ.
1: Ναι,
0: καινούργιος από τη Λιβαδιά.
1: Αυτό το παλικάρι μου άρεσε. Εντάξει, θα δούμε. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία, να είστε καλά. Και από τη νέα σεζόν, μια και είστε και Παναθηναϊκός και έτσι έχετε άποψη, να παίρνετε τηλέφωνο, να τα λέμε, γιατί όχι.
1: Είμαι και Arsenal, πολύ φανατικά.
0: Εκεί είμαστε αντίπαλοι. Εκεί είμαστε αντίπαλοι.
1: Δεν ξέρω, εσείς τι είστε.
0: Εγώ είμαι μέλος στη Chelsea.
1: Α, είστε Τσέλσι, μάλιστα.
0: Ναι. Όχι απλά, δεν είμαι απλά Τσέλσι. Είμαι μέλος στη Τσέλσι, επίσημο.
1: Α, είστε μέλος.
0: Είμαι μέλος στη Τσέλσι, ναι.
1: Εντάξει. Και από Ισπανικές, εγώ είμαι Ρεάλ.
0: Εγώ είμαι Μπιλμπάο.
1: Α, εντάξει, είστε πιο ψαγμένος εσείς, κύριε.
0: Όχι, εντάξει, επειδή για μένα θαυμάζω αυτή την ομάδα που χρησιμοποιεί μόνο Βάσκους.
1: Ναι,
0: πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν. Και το κρατάνε, το διατηρούν και μπράβο τους.
1: Και οι Ούγγροι που άκουσα από χθες ότι ήταν μόνο Ούγγροι οι παίχτες αυτής της Πάξη, πώς τη λέγανε ούτε.
0: Η Πάξη, ναι. Εντάξει, μια μικρή ομάδα είναι τώρα.
1: Εντάξει, το Ανακαλυθέα φαντάζομαι. Δεν είχα.
0: Μπράβο. Αυτό το στυλ. Μπράβο.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία μου. Γεια σας. Το πήρα, Χριστάρα, το πήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος από τη Λαμπρινή. Αντιόπι Βίρονας, καλώς τον κύριε Αντιόπι μου, τι γίνεται.
2: Γιώργο μου αγαπημένο μου Real FM, το σλόγγαν μας. Μπράβο στα παιδιά του Πόλο, επί της Ιταλίας. Πάμε να πάρουμε το χρυσό με Ουγγαρία. Έλα, πάμε παιδιά, με δύναμη, με αισιοδοξία. Σας ανήκει, το δικαιούστε, είμαστε δίπλα σας. Γιώργο μου, δεν είμαι καλή αυτό το καιρό στα αθλητικά, γιατί με τις μεταγραφές δεν το έχω καθόλου. Και αφήνω τα εσένα, τον κορυφαίο και τα αγόρια της οικογένειας, που ξέρουν πιο πολλά πράγματα, να μας δώσουν τα φώτα τους και να έρθουν παιδιά ή να φύγουν παιδιά που ψάχνουν να βρουν το μέλλον τους και την πορεία τους. Βέβαια δεν μου άρεσε το 3-0 με τον Ολυμπιακό, αν και εγώ δεν βλέπω φιλικά όπως και εσύ.
0: Το πρώτο μήνυμα που μου ήρθε στην εκπομπή, δεν το έχω διαβάσει, είναι, μην το χαρακτηρίσω, είναι να πω, εντάξει, μου στέλνει μηνύματα Ολυμπιακός. Εάν δηλαδή είσαι εδώ και διαβάσεις τι γράφει για τον Ολυμπιακό, απίστευτα πράγματα.
2: Όχι,
0: επειδή ναι. Έφαγε τρία. Αστικά τρία, και τι έλεγε.
2: Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Δηλαδή έλεος ρε παιδιά, με τι ασχολείστε. Έφαγε τρία, λέει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, και τι έλεγε.
2: Ωραία. Και τι να κάνουμε τώρα. Άλλες φορές θα βάλουμε εμείς τρία.
0: Έτσι.
2: Αλλά δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτούς τους ρυθμούς, όπως ίσως θα με έχεις καταλάβει. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί, που αν γίνει, εγώ είμαι λιγάκι με τον Τζολάκη. Αυτό το παλικάρι το θαύμασα. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο τέρμα μας. Αλλά αν είναι να βρει τη ζωή του, αν είναι να βρει το μέλλον του ή αν εκεί επιδοθεί ή επιδώσει περισσότερα πράγματα, να πάει στο καλό. Εγώ πάντα τον θεωρούσα πολύ παιχταρά, τον Τζολάκη. Ναι. Θα δούμε. Επίσης, Λίντα, τι λες τώρα, μας μεγάλωσε. Γιώργο μου, έφυγε σαν κυρία, αλλά θα ήθελα μέσα από την εκπομπή σου να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Γυροκομείου Αθήνας, αλλά και στους εργαζομένους εκεί, γιατί τη φρόντισαν σαν δική της οικογένεια.
0: Ναι, έτσι, ναι.
2: Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Βούρκωσε ο πρόεδρος την ώρα που ανακοίνωσε το θάνατό της. Στα 90 της μεν, αλλά μεγάλωσε εμάς δε. Έφυγε με αξιοπρέπεια. Αυτό κρατάω εγώ. Μου λείπει το Μουντιάλ, Γιώργο. Εγώ είμαι από εκείνους, παρά τις αδυναμίες και τις δυσκολίες, τις επαναλήψεις, τα λάθη, τα όποια και έτσι. Μας έκανε μεγάλη παρέα. Περάσαμε ένα υπέροχο καλοκαίρι δίπλα στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που δουλεύουν στην πυροσβεστική, γιατί νομίζω φέτος, τουλάχιστον όσο παρακολουθώ, είχαμε τις καλύτερες προδιαγραφές για να σώσουμε την πατρίδα μας. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην πυροσβεστική, γιατί δεν βλέπω την έξαρση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που σε πήρα σήμερα όμως είναι ότι, επειδή είσαι οικογένεια, θέλω μέσα από την καρδιά μου, και εγώ θα κρατήσω μέχρι την άλλη εβδομάδα και μετά θα φύγω για διακοπές με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, να περάσεις υπέροχα, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, γιατί τις έχουμε ανάγκη τον επόμενο χειμώνα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Αντεύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, ο Θεός μαζί σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γιώργο από την Αργυρούπολη, κανέναν μαρινάκι δεν καλύπτω. Γιατί αυτό το μήνυμα δεν μου το έστειλες όταν εγώ έλεγα ότι δεν σχολιάζω φιλικά του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ. Τι κάλυπτα, τον Αλαφούζο και το Σαββίδι κλπ. Εγώ δεν ασχολούμαι με φιλικά παιχνίδια. Μου είναι διάφορο αν κερδίσεις 4-0 ή χάσεις 4-0. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Είναι στα πλαίσια προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός είχε χθες φιλικό, είχε σήμερα φιλικό. Θέλει να δοκιμάσει πράγματα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και να σου πω και κάτι. Επειδή μου γράφεις και ένα άλλο μήνυμα, έρχομαι Γιώργο, έρχομαι. Μου λες, ξέρεις ποια είναι τα center forward του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει Ελικαμπή, τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ. Ποιος έχει ο ΠΑΟΚ, που μου λες για τον ΠΑΟΚ. Λες για τον Κωνσταντέλια, ναι, αλλά δεν λες για τα center forward του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ουσιαστικά center forward. Γερεμέγια και Μύθο. Ή του Παναθηναϊκού. Έχει τον Τετέι, τον Τέσσερι που είναι τραυματίας εδώ και ένα χρόνο και τον Ραστόντερ. Τον Ελβετό που δεν τον ξέρουμε. Και χαλάτε τον κόσμο. Ας αφήσουμε να δούμε ποιες θα είναι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Τι θα πάρει, πάει για ένα μεγάλο χαφ. Να τον δούμε τώρα θα τον δούμε και με την Αϊμέγγεν 4 Αυγούστου και μετά κάνουμε κρίσεις. Την καταστροφή έχετε φέρει κάποιοι. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
3: Πρώτα απ' όλα, να το πω από τώρα, έχουμε καλές διακοπές να ξεκουραστείς.
0: Να σε καλά, Γιώργο, και αντεύχομαι, να σε καλά.
3: Να σε καλά. Δεύτερο. Άκουσα προηγουμένως μια κυρία η οποία είπε της άρεσε ο Τσάπρας. Πάντως εγώ αν τον είχα δεξί μπακ και τον έπαιρνε αυτό το αριστερό εξτρέμ που έπαιζε και δεξιά ο Ζέτα, Τσέτο, πώς λεγότανε, που του μοίρασε κανιά 15 σακούλες, ιδίως εκεί που μπήκε μέσα στη φάση και του κάει την ποδιά. Άλλο αν ήταν άμπαλος ο Σιντερφόλ και δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό. Και ευτυχώς που δεν τον πήρα. Ψέματα λέω.
0: Από τη Λιβαδιά λέω εγώ για τα αμυντικά του προσόντα. Από τη Λιβαδιά τα λέω.
3: Άλλα Λιβαδιά. Ναι, άλλο Λιβαδιά όμως, άλλο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
3: Άλλη φανέλα.
0: Δηλαδή εμένα δεν μου προκαλεί εντύπωση. Γι' αυτό θέλω να πω.
3: Ναι, φίλε. Εντάξει, πρώτο επίσημο του Παναθηναϊκού, αλλά συγγνώμη. Μια ομάδα σαν το στη δυναμικότητα αφήνει τη Πάξη. Όπως τη λένε το Παξιμά, δεν ξέρω και τον Πάξη, Παχή, δεν ξέρω. Παξί, αντιπαξί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μια ομάδα σαν αυτή, η οποία είχε αυτό το εξτρέμ. Ρε Γιώργο, το είδες το εξτρέμ αυτό. Κατάλαβες τώρα για ποιον σου λέω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, δεν τον έχω μελετήσει. Ναι. Το έβλεπα το μάτς. Ναι.
3: Δηλαδή έκανε τον Τσάπρα, συγχωρείς πολύ, ρε φίλε, και ο γιο. Εγώ έτσι το είδα.
0: Να.
3: Δηλαδή, αν θα παίξει ένα σοβαρό εξτρέμ. Δεν σου λέω να βανάβρεις τα.
0: Ναι, ναι, υπήρχε θέμα. Υπάρχει, γενικά υπάρχει θέμα. Δεν, το είπα και εγώ πριν, δεν βάζει καλά το κορμί του. Δεν ξέρει να το βάζει καλά αμυντικά.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Έλληνες, πολλοί ζητάνε Έλληνες. Ξέρεις κάτι, φίλε Γιώργο. Ακούω πάρα πολλούς. Και θέλω να το πω τώρα. Θα πω και σε δευτερόλεπτα γιατί να μην σου κρατάω τη γράμμα. Λοιπόν, και λένε δεν ανεβάζουμε τα παιδιά, δεν παίζουν τα νέα παιδιά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις με πόσους Έλληνες πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρυσι. Μπορείς να μου πεις. Ξέρεις.
0: Κοίταξε να πω κάτι. Επειδή αυτό το πάρα πολύ μου το λένε σε κάθε εκπομπή, γιατί δεν είδαμε άλλον Μουζακίτη και άλλο Κοστούλα, ξέρω που το πας. Λοιπόν, δεν σημαίνει.
3: Ο ΠΑΟΚ πήρε αίτητο χωρίς να έχει ξένο. Ο Ολυμπιακός πήρε 5 συνεχόμενα με ένα ξένο και με 2. Η μοναδική ομάδα που παίζαν 5 ξένοι και πήρε 5 Έλληνες και πήρε το κόβερ ήταν η ομάδα του κόβερ του Ολυμπιακού. Αλλά πες μου για να κάνεις πρωταθλητισμό, με ποιους Έλληνες θα το κάνεις, ρε φίλε, με τον Τσάπρα.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν σημαίνει ότι κάθε ομάδα, κάθε χρόνο θα έχουμε Κοστούλα και Μουζακίτη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Το έχω πει 100 φορές. Δεν γίνεται.
3: Όχι, λένε όμως, πρόσεξε τι ζητάνε. Ζητάνε να μπουν οι Έλληνες μέσα. Δεν βάζουν ελληνικές ομάδες, Έλληνες, Αλληνόπουλα τα έχουν φάει. Και εγώ ρωτάω, στα τελευταία 20 χρόνια, να βγει ένας και να μου πει ότι αυτή η ομάδα με 7 Έλληνες, με 6 Έλληνες, με... ο ΠΑΟΚ πήρε αίτητο. Μπορείς να μου πεις πώς οι Έλληνες παίζανε, που είχε και τις ακαδημίες.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
3: Λοιπόν, γιατί είμαστε, ξέρεις κάτι, οι Έλληνες είμαστε υπεράνω. Έχουμε ωραία ημάνη, φοβερό Άγια Χώματα, φοβερή και η Ιω, φοβερή και η Σαντορίνη. Παιδιά, υπάρχουν για αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκαλιά. Κόψε λίγο την καραμέλα όλοι μας, ξέρω εγώ τι λέω. Γιατί πολλοί έχουμε πει, εμείς είμαστε οι πρώτοι που δώσαμε τα φώτα. Εμείς έχουμε τις καλύτερες παραλίες. Εμείς έχουμε το καλύτερο φαγητό. Εμείς έχουμε τους καλύτερους παίκτες. Όλα εμείς. Όλα εμείς και στο τέλος είμαστε τελευταίοι. Έτσι λέω εγώ.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και επιχειρηματικά. Και επιχειρηματικά, ξέρω τι λέω. Και σαν κράτος και σαν οργάνωση. Και στον αθλητισμό και σε όλα. Ο ένας δεν έχει καλά εκείνο. Τέλος πάντων, πάμε για το παιχνίδι το χθεσινό του Ολυμπιακού. Άκου φίλε Γιώργο κάτι. Το θέμα δεν είναι τα φιλικά και ξέρεις ότι και εγώ δεν με διαφέρουν τα φιλικά. Αυτό όμως που με προβλημάτισε βαθύτατα είναι ότι ο χτεσινός Ολυμπιακός, ενώ όταν ξεκίνησε τα φιλικά, στο πρώτο παιχνίδι έκανε 15 ευκαιρίες, στο δεύτερο άλλες 15, στο πρώτο τελευταίο φιλικό του τώρα ξεκινάει και το άλλο, θα καθίσω να το δω και με αυτό, αναγκάστηκε, γιατί όλα έχουν να κάνουν και εγώ μιλάω ανοιχτά, δεν μπορώ να κρύβομαι. Όταν με τη Λίμπαρ θέλει σου και καλά να μου καθιερώσει το Τζικίνιο στο 10, που βλέπει ότι δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί εκεί. Τελεία. Έχει το φίλι που μπορεί να σου κάνει δύο κάθετες. Μπήκε ο Ζώτα, τον γύρισε στο 8 και άλλαξε όλο ο Ολυμπιακός. Έβαλε στο Σάγιακα και είδαμε μετά από 4 χρόνια μια σέντρα από δεξί μπακ η οποία ήταν μισό γκολ. Ψέματα λέω. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου κάνει τον Μπόποβιτς σέντερ μπακ να πούμε. Ξαναξεκίνησε να παίζει ο Ολυμπιακός με βαριέ τι σέντρε. Το λίπος το έχεις κάψει με τη Λιμπάρ πέρυσι. Το λίπος του κόφερεντς και του πρωταθλήματος. Δεν είναι ότι είμαστε εκνευρισμένοι για αυτό που είδαμε. Είναι ότι ο Ολυμπιακός εχθές, φίλε Γιώργο, δεν έκανε μισή ευκαιρία. Μισή ευκαιρία. Δεν έκανε. Θα συμφωνήσω για τον Δημήτρη που είπε για τον Γιάρεμτσουκ, αλλά όχι, φίλε, ο Δημήτρης δεν ξέρει μπάλα. Τον ταΐσανε τον Γιάρεμτσουκ για να στείλει την μπάλα στον πλεκτό. Πες μου ποιος τον ταΐσε, ρε Δημήτρη. Υπήρχε ένας παίκτης και ένα φορτούνι που έχεις, μου τον καταστρέφεις στα εξτρέμ. Μόλις γύρισε λίγο στο κέντρο φορτούνης, μόλις μπήκε λίγο, είδαμε και δύο μπαγιές. Δηλαδή, ρε με τη Λίμπα, αυτό το άμεσο πεζούμενο που θες να παίξεις, θα πάει να παίξει 10 μέρες τώρα με μια ομάδα που έτσι και πάνω να παίξεις έτσι όπως έπαιξες εχθές, θα αρπάξεις 4 γκολ στο 20 λεπτό. 4 γκολ στο 20 λεπτό θα αρπάξεις με τη Λιμπάρ. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν μάθει να βάζουν την μπάλα κάτω. Περιμένω, κάνω υπομονή γιατί πιστεύω θα δω άλλο Ολυμπιακό. Γιατί έχω, στο ξαναλέω, και Λουίς και Ζώτα Σίλβα και Φορτούνι. Βλέπεις τον άλλον εκεί, το στριβογυριστή. Έχεις τον Μάρτινς. Πάει εκεί, πάει, πέφτει κάτω. Φάουλ δεν παίρνει, ξαναπέφτει κάτω. Μάρτινς, όσο και να πέφτεις, άμα δεν είναι φάουλ, δεν θα στο δώσουν, ρε. Πάρ' το χαμπάρι. Και μάθε να συνεργάζεσαι και με τα εκστρέμ σου και με τα μπακ σου. Δηλαδή, ωραία, αυτά δεν τα βλέπετε. Όσο για τους παίκτες του Ολυμπιακού, επειδή είναι πολλοί παίκτες που θα έρθουν, τρεις ακόμα, δύο, τρεις οπωσδήποτε, και θα φύγουν κι άλλοι, θα δούμε άλλον Ολυμπιακό. Εγώ όμως με ενδιαφέρει, φίλε Γιώργο, όχι για το αποτέλεσμα. Το ότι δεν είδα μέχρι που μπήκε ο Ζώτα μια χαμένη ευκαιρία, μια φάση. Αυτό με προβλημάτισε. Καλώς. Και οφείλω να το πω. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, Γιώργο μου. Λοιπόν καλά να περάσεις κι εσύ, να ξεκουραστείς.
3: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά. Λοιπόν, κύριε Ζαφυρόπουλε, το πήρα το σχέδιο, τη μικρή πολιτική νουβέλα, και τώρα στις διακοπές θα το μελετήσω. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο μου, μείνε στη γραμμή. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εσύ. Real FM.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα, καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Πήρα ένα τηλέφωνο να σε ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για όσα μας... Καλά, καλά.

0: Κουδαλάκης, λέγεσαι Παπαγιάννης, Παγάνης, Καλαμαράκης, δεν είναι. Είναι ο Real FM, είναι ο κόσμος του, αυτό πιστεύω εγώ.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Ωραία. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Χαλκίδα είμαστε σε παραμονή της Αγίας Παρασκευής, η οποία είναι η πολιούχος Αγία της πόλεως της Χαλκίδας, με πατροπαράδοτο έθιμο, ένα παζάρι, να θυμηθούμε έτσι λίγο τα παλιά εμείς οι μεγαλύτεροι, που γινόταν και γίνεται κάθε χρόνο, και με το top των top, τη Γουρνοπούλα, Γιώργο μου, ναι. Εδώ στο λέω, ναι. Την ψητή. Αρχίζει και μυρίζει δηλαδή στις διάφορες γωνίες εκεί της πόλης αυτή η ωραία μυρουδιά που βγάζει η ψητή Γουρνοπούλα. Τέλος πάντων, είναι κάτι που το περιμένουμε κάθε χρόνο και εμείς, μας αναβιώνει δηλαδή το έθιμο αυτό του παζαριού, και σε συνδυασμό το τερπώνουμε τα ωφελήμου που λένε, πάμε πίνουμε και κανένα κρασάκι, έτσι.
0: Εντάξει, χωρίς κρασάκι ή μπυρίτσα, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ναι. Ωραία, ωραία είναι αυτά, τέλος πάντων. Ποδοσφαιρικά ακούω έτσι όλους κάνουν αυτές τις κριτικές. Συμφωνώ μαζί σου, βιαζόμαστε λίγο. Αλλά πιο πολύ απ' όλα έχει έτσι λίγο καλαμπούρι να το πω. Το ότι βιαζόμαστε όχι μόνο να κάνουμε κριτική, αλλά να κάνουμε κριτική στις ομάδες των αντιπάλων μας. Έτσι. Να πω, μου πήρανε αυτό τον ποδοσφαιριστή, μου πήρανε εκείνο. Γιατί άκουγα τώρα στην αρχή κάποια που έλεγες για κάποιους ότι ποιος πήρε ποιον.
0: Ναι, για τον Κάγκουα. Για τον Κάγκουα.
1: Πώς τον λένε, πήγε στο ΠΑΟΚ, αν πήγε στο Παναθηναϊκό. Γιατί είχε καλύτερο συμβόλαιο, γιατί είχε καλύτερο deal. Τι με νοιάζει. Έχουν ξεπεραστεί αυτά.
0: Αυτοί οι επαγγελματίες, οι αθλητές είναι επαγγελματίες. Είδες, ας πούμε, τον Οσμάν. Μπράβο. Στον Παναθηναϊκό είχε συμβόλαιο, του λέω ΠΑΟΚ 3-1. Τι δει, επαγγελματίες είναι.
1: Λοιπόν, έφυγε ο Πινέδα από εμάς για να μην κάνουμε κριτική για άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Ακρογωνιαίος λίθος της ΑΕΚ. Το ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να τον καλύψουμε, μπορεί να μην τον καλύψουμε. Αφού ο άνθρωπος είχε κάποιους άλλους λόγους για να πάει εκεί, ωραία. Και αν τον κράταγε σε έναν χρόνο και δεν ήθελε να παίξει, δεν θα έπαιζε και θα σου έφευγε και δεν θα έπαιρνε και τίποτα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Εγώ από τα φιλικά δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, συμφωνώ. Από τα επίσημα που είδα, είδα περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός γενικά μου άρεσε. Μου αρέσανε κανένα δύο, όπως λες, αυτός ο αριστεροπόδαρος. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ο Γιάκουσιτς.
1: Αυτός ο Γιάκουσιτς είναι πολύ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ μου άρεσε ο Καμαρά. Δηλαδή, ένας παίκτης. Καλά, εγώ έχω και μια αδυναμία, να σου το πω έτσι, στο αριστεροπόδαρο.
0: Έτσι κι εγώ. Να.
1: Μπράβο, συμφωνούμε. Δηλαδή, μόνο και μόνο το ότι χρησιμοποιεί το αριστερό πόδι άλλος με κάνει να τον βλέπω πιο θετικά. Λοιπόν, αλλά μου θύμισε Μεϊτέ, μου θύμισε κάτι, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αν τώρα παίζει έτσι και γνωριστεί με τους παίκτες του, μακάρι να δούμε ένα Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός το έχω πει από παλιά εγώ, ότι είναι απαραίτητος ο καλός Παναθηναϊκός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτές οι τέσσερις ομάδες νομίζω ότι πάλι και φέτος θα απέχουν πολύ. Δηλαδή Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα απέχουν πολύ από τους άλλους. Δεν νομίζω ούτε μπορεί να τους πλησιάσει ούτε ο Άρης ούτε ο Όφη. Μακάρι να δούμε δηλαδή κάποιες ομάδες να μπορούν να τους συναγωνιστούν. Και πάλι θα παιχτεί το πρωτάθλημα μεταξύ τους. Στις λεπτομέρειες δηλαδή. Είναι μεγάλη διαφορά, Γιώργο. Είναι ό,τι συμβαίνει στο μπάσκετ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ας πούμε, που δεν μπορούν να τους πλησιάσουν οι άλλοι. Αυτή την τετράδα τώρα εδώ. Δεν νομίζω ότι εύκολα άλλη ελληνική ομάδα θα πλησιάσει. Τέλος πάντων, να μην κουράζομαι θεωρίες. Θα δούμε τώρα σε λίγο καιρό. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τη δικιά μας την κλήρωση. Απεύχομαι να πέσουμε στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Όχι γιατί τη φοβάμαι σαν αντίπαλο, αλλά να μην έχουμε πάλι αυτά τα παλιά που είχαμε πρόπερση. Που είναι και αυτή μια υποψήφια η οποία έφερε ισοπαλία. Μακάρι να αποκλειστεί, θα χαρώ να αποκλειστεί αυτή και ας μην μπούμε εμείς στους ισχυρούς για την ΑΕΚ. Και ό,τι είναι καλύτερο και για την ΑΕΚ και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι τη δέκατη θέση θα την πιάσουμε.
0: Να.
1: Λοιπόν, να μην σου κρατάω.
0: Ωραία, έγινε Νίκο μου. Έγινε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Πάρα πολύ καλά, όχι απλώς καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: και σε

0: Περιμένουμε πάλι με αγωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Τη νέα χρονιά να τα ξαναπούμε. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλές διακοπές, να σε καλά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Για. Λοιπόν, κατάλαβα το πνεύμα σου, Γιώργο, από το Χαλάνδρη. Δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος για τη δέκατη θέση και πώς ξεκινήσαμε το δέκατη. Απλά η UEFA μετράει την τελευταία πενταετία. Και όταν ξεκινάει η νέα σεζόν, ο πέμπτος χρόνος αφαιρείται. Δηλαδή γυρίζεις 5 χρόνια πριν, αφαιρείς τον τελευταίο χρόνο και πας από την αρχή. Έτσι λοιπόν είμαστε 12η. Αλλά το θέμα το ξεκινήσαμε καλά. Εμείς τώρα επειδή έχουμε 5 ομάδες, είναι 1000 πόντοι. Έχουμε 5 ομάδες. Άρα η κάθε νίκη μας δίνει 200 βαθμούς. Πήραμε 2 νίκες, 200 και 200, 400 του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Και έχουμε μειώσει και είμαστε κοντά με τους Τσέχους που είναι 10η και 11η Πολωνοί. Αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφι θα είναι σε league phase, σε ομίλους. Γιατί όχι να μην είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στο Conference και ο ΠΑΟΚ είτε στο Europa είτε στο Conference. Εάν έχουμε 5 ομάδες σε league phase ομίλων, που καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά παιχνίδια, ήδη μάνι-μάνι 8 μάτς ο καθένας, βέβαια είναι 6 στο Conference League, γίνεται χαμός. Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες και με σχετικά καλά αποτελέσματα, δεν σου λέω τα καλύτερα, σχετικά με καλά αποτελέσματα να είμαστε 10η. Αν είμαστε 10η, την περίοδο όχι αυτή που αρχίζει, την επόμενη σεζόν 2027-2028, ο πρωταθλητής θα μπαίνει κατευθείαν στο league phase του Champions League. Μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι ξανά το ελληνικό ποδόσφαιρο παίρνει στο πρωτάθλημα, ξέρω εγώ κύριε Παναθηναϊκή, μετά από τόσα χρόνια κατευθείαν στο Champions League μια τριαντάρα στο Πατελόνι. Από κάτω, πιο κάτω αποκλείεται να πέσεις. Γιατί είναι και χορηγίες, είναι τηλεοπτικά. Ο Παναθηναϊκός θα είναι και τότε, λέω τώρα ένα όνομα έτσι, που έχει να πάρει πολλά χρόνια πρωτάθλημα. Θα είναι στο Βοτανικό. Δηλαδή μιλάμε ότι μια χρονιά να πάρεις πρωτάθλημα ως 10ος η Ελλάδα κατευθείαν στο Champions League. Γι' αυτό θα γίνεται χαμός, σκοτωμός θα γίνεται. Πραγματικά σκοτωμός, αλλά προϋπόθεση είναι να πάρουμε την 10η θέση. Λοιπόν, να πάμε διαφημίσεις, ώρα. Πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και γυρίζουμε για την 3η ώρα.
2: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ, η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι οι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Αυτέξ ως μία πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο, όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Στην εξάρθρωση σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές συλλαμβάνοντας έναν Αιγύπτιο γνώριμό τους, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν αρκετό διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση. Μένονται οι πυρκαγιές στη Νότια Γαλλία, όπου εκενώνονται προάστια γύρω από τον Μπορντό. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται και η Μαδρίτη. Περισσότεροι από 220.000 πολίτες των δύο χωρών έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές σε Κινέτα Αττικής και Μπαδιά Ηρακλείου Κρήτης. Ποινικές διώξεις για το θανάσιμο τραυματισμό ότι η 41 ετών διασώστριας άσκησε εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας για συνέργεια στην πράξη σύζυγός του. Ο στόχος μας είναι μοναδικός και ξεκάθαρος, είναι η αυτοδυναμία, δεν είναι αλαζογονικός στόχος, ούτε αυτοσκοπός, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για να συνεχίσει η ανωδική πορεία της χώρας μας, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στον αυριανό τελικό του World Cup στο πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα επικρατώντας τον ημιτελικό με 19 της Ιταλίας. Αύριο στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο, ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης μεταβαίνει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τη Χαλ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Θυμίζω το τηλέφωνο 211-200-8200. Ο Στέλιος από τη Θεσσαλονίκη λέει: πάλι μας αγνοείς. Δεν αγνοώ κανέναν, Στέλιο μου. Είδες ότι δεν είχα χρόνο να τοποθετηθώ. Λοιπόν, είπαμε για Παναθηναϊκό δύο λόγια, να πούμε και για ΠΑΟΚ δύο λόγια. Φυσικά είναι πολύ πρόωρο, έτσι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε για όνομα του Θεού από τώρα συμπεράσματα. Αλλά τουλάχιστον αυτό που είδα στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν ότι προσπαθεί ο Λύση να παίξει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και κάθετα. Έχω πει εδώ και χρόνια ότι το παιχνίδι που έπαιζε ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου με τη συνεχή κυκλοφορία της μπάλας σε πολλά κομμάτια του ήταν και κουραστικό και πολύ παράλληλο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν το είδα στην Πολωνία απέναντι στην Δυναμό. Ο ΠΑΟΚ στην αρχή ευνηδιάστηκε. Βέβαια υπήρχε ανισορροπία γιατί είχε τραυματιστεί ο Άλλη και το εκμεταλλεύτηκαν οι Ουκρανοί. Γρήγορα ισοφάρισε με τη μαγεία του Κωνσταντέλια και πήρε τα ηνία του αγώνα. Πίεσε, έτρεξε, κυκλοφόρησε την μπάλα. Θα μπορούσε στο 1-3 να κάνει και 1-4 και στο τέλος προδόθηκε από την έλλειψη σωστής φυσικής κατάστασης, διότι είμαστε τώρα ακόμα μέσα προς το τέλος Ιουλίου. 23 Ιουλίου ήταν το μάτς. Είχαν παιχνίδια στα πόδια τους οι Ουκρανοί, ήταν καλύτεροι, πίεσαν, θα μπορούσαν να έχουν κάνει το 3-3, έγινε το 2-3, έγινε το 3-3. Σε δύο περιπτώσεις ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ, όμως σε κάθε περίπτωση κρατάει τη νίκη, πολύ σημαντική. Η Δυναμό Κιέβου δεν είναι πάξη, η Δυναμό Κιέβου ακόμα και στην παρακμή της είναι η Δυναμό Κιέβου, έγινε ειδικό βάρος και σαφώς το μάτς της Πέμπτης στην Τούμπα χρειάζεται προσοχή. Τώρα είδα έναν απίστευτο Κωνσταντέλια, απίστευτο, με όλη τη σημασία της λέξεως. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το παλικάρι και αξίζει τον κόπο να πληρώνεις εισιτήριο για να τον βλέπεις. Έχει κέφια, είναι σε φοβερή κατάσταση, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον του. Πάντως είναι τρομερή πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο να βλέπουμε ένα Κωνσταντέλια. Είδα έναν πολύ πιο προωθημένο Ζαφίρι. Και σε αυτό βοήθησε ο Σανταμαρία, διότι είναι έμπειρος παίκτης. Μπορούσε με τα τρεξίματά του να καλύπτει τους απαραίτητους χώρους. Έτσι λοιπόν βοήθησε τον Ζαφίρι να βγει μπροστά και έβαλε και ένα γκολ. Ο Άλλη χτύπησε νωρίς. Είναι ένα παιδί το οποίο το ξέρουμε από την Εθνική Σουηδία και τη Μάλμο. Είναι γρήγορο τρίπλερ. Τώρα θα χρειαστεί κανένα μήνα, γιατί έχει πρόβλημα στον νόμο. Ο Χατζηδιάκος ήταν με τις καλές στιγμές και με τις κακές. Για μένα δεν μου λέει πολλά πράγματα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, δίδυμο μαζί με τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος ξέρει να φτιάχνει από πίσω, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πει τις αμυντικές αδυναμίες όσον αφορά καθαρά το ανασταλτικό κομμάτι. Ο Κένι είναι ο Κένι, σίγουρη λύση. Ο Γκόμες θετικός, δηλαδή ασφαλώς μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα ένα Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ο αρχηγός, ο οποίος τον είδα ότι σε πολλά σημεία του αγώνα συνέκλεινε προς τον άξονα και μπορεί να το κάνει γιατί ξέρει μπάλα και έχει και την assist, χώρια τα γκολ που βάζει ο ίδιος προσωπικά. Δηλαδή νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να ξεκολλήσει αυτό που λέμε από το δεξί φτερό της άμυνας και να παίζει πολύ πιο όρημα. Γενικά ένας ΠΑΟΚ ο οποίος άρεσε στον κόσμο και αυτό αποτυπώνεται και από τα εισιτήρια διαρκείας που έσπασε το φράγμα των 10.000. Δεν ξέρω πόσο ήταν η προπόληση πριν τον αγώνα, νομίζω ήταν 3-4 χιλιάρικα. Και είδατε ότι ο κόσμος του άρεσε, ικανοποιήθηκε. Ακούω και καλά σχόλια και διαβάζω στα social media για τον Λύση. Ένας ΠΑΟΚ που φυσικά θέλει όχι ένα-δύο σεντερφόρ. Έτσι, θέλει ακραίο. Ο Τάισον είναι ο γνωστός Τάισον, έχει και τον άλλο, αλλά θέλει και άλλο ακραίο. Για μένα, αν μπορούσε να πάρει ένα χάφ ακόμα και σαφώς ένα στόπερ. Υπάρχουν ακόμα 4-5 θέσεις που μπορεί, που πρέπει να τους πάρεις. Έτσι. Αλλά είναι καθαρά θέμα εδώ του Σαββίδη, είναι θέμα του ΠΑΟΚ. Πήρε 4 παίχτες, θα μπορούσε να τους έχει πάρει νωρίτερα, αλλά δεν είναι εύκολο. Και εδώ να πω ότι επειδή πολλοί ρωτάτε γιατί αργούν οι ομάδες και ειδικά σου λέτε για τον Ολυμπιακό που θέλει τον παιχταρά, το οχτάρι το μεγάλο ή η ΑΕΚ, να ξέρετε ότι όταν σημαδεύεις ένα μεγάλο όνομα, ας πούμε λέγεται Μπρόζοβιτς, λέγεται Άμραμπατ, αυτοί οι παίχτες έχουν πολλές προτάσεις. Εξαντλούν όλα τα περιθώρια. Άρα λοιπόν, όταν πας στον Άμραμπατ, θα πρέπει να τον περιμένεις. Δεν γίνεται να πάρεις παίκτη από Ιούνιο και από μέσα Ιούλιο. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τις ομάδες στα μεγάλα ονόματα να πάει και τέλος Αυγούστου. Αυτό χρόνια συμβαίνει. Μην κατηγορούμε λοιπόν τις ομάδες. Και στο φινάλι μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε Άγγλοι, δεν είμαστε Ισπανοί που κάνουν κρά οι παίκτες να έρθουν. Εμείς κάνουμε κρά να τους φέρουμε. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Μέρι Λίντα, να απολαύσουμε όσο γίνεται, Περασμένες μου αγάπες. Ένα τραγούδι που έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και η μουσική είναι του Μανώλη Χιώτη.

0: Λοιπόν, Νίκο μου, είναι η άποψή σου αυτή. Με κατηγορεί ο Νίκος ότι είμαι αντιπαουξής επειδή είπα για τη σημαία κλπ. Μπορείς να φανταστείς εσύ εδώ να ερχόντουσαν οπαδοί μιας ομάδας να μας είχαν κάνει εμάς εισβολή κάποιοι και να σηκώνουν τη σημαία τους? Μπορείς να έρθεις στη θέση των Ουκρανών που ήταν στην Πολωνία? Τι χρειαζόταν η ρώσικη σημαία? Πες μου, τι είναι ξυπνάδα, τι είναι μαγιά, τι είναι? Τώρα βέβαια υποτίθεται ένα νομικό άλοθη που λένε στον ΠΑΟΚ ότι σήκωσαν τη σημαία γιατί είναι ο Σαββίδης ο ιδιοκτήτης από τη Ρωσία. Τώρα μην το χαρακτηρίσω αυτό. Οι άνθρωποι είναι σε πόλεμο τόσα χρόνια. Έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Και σηκώνεις εσύ, πάει τώρα και σηκώνεις εσύ και με εκφράζει εμένα αυτός. Τέλος πάντων, τι να πω, πραγματικά μερικές φορές με κουφαίνεται με αυτά που λέτε. Ο κύριος Ανέστης από τη Ρόδο, καλώς τον Ανέστη.
1: Χαιρετάω τον αξιόπιστο μου φίλο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σου Ανέστη μου, γεια σου.
1: Όλα καλά Γιώργο, όλα ωραία, αλλά ήταν λίγο κουμπωμένος ο Παναθηναϊκός στην αρχή, το πρώτο 20 λεπτό. Κάνανε τις πάσες, ήταν όλες οι γραμμές κοντά για να μην χάνουν την μπάλα εύκολα. Απλά θέλω να κάνω μια αναγνώριση παιχνιδιού από ό,τι τους έβλεπα εγώ. Ωραία ήταν, πολύ ωραία. Αλλά αυτή η ομάδα ούτε καν με φόβησε εμένα. Δηλαδή,
0: εννοείται βέβαια. Τι να σε
1: φοβήσει. Έτσι όπως την έβλεπα, ήταν θέμα χρόνου. Δηλαδή και το αυτοκόλ που μπήκε στο 40, αν δεν το βάζει το παιδάκι, ο Τετέ ήταν έτοιμος.
0: Ναι.
1: Ήταν έτοιμος να κάνει το 0-1. Λοιπόν, δεν τη φοβάμαι αυτή την ομάδα. Με Καγκούα μέσα, στο κέντρο Καμαρά, Γιάνγκουσης. Αριστερά, Σαντίνο, Πελίστρη, θα δείξει τα καλά του εφέτος. Εφέτος ο Πελίστρη, να θυμάσαι Γιώργο, ότι θα το έχει τον κόλ. Διότι μην ξεχνάτε ότι και αυτός θέλει να κάνει μεταγραφή να φύγει. Δεν θέλει να παραμείνει σε μια ομάδα, θέλει και αυτός να κάνει τα βήματά του, να προχωρήσει. Όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια όνειρα, Γιώργο. Πάντως, το Γιώργο, τον κόλ που έφαγε ο Πένια, αν δεις τη γραμμή που ήταν λίγο έξω. Και εγώ, τον άνθρωπο ενώ με την μπάλα στα πόδια είναι, ο άνθρωπος το κατέχει πολύ καλά το άθλημα, αλλά το φοβάμαι κάτω από τα δοκάρια. Το φοβάμαι πολύ, δηλαδή η εξόδους του που κάνει, σαστίζεται, τον έχω παρατηρήσει. Αλλά να μου πεις Γιώργο μου ότι δεν έχουμε και κανένα ένα-δυο ψηλούς να πάρουν πρωτοβουλία υψηλή, δηλαδή πως είχαμε τον Κυριάκο, το center back, λίγο πολύ ο Γιάννης ο Κούμας, τα ψηλά, ο Γιάννης ο Καλιτζάκης που πέρασε από το Διαγόρα Ρόδου, καταλαβες?
0: Ναι, εντάξει, άλλες, άλλο στυλ αμυντικό.
1: Γιάννη, δεν έχουμε τέτοια ακόμη. Ο Χέντριξ, ο Δανός που ήταν πίσω στην άμυνα, λίρα 100. Ο άλλος ο Γερμανός, το αριστερό μπακ. Εντάξει. Αυτοί οι παίκτες φύγανε, περάσανε. Δεν εμφανιστήκανε πλέον στον Παναθηναϊκό τέτοιοι παίκτες. Αργήσανε. Αλλά σαφήθη καλή εποχή. Και ο Γιάνγκουσης και ο Αντίνο και ο Πελίστρη θα τους δούμε. Έχουμε και τον Τέσσερ. Μην ξεχνάς ότι και ο Τέσσερ θέλει να διεκδικήσει.
0: Ναι, το βέβαια, εννοείται.
1: Διότι το παιδί προήρθε από έρχεται από έναν τραυματισμό, όπως ήταν και ο Μάρκος Μπέρν. Όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός από το Αμβούργο, ήταν 15 μήνες όξο, μην ξεχνάς.
0: Ο Ντέσσερς όταν ήταν στη Ρέιτζερς είχε γεμάτες χρονιές και πολλά γκολ κλπ. Το κατέχει,
1: ναι,
0: το.
1: Μα φτελάσπουνε τη Ρέιτζερς αυτός το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Δηλαδή όπου γκολ και ο Ντέσσερ μέσα. Είναι καλός κυνηγός. Δηλαδή θα παιχτεί η φανέλα του βασικού μεταξύ Τετέι και Ντέσσερ.
0: Εκτός αν βάλει τον Τεντέι στα άκρα, δεν το ξέρεις.
1: Γιώργο, γίνεται και αυτό να περάσει και να παίζει με δύο center forward.
0: Ναι, εντάξει. Θα ξεκινάει από τα άκρα και θα συγκλίνει. Ναι, εντάξει, μπορεί να κάνει. Πολλά μπορεί να κάνει.
1: Η Real Madrid παρακολούθησε το σύστημα τη, παίζει με δύο center forward, με ρόμβο. Γι' αυτό τι κάνει, ο ένας ανοίγει και ο άλλος εκτελεί από πίσω. Δηλαδή ανοίγει τις άμυνες. Λοιπόν, πάντως εγώ πιστεύω ότι το φετινό Παναθηναϊκό δεν το φοβάμαι. Είμαι πολύ αισιόδοξος, αν και η κατηγορία αυτή το conference, Γιώργο μου, εντάξει, είναι λίγο υποβαθμισμένες ομάδες. Δηλαδή δεν είναι το Europa League που είναι αξιόπιστες σύλλογοι. Γιώργο, συμφωνείς?
0: Ότι είναι, για επανέλαβε.
1: Θέλω να πω ότι το κόνφερες, αν εξαιρέσεις...
0: Εντάξει, ναι, σε σχέση με το Europa, ναι, εννοείται, ναι, εντάξει.
1: Είναι σαν να λέμε ο Πιερικός, Καβάλα, Κατερίνη...
0: καλά, εντάξει, μην πω όχι και τόσο κάτω, δεν... εντάξει.
1: Γιώργο μου, στο περίπου είναι...
0: Ναι, εντάξει, περίπου. Δεν είναι Champions League
1: και
0: Europa...
1: Έχει και καλά, καλές ομαδίτσες μέσα, ελάχιστες είναι αυτές. Αλλά... Δεν θα φοβηθώ αυτή την κατηγορία το Conference.
0: Όχι, είναι μια κατηγορία, είναι μια κατηγορία στα μέτρα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς, μπράβο, είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και στα μέτρα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, το Europa League είναι άλλη κατηγορία, αλλά πάλι καλό ο Παναθηναϊκός που έφτασε στους 16, βρήκε μπροστά του μια ομάδα που λέγεται Real Betis.
0: Εντάξει.
1: Και λογικό είναι να αποκλειστεί. Η μία είχε ένα μπάτζε 400 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός είχε ένα μπάτζε το συνολικό του γύρω στα 80. Δεν είναι το ίδιο.
0: Έτσι, ωραία, ωραία Ανέστη μου.
1: Γιώργο μου,
0: λοιπόν,
1: καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε, Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Θα τα λέμε.
0: Να είσαι γερός.
1: Καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Καλά να περάσεις, όπου πάει, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Πάμε στην κυρία Ζέτα. Γεια σας, κυρία Ζέτα.
2: Καλησπέρα Γιώργο μας.
0: Πώς είστε? Του
2: Σαββάτου και της Κυριακής στις 2 η ώρα με την εξαιρετική και πολύ πετυχημένη εκπομπή. Δεν σε χάνουμε.
0: Να είστε καλά.
2: Είμαι η Ζέτα η Αντιπάτη, δικηγόρος 35 χρόνια. Δύο παιδιά, αγόρι, κορίτσι, γιατρός στην Αμερική, αναπληρωτής καθηγητής. Τέσσερα εγγόνια αγόρια. Και τώρα έχουμε βγει αρκετά χρόνια σε σύνταξη.
0: Ναι.
2: Εσύ έχεις μια κόρη,
0: Δύο.
2: Α, δύο κόρες έχεις.
0: Ναι.
2: Σε ποια σχολή είχε μπει μια σχολή?
0: Τώρα εντάξει, δεν θέλει να το λέω. Εδώ στην Αθήνα, σε καλή σχολή είναι. Σε καλή.
2: Α, είσαι τυχερός, γιατί εγώ τα σπούδασα και τα δύο στην Κρήτη.
0: Όχι, στην Αθήνα σε καλή σχολή, αλλά είναι έτσι σαν τον μπαμπά της, δεν θέλει να...
2: Διοίκησε επιχειρήσεων η κόρη,
0: ναι.
2: Και ο γιος έφυγε το 12 με δίνοντας USMLE, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Αμερική, και πήρε με το email που ήρθε 99.9.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Μπράβο στα παιδιά. Μάλλον, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά.
2: Ο σύζυγος πολιτικός μηχανικός του Μετσοβίου και ήμουν μεταξύ οικογένειας και γραφείου.
0: Ναι.
2: Σ' αγαπούμε πάρα πολύ. Σε ακούω κάθε εβδομάδα τώρα που έχω πλέον σύνταξη και είμαι μεγάλη. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που χειρίζεσαι τον λόγο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζέτα μου. Ευχαριστώ.
2: Εξαιρετικός είσαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν σε χάνω κάθε εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
2: Σε περιμένω.
0: Ωραία, κυρία Ζέτα μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κυρία Ζέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Σπύρο μου, είμαστε εντάξει. Μου το έστειλε. Σου απάντησε ότι το έχω πάρει. Αν δεν το έχει πάρει, το μήνυμα, είμαι εντάξει και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είσαι καλά και να περνά όμορφα. Είναι πάρα πολύ ωραία η Λίμνος. Έχω πάει πριν αρκετά χρόνια και είναι και φιλόξενοι άνθρωποι. Ο Θανάσης Άγιε Θεόδωρη. Έλα, κύριε Θανάση μου.
3: Άτα να πάνε. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Πώς πάμε?
3: Γιώργο μου, τι να κάνουμε. Είμαι εδώ με ένα φίλο στο σπίτι μου.
0: Βλέπεις τον Ολυμπιακό,
3: Βλέπουμε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Μα δεν ενισχυθούμε με τρεις παιχαράδες, Γιώργο μου. Ένα μεγάλο χαφ, ένα σέντρεφόρ και ένα εξτρέμ. Τουλάχιστον. Δεν λέω για πλάκες μπακ, τουλάχιστον δεξιό, θα δούμε.
0: Θέλεις και σέντρεφόρ, μάλλον.
3: Γιατί
0: άμα ο Ελκαμπή είναι γνωστό σε Ελκαμπή, τι θα το κάνει στο σέντρεφο?
3: Από τώρα που το βλέπουμε εδώ, είναι κουρασμένο από πέρυσι, του λέω. Δεν μπορεί να προπατήσει.
0: Εντάξει.
3: Από το
0: Αφρικάνικο. Αχ, δεν μου κάτσε.
3: Γιατί και εγώ ξέρω από μπάλα, καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, κάτσε να το δούμε.
3: Έλα τώρα, μην το αφήσουμε τώρα να πούμε. Δεν είναι. Λοιπόν, είναι από πέρυσι κουρασμένο. Δύο παλιέ ήρθαν τώρα. Και τι σύνθερο που είναι να μάθει. Έλα πάντων, γι' αυτό ήθελα να στα πω τα γεγονότα. Γιατί... Σάλιακας παίζει. Εντάξει, ξέρουμε, Σάλιακας είναι παιδί του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Να. Ναι, από μικρό παιδάκι, μεγάλο στο Ολυμπιακό, έπαιξε πολλά χρόνια και πήγε η Ευρώπη. Να, βάλαμε εγώ, Γιώργο. Από Ελκαντού, Γιώργο, γερμαδιάσαμε, Γιώργο. Γιώργο.
0: Έλα.
3: Έβαλε εγώ Ελκαντού.
0: Α, έτσι. Ωραία. Είδε τώρα που έλεγα και τον Ελκαντού, τώρα δεν το έλεγα. Αχ, Θεέ μου, εντάξει. Και δεν είναι τυχαίο, το παιδί το έχει τον γκολ τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
3: Εντάξει, είναι και μόνο τώρα πια. Πιστεύω, ήταν από την Γιώργο Ακίτερα, από... Είναι και εδώ ο Γιώργος Χιονίδης. Γιώργος Χιονίδης, ο φίλος μου είναι. Κάτσε Γιώργο μου, η γυναίκα του είναι η κυρία. Ποια κάτσε πριν Γιώργο, εδώ άστον τον κόλμο, να το δούμε μετά. Η γυναίκα του λέει, του παιδεύει, Παπαδέα, ε. Παπαδέα. Άκου, η μάνα της. Κολοκοτρώνη ήταν η μάνα της. Ναι, ήταν ο
0: Κολοκοτρώνης. Ναι, ο Κολοκοτρώνης, ο Κολοκοτρώνης, ο Θοδόρος Μεσσηνιακή Μάνης, τώρα Ραμαβούνι γεννήθηκε.
3: Α,
0: βέβαια.
3: Η γυναίκα του αδέρου, μου,
0: Ραμαβούνι Μεσσηνίας και τον πήρε η μάνα του και τον πήγε μετά στην Καρίτενα.
3: Ναι.
0: Ραμαβούνι Μεσσηνίας. Λοιπόν, Μεσσηνιακή Μάνη.
3: Το ξέρω.
0: Ναι.
3: Τα έχω μάλλον από το ελληνικό, τότε θα μας λένε όλα υποχρεωτικά. Ακούς, θα μας λένε το Γιώργο μου. Λοιπόν. Εντάξει, ο Θεσσαλό παιδί σαν να μην έγινε, άσχο, όταν πες εσύ, έτσι γίνεται, άσχο να πάνε.
0: Θα δούμε, μόνο, θα δούμε, εντάξει. Κοίτα να απολαύσει το μάτς, θα περάσετε καλά και θα τα πούμε, εντάξει.
3: Γιώργο μου, μου άρεσε εκείνο το κόλ που έβαλε από στόπες προηγουμένως, αυτό 40 χρονών, ακούς, ναι. Από την ομάδα την Ουγγρική, μόλις βγήκε μέσα, αυτό είναι σκόρερ, καλός θα ήταν αυτός,
0: ναι, εντάξει, δεν είπα εγώ το παλικάρι, καλό είναι, αλλά το θέμα και τι αντίπαλο έχεις, εντάξει.
3: Είδες όμως, ρε Γιώργο. Πώς έκανε την κίνηση δεξιά, με το πόδι το δεξιό, πού πήγε η μπάλα στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ήταν ωραίο. Σαν εκτέλεση ήταν ωραίο.
3: Εντάξει. Σαν εκτέλεση ήταν τρομερό κόλλο.
0: Ναι, ωραίο.
3: Μάλιστα. Καλό να περάσει, Γιώργο.
0: Έγινε, κύριε Θανάση μου, να είσαι γερός και εσύ.
3: 9 Αυγούστου, Γιώργο μου, θα γυρίσεις και υγεία.
0: Έγινε, κύριε Θανάση.
3: Εντάξει, σε ευχαριστώ για όλα.
0: Να είσαι καλά, και εγώ, κύριε Θανάση μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά. Πόσο χρόνο έχουμε, κύριε. Α, μόνο. Έλεγα να βάλουμε τραγούδι και λοιπά. Εντάξει, τι να βάλεις. Γεια σου. Τώρα το όνομα τι είναι? Τόρπι, αν το λέω καλά. Το αν το λέω καλά, ζητώ συγγνώμη αν δεν το λέω καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Νίκος 3, το Νίκος το 3 τι είναι? Αριανός. Από τη Λέρο, έχεις πάει διακοπές? Να σε καλά. Ιωάννα μου, δεν τον ακούω το τελευταίο, δεν τον ακούω το κόκορα. Μου είχε στείλει ένας άλλος, τον μαγείρεψε λέει, μα έχει και άλλα κοκόρια, δεν είχε μόνο. Τέλος πάντων, εντάξει. Για το Τζολάκι, θυμάστε ότι το έχω πει τουλάχιστον 2 μήνες και είχα προβλέψει ότι ο αντικαταστάτης ήταν ο ΣΑ. Ο Τζολάκης πάει Αγγλία, περνάει ιατρικά και πάει Σλοβενία που είναι, κάνει τη βασική προετοιμασία η αγγλική ομάδα και μάλιστα σας είχα πει ότι αν υπάρχει πρόταση από Arsenal και Hull ότι ο Τζολάκης θα διαλέξει τη Hull για να είναι πρώτος. Μάλιστα υπήρχε και ένα σενάριο, μήπως πουληθεί ο Μαρτίνες της Άστον Βίλα, τον θέλει και Άστον Βίλα να περιμένει, αλλά ο Τζολάκης έχει μιλήσει εδώ και καιρό με τη Hull, τον ήθελε η Hull, τα έχουν βρει όλα. Τώρα ακριβώς πόσα θα πάρει ο Ολυμπιακός θα γίνει γνωστό. Δεν το είπε και χθες ο Καλαπαπάς. Ο Τζολάκης δεν μπορούσε να το κρατήσει. Γι' αυτό και θα πάνε να πάρουν τερματοφύλακα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παίρνει τερματοφύλακα νούμερο 1, γιατί ο Πόποβιτς είναι νούμερο 2, και πας να πάρεις και ένα πολύ καλό οχτάρι που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
4: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της
6: στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δε βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Συνελήφθη αλλοδαπός άνδρας νόριμος στις αρχές με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχευε σπίτι εισαγγελικού λειτουργού. Περισσότερα στο real.gr. Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε σε βάρος 40χρονου για το θανάσιμο τραυματισμό της Δαγιασόστριας στη Σύρο. Για συνέργεια στην πράξη κατηγορείται η σύζυγός του. Σε πυρηνοκλειό Νότια Γαλλία και Μαδρίτη εκενώνονται προάστια στον Μπορντό. Για την Ισπανία αναχώρησαν 2 ελληνικά Καναντέρ.

ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Μέρι Λίτε να απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερο ηλιοβασιλέματα, τεράστια επιτυχία της ευτυχίας Παπαγενοπούλου σε μουσική του Μανώλη Χιώτη.

0: Έχω ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα από τον Στέφανο από τον Μπορντό. Στέφανε, χθες μιλούσε γιατί έχω ένα φίλο εκεί και παρακολουθούμε όλοι έκπληκτοι και πολύ στενοχωρημένοι. Ο άνθρωπος αναφέρεται στις φωτιές. Είναι πολύ κοντά στον Μπορντό. Το Μπορντό είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι απίστευτες οι σκηνές αυτές. Βλέπω πυροσβέστες και στη Γαλλία και στην Ισπανία να κλαίνε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη φωτιά. Δηλαδή στην Ισπανία μέχρι χθες είχαν καεί 1.150.000 στρέμματα. Μπορείτε να φανταστείτε την τεράστια ζημιά σε όλα τα επίπεδα. Εδώ είχε φωτιά στο Μουντιάλ, τελείωσε το Μουντιάλ, πήρε η Ισπανία τον παγκόσμιο κύπελο και ακόμα φωτιά. Ισπανία-Γαλλία είναι απίστευτο. Έχουμε βιώσει εμείς, δεν το συζητάμε, είχαμε και τώρα και το μάτι από το 2018 που χάσαμε 104 ανθρώπους, τη μεγαλύτερη καταστροφή. Αλλά αυτό είναι απίστευτο πόσο καιρό καίγονται τα δάση σε Γαλλία και Ισπανία. Εύχομαι τα καλύτερα, φίλε μου, εύχομαι τα καλύτερα. Κουράγιο, τι άλλο να πω. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος Μαρούση.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Γουρουγκοτρόνη.
0: Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Είστε συμπαθείς και σε ακούμε πάντα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω ούτε για διακοπές, ούτε για ποδόσφαιρο. Θα μιλήσω για τα σκουπίδια. Τώρα πήγα και πέταξε κάτι σκουπίδια. Διαλέγω τα σκουπίδια εδώ και 50 χρόνια. Κάθομαι στο Μαρούσι, Αυτοκράτορος Ηρακλείου και Πατριάρχου Φωτίου. Έχει τρεις δενεκέδες και οι τρεις δενεκέδες είναι σχέτι δενεκέδες. Λοιπόν, θα ήθελα από εδώ να ακουστεί, να μεταφερθεί σε κάποιον από τους υπευθύνους του Δήμου, γιατί το έχω πει και στο Δήμο, αλλά δεν βλέπω κανένα ενδιαφέρον. Μέχρι που θα αποφασίσω να μην μαζεύω τα σκουπίδια, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην τα ξεχωρίζω. Αν δεν ενδιαφέρεται για την ανακύκλωση, ας το πει τέλος πάντων να μην αγωνιζόμαστε κι εμείς. Αυτό μόνο ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά κύριε Σπύρο μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, επίσης κάποια μηνύματα, τα οποία είναι ένα-δύο καταπέλτης για τον Πινέδα, όπως ο Νίκος από τη Φιλαδέλφια, η κυρία Μαρία από το Ελληνικό, τα έχω συγκρατήσει, ο Γιώργος από το Κουκάκι, ειδικά ο Γιώργος από το Κουκάκι, εντάξει, τώρα μέχρι πριν από λίγο καιρό τον αποθέωνε στον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι επαγγελματίας. Εγώ, αν με παρακολουθείς την εκπομπή, έλεγα τόσο καιρό ότι εάν τον θέλει η ΑΕΚ τον Πινέδα και πρέπει να αλλάξει ρήτρα και να του κάνει αναπροσαρμογή συμβολέου. Πόσες φορές το έχω πει, γιατί παίρνει ένα 300. Όταν λοιπόν παίρνεις ένα 300 και έρχεται μια ομάδα και σου λέει 3 καθαρά, από ένα 300 3 καθαρά, η ΑΕΚ του δίνει ένα 850 και μετά μπόνους 2-300. Και του δίνει λοιπόν η Μοντερέι 3 καθαρά. Και είναι στο σπίτι του, στο Μεξικό, και είναι και ο Αλμέιδα. Τι θες να κάνει, γιατί το κατηγορείτε τον Πινέδα? Ο Πινέδα ήταν εδώ, το παιδί πρόσφερε, σήκωσε πρωταθλήματα, πήρε κύπελο, ο καλύτερος ξένος, MVP. Για ποιο λόγο το κατηγορείς? Είναι επαγγελματίας. Και από εκεί και πέρα το θέμα είναι η ΑΕΚ να βρει έναν παίκτη σαν τον Πινέδα, γιατί όχι και καλύτερο, να καλύψει το κενό του. Το να κάθεσαι τώρα ανάθεμα και αυτά όλα, διαφωνώ 100%. Δεν είναι σωστά. Τι λέτε κύριε Θανάση από τη Ροδόπολη που είστε και ΑΕΚΖΙΣ?
2: Έλα, καλημέρα κύριε Γιώργο μου, τι κάνετε?
0: Πώς πάμε, καλά? Συμφωνείτε με αυτά που λέω για τον Πινέδα?
2: Σωστά, σωστά τα λέτε, σωστά. Ο άνθρωπος έφυγε για λόγους οικογενειακούς και επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος. Του δώσανε παραπάνω λεφτά και καλά έκανε και έφυγε. Εντάξει, και είναι και ο Αλμέιδα τώρα εκεί πέρα. Εφόσον ήθελε η οικογένεια να πάει Μεξικό, εντάξει, το βλέπω σωστό. Μην παίρνουν τηλέφωνα και λένε το μακρύ και το μακρό τους και το κοντό τους οι αεκτζίδες. Ο άνθρωπος κοιτάει τη ζωή του. Και προπαντός το συμφέρον του, όπως είπατε και εσείς.
0: Βέβαια.
2: Το συμφέρον του κοιτάνε, κύριε Γιώργο μου, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές παίζουν μπάλα μέχρι τα 40. Ό,τι μπορούν να μαζέψουν, μετά η ζωή τους είναι από αυτά τα χρήματα που μαζεύουν. Να ζήσουν. Σωστά και έκανε και έφυγε ο άνθρωπος. Εντάξει, η ΑΕΚ ό,τι μπορούσε, του έδωσε. Αλλά τόσο μεγάλο συμβόλαιο που του δώσαν οι Μεξικάνοι ήταν επόμενο. Δεν πειράζει, εντάξει, θα βρούμε αντικαταστάτη. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Εσείς καλά είστε, κύριε Γιώργο?
0: Καλά, κύριε Θανάση μου, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
2: Ναι, σήμερα το πρωί ήμουνα 11 η ώρα θυμήθηκα εσάς που πάτε χειμερινός κολυβητής. Ήμουνα 11 ηρώνα στο μαραθώνα σε μια πλάζα αχτή, γαλάζια αχτή, κάτω στο μαραθώνα.
0: Ναι.
2: Μέχρι να μπει λίγο παγωμένη, αλλά ζεστή θάλασσα.
0: Ναι, τώρα ήτανε είναι ζεστή. Ναι,
2: ήταν ωραία, ωραία θάλασσα, καθαρή.
0: Ναι.
2: Και θυμήθηκα εσένα, κύριο Γιώργο μου.
0: Ναι.
2: Που πάτε και κάνετε, έχετε δίκιο. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις η θάλασσα κάνει πολύ καλό, κύριο Γιώργο.
0: Ναι, άμα μπορείς να κάνεις όσο περισσότερα μπάνια, κάνει καλό η θάλασσα.
2: Ναι, ναι, κύριο Γιώργο μου. Δεν ξέρω, όλα τα καλά να έχει ο κόσμος, να έχουν υπομονή οι εκδίδες. Έχουμε βρει ένα πρόεδρο πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, να κρατήσει ο Λιόπουλος εκεί τη μόνη καιρό. Καταρχήν έχει βάλει 3-4 άτομα στην ομάδα, δηλαδή είναι πρόεδρος ο προπονητής ο Ριβάρτα και οι υπόλοιποι από κάτω που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό σε καμία άλλη ομάδα στο πρωταθλήματο δεν υπάρχει. Να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι οι εκδίδες και πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή. Το πιστεύω, κύριο Γιώργο μου, το πιστεύω.
0: Ωραία, ωραία, κύριε Θανάση μου.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να περνάτε καλά, να περνάτε τώρα, καλά, υγεία να έχετε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε Γιώργο μου, ξέρεις που είμαι τώρα?
0: Πού είστε?
2: Με πήρε τηλέφωνο για το τέλος. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει στο τύβο του Μαραθώνα.
0: Ναι, βέβαια, πώς δεν έχω έρθει, βέβαια, εντάξει.
2: Ναι, σε μια παραλία και είμαστε σε ένα ταβερνάκι.
0: Πολύ
2: και
0: ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να περνάτε καλά, κύριε Θανάση μου.
2: Να μιλήσω τον κύριο Γιώργο μου. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Έγινε, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ναι. Τι είπε, δεν έδωσε σε έναν άνθρωπο να μιλήσει? Κάποιος ήθελε να μιλήσει. Ναι, έκλεισε, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, μπορεί ο άνθρωπος να ξαναπάρει άμα θέλει. Ναι, εντάξει. Για όνομα του Θεού και αν μας ακούει να είναι καλά και να περάσουν όμορφα. Ο κύριος Πέτρος, Μεσόγεια.
3: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Τι κάνεις, παλικάρι, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά. Διακοπές, κύριε Πέτρο.
3: Διακοπές κάνουν όσα έχουν πρόβλημα στην τρόμπα της βενζίνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Κάνει διακοπές.
0: Ναι.
3: Εμείς θα έχουμε αλλάξει όλα, πάμε τέρμα γκάζι. Θα κάνουμε κι εμείς διακοπές στον Αύγουστο.
0: Εντάξει, τα μπάνια του λαού που λέγαμε παλιά τον Αύγουστο.
3: Ακριβώς το είπες κυριολεκτικά. Τα μπάνια του λαού.
0: Ναι.
3: Τι έγινε, πήρα τηλέφωνο για τα παιχνίδια της Τετάρτης, Πέμπτης, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Πώς τα είδες εσύ?
0: Εντάξει, θετικό πρόσημο και οι δύο, θετικό πρόσημο.
3: Ναι, θετικό πρόσημο και για την εποχή, δεν περιμένεις τρελά πράγματα.
0: Έτσι, σωστό, σωστό.
3: Να είναι τώρα προμαρισμένη. Ο ΠΑΟΚ μου έδειξε λίγο πιο έτοιμος, πιο συγκροτημένο θα τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι λογικό πιστεύω, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καινούργια ομάδα, Γιώργο.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟ και οι περισσότεροι παίκτες χρόνια με τον Λουτσέσκου είχαν κάποιες αρχές στο παιχνίδι τους. Και προσπαθεί ο Λύση να τους παίξει πιο γρήγορα, πιο κάθετα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα καινούριο προπονητή, κάποια παιδιά καινούρια και τι, δεν είναι απλά καινούργιοι. Έχεις άλλο σέντερ μπακ στην άμυνα ηγέτη, έχεις άλλο χαφ τον Καμαρά. Ακριβώς. Μπαίνει μέσα ο Γιάγκουσιτς, δηλαδή η ραχοκοκαλιά. Γιατί και ο Γιάγκουσιτς ουσιαστικά μεταγραφή είναι.
3: Φυσικά, ναι. Άρα... δεν ακούμπησε.
0: Έτσι.
3: Πέρσι δεν ακούμπησε τίποτα. Και αυτό έβλεπα φυσικά μας, την ενέργεια που έκανε ο Γιαννάκης ο Παστατέλιας στο
0: γκολ εκεί το 2-1.
3: Στο
0: ναι.
3: Γκολ. Αν το είχε κάνει ο Ρονάλντο και ο Μέση.
0: Θα μας έκανε τρελάνει όντως.
3: Ναι, ναι, και λέω κοίταξε. Και θυμούσα μέσα στο μυαλό, θυμήθηκε και λέω γιατί μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Αυτός ο παίκτης πρέπει να είναι στην Εθνική Ελλάδος. Και πρέπει να ξεκινάει από αυτό, ναι, η Εθνική. Τον φτάνουμε σε σημείο και λέει δεν θέλω να κατέβω. Δεν πιστεύω όλες τις βλακίες τις άλλες που λένε απ' έξω για θρησκευτικούς.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν ισχύει, δεν ισχύει. Είναι όχι, καθαρά, ναι. Το έχει πάρει πολύ εγωιστικά επειδή δεν ήταν βασικός με τον Ιωβάνο.
3: Ναι, έχει δίκιο, Γιώργο, εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, εντάξει, και έχει δίκιο, αλλά όμως είσαι επαγγελματίας. Δεν μπο... Άμα είναι ο καθένα να μην πέσει στην εθνική και να τα παρατάει, ξέρω εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό.
3: Δεν είναι όμως, δεν είναι μία φορά και δύο. Για αυτό το πράγμα γίνεται.
0: Εντάξει.
3: Γίνεται συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτό είναι, το, είναι θέμα του κ. Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς που είναι εκλέκτορας, αυτός μπορεί να κάνει τις ίδιες. Και πιστεύω, πιστεύω ότι θα του αλλάξουν γνώμη κάποιοι. Για ένας που μπορεί να του αλλάξει γνώμη, έτσι, είναι ο Γκαγκιάτης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
0: Προσπαθήσανε, δεν μπορέσανε. Επίσης, και ο Γκαγκάτσης πήγε και ο Τωροσίδης πάνω, ο Σαλμπικίδης. Ακόμα και με τον Σαββίδη μίλησε ο Κωνσταντέλιας.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν του αλλάζουν. Δηλαδή προς το παρόν. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο.
3: Ναι, καλά. Αυτά τώρα το χθεσινό του Ολυμπιακού φιλικό, ναι.
0: Και τώρα παίζει φιλικό με την Αλκμαρ και κερδίζει 2-0, έβαλε γκολ ο Κάρμο.
3: Ναι, τώρα.
0: Εντάξει, φιλικά είναι αυτά τώρα.
3: Ναι, ναι. Γιατί ξεσηκωθήκαν κάποια έντυπα και ο Μεντιλίμπαρ και ιστορίες. Εγώ με έναν φίλο που κοινώνησα έτσι, του λέω εσύ. Αυτό έχει μία ουσία μόνο. Τι, ποιους θα κρατήσει και ποιους θα διώξει ο Ισπανός. Ειδικά για το χθεσινό, για το 3-0. Γιατί κάποιοι παίχτες θα φύγουν από εκεί. Θα κάνει ένα ξεσκατάρισμα, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία, εσύ, κύριε Πέτρο μου.
3: Πες μου κάτι, εσύ πότε θα είσαι.
0: Εγώ θα είμαι αυτή τη βδομάδα στην τηλεόραση μέχρι την Παρασκευή.
3: Ναι.
0: Και μετά εδώ πάλι 29 Αυγούστου ξανά. Αύριο έχουμε αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί.
3: Να, ο μεγάλο, μεγάλο Αντώνη. Όλοι οι καλοί φεύγουν νωρίς.
0: Ναι, δυστυχώς, όντως.
3: Όλοι οι καλοί φεύγουν νωρίς.
0: Και αυτός ήταν τρομερή καλλιτεχνάρα, ήταν ο τρομερός, τρομερός.
3: Είχε γίνει μια συναυλία και την είχε κάνει δωρεάν ο ίδιος στο κτήμα του Γεωργίτση στην Παιανία. Στο θέλωνα του Γεωργίτση.
0: Ναι.
3: Και την είχε κάνει δωρεάν. Είχαν περάσει πάρα πολύ καλλιτέχνες. Το θυμάμαι, είχα πάει. Ο άνθρωπος ήταν αλλού. Ήταν αλλού, εντάξει. Τι να πούμε.
0: Ωραία, κύριε Πέτρο μου.
3: Στο ραδιόφωνο σε χαιρετώ. Να σου πω καλό καλοκαίρι.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Την εβδομάδα να χαιρετήσω και τον Ηλία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έγινε.
3: Από τον Ηλία, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, κύριε Πέτρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Γιώργος λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πινέδα για ό,τι μας έδωσε και μακάρι να βρούμε κι άλλους σαν κι αυτόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από τον κύριο Γεώργιο. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τις διακοπές. Μου εύχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Είναι πολλά τα μηνύματα. Ειλικρινά δεν το λέω για να περιαυτολογήσω. Ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αντεύχομαι να περάσετε όμορφα, να έχετε υγεία στα σπίτια σας. Αν και θα τα πούμε αύριο, βέβαια είναι χωρίς τηλέφωνα. Έχουμε αφιέρωμα, είπαμε, στον Αντώνη Βαρδί. Τώρα, επειδή με ρωτάτε και για το Μουντιάλ, αν και εντάξει, ουσιαστικά πέρασε και δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, διότι ήταν μια ομάδα πανάξια. Με ρωτάτε και για το Μουντιάλ, αν και εντάξει,

έβαλε το εμείς πάνω από το εγώ. Τον είδατε. Ή η άμυνα της Ισπανίας. Το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές ότι έχουν μεγαλώσει με την. Έχουν φτιάξει την ομαδάρα τους με τη φιλοσοφία του Κρόεφ. Έχω την μπάλα για να μην δέχομαι επιθέσεις. Γι' αυτό κρατάνε πρώτα την μπάλα. Δεν την κρατάνε για να πάνε να σκοράρουν. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι παίζει χρόνια η Μπαρτσελόνα. Αυτό το τίκι-τάκα που λέμε. Βλέπετε πώς την έφτιαξε τη δουλειά ο Γκουαρδιόλα, πώς πήγε στην Αγγλία, πώς έκανε τεράστια ομάδα τη City, πρωταθλήματα, ιστορία, Champions League. Λοιπόν, και πώς είναι τώρα η Εθνική Ισπανίας. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω, γιατί δίνω μεγάλη σημασία εγώ σε αυτό και κλείνω, είναι ότι επέλεξαν τον Τελαφουέντε που είχε αυτά τα παιδιά πιτσιρικάδες και μπόρεσε να ενώσει Καστιγιάνους, Ανδαλουσιάνους, Καταλανούς και Βάσκους. Η Ισπανία πολλά χρόνια δεν έπαιρνε τους πολλούς τίτλους γιατί είχαν προβλήματα στην εθνική τους ομάδα. Όπως ανέκαθεν είχαν προβλήματα οι Ιουγκοσλάβοι, οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης. Και είδατε μετά τι έγινε με την τότε Ιουγκοσλαβία που έσπασε σε κρατήδια. Η Ισπανία λοιπόν τώρα πήρε τον παγκόσμιο γιατί είναι ενωμένη, είναι συσπηρωμένη. Και παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής ψυχολογικά πώς έχει διαχειριστεί ο Ντελαφουέντε την όλη κατάσταση. Πανάξια η Ισπανία και μπράβο της. Λοιπόν, κλείνουμε με Μέρι Λίντα φυσικά. Ένα μίνι αφιέρωμα σε Πότσα Ροδόσταμο. Ένα από τα τραγούδια που την καταξίωσαν του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Με όσους δεν τα ξαναπούμε, να περάσετε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τα λέμε 29 Αυγούστου και αύριο, όσοι είστε παρέτσα, αφιέρωμα στον Αντώνη Ρέμο εδώ στο Real FM 2 με 5. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ, η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι οι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Αυτέξ ως μία πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο, όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σχεδιαζόμενη επίθεση με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού απέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας ένα γνώριμό τους Αιγύπτιο, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν για μεγάλο διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς οι αρχές είχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν

0: πραγματοποιήσει επίθεση. Τις διασυνδέσεις του αερευνά η αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι πυρκαγιές στη Νότια Γαλλία, όπου εκενώνονται προάστια γύρω από τον Μπορντό. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται και η Μαδρίτη. Περισσότεροι από 220.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και στις δύο χώρες, ενώ κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Δύο ελληνικά καναντέρ αναχώρησαν πριν από λίγο για την Ισπανία, προκειμένου να συνδράμουν τους Ισπανούς πυροσβέστες. Αναλυτικά στο www.ελληνικός.gr. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ παραμένει στη χώρα μας το πύρινο μέτωπο στην παδιά του Ηρακλείου Κρήτης. Ποινικές διώξεις για τον θανάσιμο τραυματισμό της 41 ετών διασώστριας άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας. Για συνέργεια στην πράξη κατηγορείται η σύζυγός του. Ο στόχος μας είναι μοναδικός και ξεκάθαρος, είναι η αυτοδυναμία, προκειμένου γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για να συνεχίσει η ανωδική πορεία της χώρας, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον αυριανό τελικό του World Cup στο πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα. Επικράτησε στον ημιτελικό με 19 της Ιταλίας και αύριο στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο, ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης μεταβαίνει στην Αγγλία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τη Χαλ. Περισσότερα στο www.filathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λιονέλ Μέση είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που έχει αναδειχθεί δύο φορές ως ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης από το 1982 και έπειτα, όπου απονέμεται το συγκεκριμένο βραβείο. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, που μετράει 6 συμμετοχές, πήρε την πρώτη χρυσή μπάλα το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τον τελικό, όπου είχε ιτηθεί από την Γερμανία με 1-0. Και 8 χρόνια αργότερα, στα γήπεδα του Κατάρ, πρόσθεσε ακόμη ένα βραβείο στη συλλογή του, κατακτούντας μάλιστα η Αργεντινή και το βαρύτιμο τρόπαιο, κερδίζοντας τον τελικό τη Γαλλία στα πέναλτι.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρίες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Αύριο στη Real News.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, αναλύει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Συνελήφθη γνώριμο στις αρχές αλλοδαπός άνδρας με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού, περισσότερα στο real.gr. Σε πύρνο κλειών Νότια Γαλλία και Μαδρίτη εκενώνονται προάστια στον Μπορντό, για την Ισπανία αναχώρησαν δύο ελληνικά Καναντέρ. Νεκρός πιλότος μικρού αεροσκάφους που έπεσε σε στέγη σπιτιού στη Γερμανία. Οι ένικοι απουσίαζαν.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Οι 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη και 27 στην Καλαμάτα και την Ελαφώνησο.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην κρυφεί. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
7: Άγονη πλήξη, μια ζωή.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Ει,
5: hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι οι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Αυτέξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάσους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Σχεδιαζόμενη επίθεση με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού απέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν για μεγάλο διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση. Τις διασυνδέσεις του Αιγυπτίου ερευνά η αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι πυρκαγιές στη Νότια Γαλλία, όπου εκενώνονται από το πρωί προάστια γύρω από τον Μπορντό. Σε πύρινο κλαίο βρίσκεται και η Μαδρίτη. Περισσότεροι από 220.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και στις δύο χώρες, ενώ έχουν καεί εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Δύο ελληνικά καναντέρ αναχώρησαν για την Ισπανία προκειμένου να συνδράμουν το έργο κατάσβεσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινικές δικαιώξεις για το θανάσιμο τραυματισμό της 41 ετών διασώστριας άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας για συνέργεια η σύζυγός του. Μοναδικός και ξεκάθαρος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Δεν είναι αλαζονία ούτε αυτοσκοπός. Είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για να συνεχίσει η ανωδική πορεία της χώρας, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον τελικό αύριο του World Cup στο πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα. Επικράτησε στον ημιτελικό με 19 της Ιταλίας και αύριο στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

αυτό το παιχνίδι που παίζουμε ο ένας στις πλάτες του άλλου εδώ θα τελειώσει. Μα πρέπει κάτι να σου πω, θέλω κάτι να σου πω. Το ξέρω ότι προσπάθησες, το ξέρω ότι γελάστηκες.

0: Real FM.
1: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, πάει για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
7: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, αναλύει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Συνελήφθη γνώριμος στις αρχές αλλοδαπός άνδρας με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού, περισσότερα στο real.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα παιδών του νοσοκομείου του Ρεθύμνου, αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Μήλο, 25 στη Σκύρο και 27 στην Καλαμάτα.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr.

0: ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία αναλύει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Αυτέξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σχεδιαζόμενη επίθεση με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού απέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές λαμβάνοντας έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν για μεγάλο διάστημα υπό παρακολούθηση καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση ενώ φέρεται πως έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή. Τις διασυνδέσεις του αλλοδαπού ερευνάει η αστυνομία. Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες σε Ισπανία και Γαλλία προκαλούν τεράστια προβλήματα με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ενώ κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στη Μαδρίτη. Δύο ελληνικά Καναντέρ έχουν ήδη αναχωρήσει για την Ισπανία προκειμένου να συνδράμουν τους Ισπανούς πυροσβέστες. Μάχη για να προστατευτεί το Μπορντό δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην νοτιοδυτική Γαλλία καθώς μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ζιρόντε εξακολουθεί να εξαπλώνεται. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο Κρήτης, δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλα στην Κρήτη. Μοναδικός και ξεκάθαρος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για την ανωδική πορεία της χώρας, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 3-2 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αλκμάρ στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας του στην Ολλανδία πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 4 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο πρώτο παιχνίδι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
16: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, στίβος, τα πάντα θα τα ακούσετε από εδώ. Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 3 ώρες. Στις καταπληκτικές μουσικές επιλογές και στον Νίκο, ο Νίκος Λικούρης. Στα ηχητικά που θα ακούσετε, ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αναστασία Γκεργελεζίου. Στο δημοσιογραφικό στρατό, την ευθύνη για τα δελτία ειδήσεων, η Πελαγία Κατσούλη. Και στο μικρόφωνο, Μιχάλης Φουστέρης.

Πριν από λίγη ώρα στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός έδωσε το τελευταίο τεστ προετοιμασίας του πριν από τους αγώνες με την Νέιμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο πρόσωπα ιτήθηκαν με 3-2 και προηγήθηκαν με 2-0. Υπάρχουν ενοχλήσεις για τους Σάλιακα και Έσε, υπάρχουν ανησυχίες. Θα έχουμε στη συνέχεια ρεπορτάζ, ενώ στη διάρκεια της εκπομπής μας θα συνομιλήσουμε με μια μεγάλη δόξα του Ολυμπιακού, τον Πέτρο τον Ξανθόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει και για τα συμπεράσματά του από αυτή την προετοιμασία του Ολυμπιακού μέχρι τώρα, αλλά και για τις εκτιμήσεις του για την πορεία της ομάδας στην Ευρώπη, στο ταξίδι που ξεκινάει στις 4 Αυγούστου.

Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό πόλο. Η εθνική μας μας έκανε υπερήφανος. Στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο του ημιτελικού για το παγκόσμιο κύπελο, επικράτησε το μεσημέρι της Ιταλίας με 11-10 μετά από ένα δραματικό παιχνίδι. Η εθνική μας έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα, επικράτησε τον Ιταλόν και αύριο στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας αγωνίζεται στον μεγάλο τελικό με τους Ούγγρους. Οι Ούγγροι μια παραδοσιακή δύναμη στον χώρο του αθλήματος. Στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Αφρουδάκη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο του Πόλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή τη νέα μεγάλη επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

σε εξέλιξη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Πριν από λίγο είχαμε μια μεγάλη βολή του Γενίκη στα 19 και 54 στη σφαιροβολία που άγγιξε το ατομικό του ρεκόρ. Έχουμε την Ελίνα Τζέγκο αλλά και τον Μανόλο, τον Καραλή, οι οποίοι μετέχουν. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις επιδόσεις τους.

Δύο μεγάλα θέματα από την Αγγλία. Είναι στο τελικό της στάδιο η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ. Η Χαλ, η οποία κέρδισε φέτος την άνοδό της στην κατηγορία των μεγάλων του αγγλικού ποδοσφαίρου, στην Premier League. Και βεβαίως πριν από λίγες ημέρες είχαμε την οριστικοποίηση της σπουδαίας μεταγραφής του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal από την Club Breeze με το ποσό ρεκόρ των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Για όλα αυτά τα θέματα και για οτιδήποτε κινείται στο νησί, ο Κωνσταντίνος Λιανός στις 7.30 θα είναι μαζί μας, ο ανταποκριτής της εφημερίδας Sun. Δεν ξεχνάμε βεβαίως, Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Τα νεότερα για τους δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που τραυματίστηκαν στο φιλικό με την Αλκμαρ. Για τον Νέσε πρώτα, να πούμε ότι ο τραυματισμός του είναι ένα χτύπημα, δεν είναι θλάση και αυτό είναι το ευτύχημα. Αν ήταν θλάση, ο Αργεντινός θα ήταν νοκάουτ για τα μάτς με τους Ολλανδούς. Αυτό το χτύπημα, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό και ότι θα παίξει κανονικά με την ΑΕΚ Μέγγεν στις 4 του Αυγούστου, ενώ σε ό,τι αφορά το Σάλιακα, ο οποίος και εκείνος είχε ενοχλήσεις, φαίνεται και εκείνος ότι δεν έχει κάτι το σοβαρό. Συνεπώς η καρδιά του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ πηγαίνει στη θέση της. Να πούμε επίσης ότι ο Αντρέ Λουίς έμεινε εκτός αποστολής από το φιλικό με την Αλκμαρ και λέγεται ότι είναι έτοιμος για μεταγραφή. Υπάρχει Kansas από το MLS, από την Major League Soccer των Ηνωμένων Πολιτειών που ενδιαφέρεται. Οι Wolves, η Πόρτο και με την Μπενφίκα παρακολουθούν την περίπτωσή του. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον ποδοσφαιριστή του, για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, τον Αντρέ Λουίς, εκτός αποστολή σήμερα από το φιλικό με την Αλκμαρ.

Ακόμα δύο ήττες φιλικές για τις ομάδες μας σήμερα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Η Κηφισιά έχασε 4-2 από την The Graftschap και ο Όφι 4-0 από την Go Ahead Eagles. Είναι παιχνίδια αυτά που, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι εργαλείο για τους προπονητές. Οι ομάδες βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας. Συνεπώς δεν θα πρέπει να ενοχλούν οι ήττες, αλλά οι προπονητές θα πρέπει να διαπιστώνουν τα κακό κείμενα και να προσπαθούν να τα διορθώσουν. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Μεσοβδόματα, εμεσοβδόματα, την Πέμπτη είχαμε μια πολύ σημαντική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο ουδέτερο της Πολωνίας. Η Δυναμό λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα της δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την έδρα της. Ενώ Νικηφόρο ήταν το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Conference League. Οι πράσινοι επικράτησαν 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία. Και αυτά βεβαίως είναι καλά νέα για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην προσπάθεια που καταβάλουμε για τη 10η θέση στην κατάταξη της UEFA. Αυτό βεβαίως το ξέρουμε στο τέλος της σεζόν, όμως οι ομάδες μας μπήκαν με το δεξί. Μακάρι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει με την Αϊμέγγεν, αργότερα με την ΑΕΧ και τον Όφη, να έχουμε παντού επιτυχίες, να πιάσουμε αυτή τη 10η θέση και βεβαίως να απολαύσουμε στη συνέχεια τα προνόμια της για τις ελληνικές ομάδες και το ποδόσφαιρό μας.

Σε κάποια περίπτωση τώρα στην Αθήνα ήδη κυκλοφορεί η Real News, την οποία βεβαίως αύριο θα μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα περίπτερα όλης της χώρας, η αγαπημένη σας κυριακάτικη συνήθεια. Αυτή την Κυριακή μαζί με την εφημερίδα μας και την πλούσια ύλη της, δύο βιβλία, το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestseller από την βιβλιοθήκη της Real και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Μην χάσετε και αυτή την Κυριακή την Real News. Yeah.

Λοιπόν, τι θα ακούσετε σήμερα μεταξύ άλλων στην εκπομπή μας στις 7.30, σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, που θα μας μιλήσει για την επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τσολιάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ. Και βεβαίως το πρώτο δείγμα γραφής του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος πρόλαβε και έπαιξε ήδη σε ένα προπονητικού χαρακτήρα φιλικό της Arsenal με την MK Dons. Και μάλιστα έκανε και καλή εντύπωση ο Τζόλης, ο οποίος, αν θέλετε την άποψή μας, ήρθε για να μείνει στην Αγγλία και την Premier League. Στις 8 μιλάμε για μπάσκετ, ο Δημήτρης Χρυσάνθης, για όλα όσα συμβαίνουν για την πορτοκαλί θεά, με τις μεταγραφές των μεγάλων να είναι σε εξέλιξη. Ο Χουτολιόπουλος, ο οποίος πριν από λίγα 24 ώρα ανακοινώθηκε από τον Άρη, και βεβαίως να μάθουμε τι συμβαίνει με τον Τόμας Γουόκαπ, επιμένει η Ντουμπάι, ο Ολυμπιακός όμως είναι ξεκάθαρος, ο Δημήτρης θα μας τα πει πιο αναλυτικά. Στις 8.30 ο Γιώργος Αφρουδάκης, αυτή η πολύ σημαντική μορφή του ελληνικού πόλο, θα μας μιλήσει για τη σπουδαία εμφάνιση της εθνικής μας σήμερα στο Σίδνεϊ και τη νίκη στον ημιτελικό επί της Ιταλίας, που θα την φέρει αύριο στο μεγάλο τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στους Ούγγρους, ενώ στις 9 με τον Πέτρο Ξανθόπουλο θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό, για τις εικόνες και τις εντυπώσεις του από αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για πάρα πολλά χρόνια, και βεβαίως την προοπτική προκρισής της εν όψη των αγώνων με την Αϊμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Τα παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live καζίνο της Intervetten. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά από τις 7. Λίγη μουσική, δελτίο ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μικρή διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λιανό που θα μας μιλήσει για Χρήστο Τζόλι, Κωνσταντίν Τζολάκη και όλα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Oh, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα Κράνος.
9: Φόρα Κράνος.
4: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
11: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare, μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
12: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν? Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών, που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία? Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Αύριο στη Real News.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, αναλύει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». τις διασυνδέσεις του αλλοδαπού που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνάει η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού. Περισσότερα στο real.gr. Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στα Χανιά. Συνδρομή στην οργάνωση φέρονται να παρήχαν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στο νησί. Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Σε πυρηνοκλειό, Νότια Γαλλία και Μαδρίτη εκενώνονται προάστια στον Μπορντό. Για την Ισπανία αναχώρησαν 2 ελληνικά Καναντέρ.

33 λεπτά μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Le disc jockey Zach est de retour. Νομίζω ότι ο Νίκος Λικούρης με αυτές τις καταπληκτικές μουσικές ετοιμάζει τη βραδινή σας έξοδο. Αντώνης Μορτάκης στα ηχητικά, που θα ακούσουμε αργότερα, Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο και Πελαγία Κατσούλη που συντονίζει για όλους μας το δημοσιογραφικό στρατό του Real FM και μας ενημερώνει με δελτία ειδήσεων και τίτλους κάθε μισή ώρα για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Είχαμε προαναγγείλει τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, για όλα όσα συμβαίνουν στην Αγγλία και στο μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου της Premier League, και δεν είναι λίγα αυτά που μας αφορούν. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη θερμή αποδοχή όπως πάντα. Να ξεκινήσουμε από αυτά που έχουν γίνει και θα πάμε σε αυτά που πρόκειται να γίνουν. Μιλάμε για τον Χρήστο Τζόλι, μεγάλη μεταγραφή στην Arsenal. Ο Χρήστος, ο οποίος πρόλαβε σήμερα και έπαιξε και σε φιλικό, έτσι, προπονητικού χαρακτήρα με την MK Dons, αλλά θα μας τα πεις καλύτερα εσύ, δείχνει να μην κρατιέται.
1: Τρομερό πρώτο ντεμπούτο, θα έλεγα, για τον Χρήστο Τζόλι, δύο μέρες αφότου υπέγραψε για την Arsenal. Φυσικά έκανε και προετοιμασία με την Club Brugge, οπότε είχε παιχνίδια στα πόδια του, ήταν σε πολύ καλά επίπεδα ετοιμότητας και ακόμα είναι φυσικά. Πρώτη assist στο πρώτο ανεπίσημο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλι για την Arsenal, 10 λεπτά μέσα στο φιλικό απέναντι στην MK Dons. Μια πολύ ωραία assist στο Ρις Νέλσον που άνοιξε το σκορ. Ο Ρις Νέλσον, ο οποίος μάλλον δεν θα μείνει στην Arsenal. Τον κοιτάζει πάρα πολύ η Μπενφίκα, διότι ο Μάρκο Σίλβα τον θέλει πίσω μετά από το πέρασμά του στην Φούλαμ όταν ο Σίλβα ήταν προπονητής. 3-0 νίκη της Arsenal. Ο Τζόλις έπαιξε καθόλου τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, παρά λίγο να βγάλει assist στο Νέλσον στο πρώτο λεπτό του αγώνα, αλλά ο Νέλσον έχασε την ευκαιρία. Τρομερή εμφάνιση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, τρομερή συνεργασία με τον Ρικάρντο Καλαφιόρη που ήταν αριστερό μπακ σε αυτόν τον αγώνα. Πάρα πολύ καλά στοιχεία από τον Χρήστο Τζόλι. Το περιμέναμε φυσικά, ιστορική μεταγραφή αυτή, 35 εκατομμύρια λίρες, σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ από την Μπριζ. Συμβόλαιο μέχρι το 2031, ο πιο ακριβός Έλληνας όλων των εποχών. Ξεπέρασε τον Μπάμπη Κοστούλα, που πήγε στην Brighton το περασμένο καλοκαίρι για περίπου 30 εκατομμύρια λίρες συν 2 εκατομμύρια λίρες σε μπόνους. Κοιτάμε περίπου λοιπόν 37 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη μεταγραφή του Κοστούλα και περιμένουμε τρομερά πράγματα, αλλά προχωράνε οι εξελίξεις στην Arsenal και είχαμε τεράστια νέα όσον αφορά τα μεταγραφικά της Arsenal.
0: Για πες.
1: Μπορεί να είναι καλά νέα για τον Τζόλι.
0: Σε ό,τι αφορά τον Μπάμπη Κοστούλα που τον ανέφερες, τι περιμένουμε φέτος?
1: Περιμένουμε, εντάξει, ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας είναι project για την Brighton. Υπάρχει πολύ υπομονή όσον αφορά αυτούς τους δύο παίκτες. Ο Τζίμας έρχεται από ένα τρομακτικό τραυματισμό που του στήχησε ολόκληρη τη σεζόν την περασμένη χρονιά.
0: Ήταν άτυχος, ναι.
1: Ναι, ο Κοστούλας όμως περιμένουμε περισσότερα από εκείνο, γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή πρώτη χρονιά. Εντυπωσίασε πάρα πολλούς οπαδούς της Brighton, εντυπωσίασε τον Φάμπιαν Χέρτσλερ και το προπονητικό του team. Περιμένουμε παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά τον Τζόλι, παιδιά, έχουμε τρομερή είδηση. Η Arsenal, ισχύει αυτή η είδηση. Η Arsenal κοιτάζει τον Vinicius Junior της Real Madrid.
0: Μπορεί να γίνει αυτό, Κωνσταντίνε?
1: Μπορεί να γίνει, μάλιστα. Όλες οι πλευρές είναι πολύ θετικές πάνω σε αυτό. Αλλά η Real δεν θα τον αφήσει για λίγα λεφτά. Βέβαια όμως ο Vinicius αρνείται να υπογράψει καινούριο συμβόλαιο και το συμβόλαιο του τωρινό λύγει το 2027, οπότε η Arsenal έχει το χαρτί του ή παίρνετε τα λεφτά μας ή τον χάνετε του χρόνου δωρεάν, αλλά και ο Vinicius θέλει πολλά για στους μισθούς του.
0: Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Κωνσταντίνε, δεν έχει και μια τεράστια ρήτρα αυτό στη Real?
1: Έχει, αλλά όπως είπαμε, η Arsenal θα παίξει το παιχνίδι ότι ή παίρνετε τα λεφτά μας
0: τώρα. Ότι από τον Γενάρη μπορεί να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Να.
1: Φυσικά, ειδικά του εξωτερικού. Uh-huh. Και η Real σιγά σιγά τώρα από ό,τι φαίνεται έχει πάρει ρόλο φαβορή για τον Γιάν Διομάντ της Λειψίας. Αλλά βέβαια ο Διομάντ παίζει δεξιά κυρίως, μπορεί να παίξει και αριστερά.
0: Και αυτός ωραίος παίκτης.
1: Πολύ ωραίος παίκτης, αλλά και ο Εμπαπέ μπορεί να παίξει αριστερά. Οπότε η Real μετά μπορεί να πάει να φέρει έναν center for και κοιτάζει τον Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος που έχει τώρα τα λεφτά να φέρει τον Χουλιάν Άλβαρες, αρκεί όμως να τα βρει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχει και αυτή μια τρελές απαιτήσεις. Αλλά και απ' την άλλη όμως τώρα, εντάξει, money talks, να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Αλλά Αν έρθει ο Βινίσιος, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση απίθανο σενάριο.
0: Τι λες τώρα, αλλάζουν τα πάντα τώρα. Τι λες, άμα έρθει ο Βινίσιος.
1: Αλλάζουν τα πάντα για τον Τζόλι.
0: Βέβαια,
1: και κυρίως τώρα η Arsenal δεν κατάφερε να φέρει τον Morgan Rogers, ο οποίος όμως κυρίως παίζει ως δεκάρι. Οπότε ο Τζόλι μπορεί να γυρίσει τη θέση του δεκαριού, αλλά και εκεί υπάρχει ο Μάρτιν Έντεγκαρντ, ο αρχηγός της Arsenal.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που απασχολεί πολλούς φιλάθλους και κυρίως τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Κωνσταντίνος Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενημέρωσε τους εκπροσώπους του τύπου που καλύπτουν την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία ότι πλέον είναι θέμα χρόνου. Ουσιαστικά αυτό άφησε να εννοηθεί, ότι είναι θέμα χρόνου η μεταγραφή του Κωνσταντή στην ΧΑΛ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι περισσότερο.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Κωνσταντή Τζολάκη. Λοιπόν, ο Τζολάκης πράγματι είναι στην Αθήνα, όλοι το ξέρουμε αυτό, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Υπάρχει πάρα πολύ ενθουσιασμό στην ΧΑΛ για τον Τζολάκη. Έρχεται για να αντικαταστήσει τον Ίβορ Πάντουρ που έκανε τρομερά πράγματα στο τέρμα για την ΧΑΛ, ο οποίος τώρα πήγε στους Rangers. Τρομερή ανυπομονησία, έχουν πάθει τρέλα οι οπαδοί της ΧΑΛ και από τον σύλλογο φυσικά. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει deal ακόμα μεταξύ ΧΑΛ και Ολυμπιακού. Αυτό πρέπει να κάνουμε τους πάντες να καταλάβουν. Δεν υπάρχει deal αυτή τη στιγμή μεταξύ Ολυμπιακού και ΧΑΛ. Και οι πηγές μου λένε ότι έχουμε χρόνο ακόμα, έχουμε δρόμο ακόμα για να κλείσει το deal. Θέλει υπομονή εδώ πέρα.
0: Η κουβέντα νομίζω γίνεται διαπραγμάτευση σε ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ακριβώς. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω δική μου άποψη είναι αυτή,
0: ναι,
1: ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης λατρεύει τα ρεκόρ. Το έδειξε με τον Μπάμπη Κοστούλα την περασμένη σεζόν που έγινε ο πιο ακριβός Έλληνας όλων των εποχών. Το έδειξε και με τον Έλιοτ Άντερσον που έγινε ο πιο ακριβός Βρετανός όλων των εποχών όταν πήγε στην Manchester City από την Nottingham Forest για 116 εκατομμύρια λίρες πριν τον κερδίσει ο Morgan Rogers που πήγε με 117 εκατομμύρια από την Aston Villa στην Chelsea. Τον έχασε η Arsenal όπως είπαμε πιο πριν. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το ποσό πήγαινε στα 22 εκατομμύρια ευρώ, εκατομμύρια λίρες, με συγχωρείτε κάτι τέτοιο, δηλαδή κάπου 25 συν εκατομμύρια ευρώ που θα κέρδιζε το ρεκόρ του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.
0: Να ανέβει κι άλλο δηλαδή λες.
1: Ναι, μου κέρδισε το ρεκόρ του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έσπαγε το ρεκόρ του Βλαχοδήμου. Mm-hmm. Και εγώ και 17 εκατομμύρια λίρες, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Άκουσα περίπου 45 χιλιάρικα την εβδομάδα συμβόλαιο για τον Τζολάκη στην ΧΑΛ. Νομίζω τα έχουν βρει Τζολάκης και ΧΑΛ. Όπως το είπαμε, ο Τζολάκης είναι στην Αθήνα για να το ολοκληρώσει. Αλλά έχουμε δρόμο και χρειάζεται υπομονή για να βρεθεί συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει βρει καινούργιο τερματοφύλακα.
0: Λέγεται ότι το νούμερο ένα για την αντικατάσταση του Τζολάκη είναι ο Ζωζέ Σα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, εμένα οι δικές μου πηγές καταρχήν μου λένε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Φενέρμπαχτσε για τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Τον άκουσα τον Κωνσταντίνο Καραπαπά που είπε ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
0: δεν τον θέλει, δεν τον εγκρίνει, ναι, τον Λιβάκοβιτς.
1: Αυτό άκουσα, αλλά εμένα οι δικές μου πηγές λένε ότι συνεχίζονται οι επαφές. Η Φενέρ ζητάει πολλά λεφτά βέβαια. Mm-hmm. Οπότε τώρα άμα μου λένε ότι από τη μία δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ και από την άλλη η Φενέρ ζητάει πολλά λεφτά. Από εκεί πέρα τι να σας πω, αλλά ναι, ξέρουμε για τον Ζωσέ Σα, ήταν το φαβορί εδώ και πολύ καιρό λόγω του παρελθόντος με τον Ολυμπιακό. Η Wolves έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, ο Σα δεν θέλει να παίξει δεύτερη κατηγορία. Από εκεί πέρα πρέπει να τα βρουν και με τον παίκτη για τους μισθούς του. Αλλά ναι, το ξέραμε το καλοκαίρι, ο Σα ήταν το φαβορί, ακούσαμε και για τον Ορλάντο Χιλ μετά από τρομερό Μουντιάλ με την Παραγουάη, ο goalkeeper της Σαν Λορέντζο. Αλλά από ό,τι ακούω δεν έχουν τελειώσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ για τον Λιβάκοβιτς.
0: Κατά τη γνώμη σου Κωνσταντίνε, εμείς τον Τζολάκη τον ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες. Το έχει δείξει και με τον Ολυμπιακό και στα παιχνίδια στην Ευρώπη και με την εθνική ομάδα. Αλλά η Premier League είναι ένα, όπως και να το κάνουμε, ένα απαιτητικότερο πρωτάθλημα, ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Θεωρείς ότι μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Τζολάκης έχει όλες τις περγαμηνές, όχι μόνο να τα πάει καλά, αλλά να τελειώσει τη σεζόν ως ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, τερματοφύλακας της Premier League. Ο Τζολάκης μας έχει δείξει σε όλους μας ότι δεν καταλαβαίνει από πίεση. Ο Τζολάκης το 2020 έγινε ο νεότερος παίκτης που παίζει σε τελικό κυπέλου Ελλάδος σε ηλικία 17 ετών. Δεν καταλαβαίνει ο Τζολάκης. Το είχαμε δει αυτό στο μάτς με την ΑΕΚ κιόλας. Ο νεότερος τερματοφύλακας, με συγχωρείτε, δεν το είπα σωστά αυτό. Ο νεότερος τερματοφύλακας και μετά έκανε τρομερές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό. Η επόμενη μεγαλύτερη εμφάνιση ήταν στο Χαριλάου απέναντι στον Άρη που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην επόημενη φάση που ήταν τα ημιτελικά αφού έπιασε πέναλτι. Mm-hmm. Απέναντι σε έναν άλλον πολύ έμπειρο παίκτη που ήταν ο Άντρε Γκρέι που έχει πολλή εμπειρία από την Premier League. Και μετά φυσικά έγινε ένας από τους πυλώνες που οδήγησε στο ιστορικό Europa Conference League. Ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που παίρνει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Και φυσικά τον είδαμε και με τη Φενέρμπαχτσε που πιάσε τρία πέναλτι απέναντι σε τρεις πάρα πολύ έμπειρους παίκτες, τον Λεωνάρντο Μπονούτσι, τον Τάντιτς αλλά και τον Ουντέρ, που οι δύο εκείνοι είχαν πολλή εμπειρία στην Premier League. Τον Τσενγκίζ Ουντέρ φυσικά μιλάω. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Τζολάκης είχε τα περισσότερα clean sheets την περίοδο 2024-2025 στο Europa League με 6 από 10 μάτς. Κράτησε την αιστεία του ανέπαφη σε 6 από τα 10 μάτς. Αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Δείχνει ένα παίκτη ο οποίος παρόλη τη νεαρή του ηλικία 23 ετών παίζει σαν να έχει εμπειρία δεκαετιών καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Και επίσης είναι ένας παίκτης που έχει δείξει ότι μπορεί να κατεβάσει ρολά. Το έδειξε με την Bayer Leverkusen που ήταν ο MVP για τον Ολυμπιακό στο Group Stage. Είναι μια τεράστια μεταγραφή. Χαλ παρά είναι ο Τζολάκης παρά είναι καλός για την Χαλ. Αυτό λένε στην Αγγλία. Mm-hmm. Όταν το είδαν αυτό λέγανε ότι παρά είναι καλός για την Χαλ. Οπότε αυτό είναι τεράστια μεταγραφή για την Χαλ. Είναι σαν να τον κλέβουν από άλλες μεγάλες ομάδες. Γιατί εγώ κοίταξα την Τζέλση και έλεγα σίγουρα θα θέλανε κάποιον σαν τον Τζολάκη. Γιατί έχουν θέμα στα δοκάρια. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζολάκη. Πιστεύω θα δούμε τρομερά πράγματα από εκείνον. Και ακόμα κι αν η Χαλ παλέψει για παραμονή, ο Τζολάκης μια χαρά είναι ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκληση.
0: Μάλιστα. Οπότε, για να συνοψίσουμε, έχουμε τον Τζιόλι, τον Τζόλι, ο οποίος μπήκε αγριεμένος. Έχουμε τον Τζολάκη, ο οποίος είναι καθοδόν για τη Χαλ. Και έχουμε και το μεγάλο κόλπο της Arsenal με τον Vinicius, να δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο κόλπο αυτό, αλλά να δούμε αν η Arsenal μπορεί να καταφέρει, νομίζω, τη μεταγραφή του καλοκαιριού και μία από τις μεγαλύτερες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Θα φανεί αυτό.
1: Ακριβώς όπως τα λες.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.
2: Real FM.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

10 λεπτά πριν από τις 8, Real Sports, μέχρι τις 10. Είπαμε για το φιλικό του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος έχασε 3-2 από την Αλκμάρα, αν και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Να πούμε και για την αντίπαλό του, την Nijmegen, η οποία ιτήθηκε και εκείνη σήμερα σε φιλικό από την γερμανική Elversberg και πλέον έχει ένα ακόμα φιλικό με την ισπανική Σεβίλη πριν ταξιδέψει τον Αύγουστο για την Αθήνα για να παίξει με τους Ερυθρόλευκους στις 4 του μήνα στο πρώτο παιχνίδι στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Δεν ξεχνάμε βεβαίως, Intervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο πρώτος τίτλος της ημέρας κατακτήθηκε από την Κρίστη Αναγνωστοπούλου στο δίσκο με επίδοση στα 56-54 στην πέμπτη της προσπάθεια, ήταν και η καλύτερη της. Μιλάμε για την 35χρονη ρήπτρια, είναι ο 15ος τίτλος της και πραγματικά της το πιστώνουμε, αυτό είναι από τις ελάχιστες ελληνίδες αθλήτριες με τόσο πλούσια τροπαιοθήκη.

Στη σφαιροβολία, όπως είπαμε, πρώτος ο Κώστας Γενίκης του Παναθηναϊκού με μεγάλη βολή στα 19.54, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το απόλυτο ρεκόρ του. Για τον αθλητή, από τις Σέρες, πραγματικά μία ακόμα πρωτιά και οδεύει για τα ακόμη καλύτερα.

Να σας πούμε και για το διαγωνισμό του Real FM που τρέχει. 7 τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selector Rent-A-Car θα ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Selector Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Επίσης, ένα κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε το και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και ακόμα, διπλά εισιτήρια από την Seajets. Σπασαλπάρετε καθημερινά από τη Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 και 70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 και 70 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια. Ταξιδεύετε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση από seajets.com στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, πέφσατε γιατί τελειώνει ο διαγωνισμός. Μπαίνετε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, τώρα μεθαύριο, στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

3 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε με την φοβερή μουσική του Νίκου Λικούρη. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με την Πελαγία Κατσούλη για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σύντομη διαφημιστική ανάσα και αμέσως μετά συνομιλούμε με Δημήτρη Χρυσάνθη για μπάσκετ, για Ολυμπιακό, Άρη και όλα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο της Πορτοκαλή Θεάς. Και βεβαίως, δεν το ξεχνάτε, Intervention Live Casino είναι αρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το διέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι οι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον Αγωγό και την Αυτέξ ως μία πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο, όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Τις διασυνδέσεις του Αιγύπτου που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του αλλοδαπού, ο οποίος βρισκόταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα. Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την εγκληματική οργάνωση λεγόμενη ως Μαφία της Κρήτης, που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία φέρονται να παρήχαν συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με ανάρτηση του Νίκου Δένδια, ο Σαουδάραβας ομολογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία και τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, αλλά και στην αποτροπή επιθέσεων που έχει δεχθεί. Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Γαλάτσιο, όπου ο 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο οικία του. Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, στη Μαδρίτη και την Άβυλα. Οι πυρκαγιές έχουν κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 270.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύο ελληνικά καναντέρ έχουν ήδη αποσταλεί στην Ισπανία.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 3-2 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αλκμαρ στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας του στην Ολλανδία, πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Νάιμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 4 Αυγούστου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο πρώτο παιχνίδι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, μέχρι τις 10 Real Sports για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο στα αθλητικά. Ακούσαμε πριν από λίγο τις ειδήσεις από την Πελαγία Κατσούλη, ανάμεσα στα άλλα τις φοβερές, τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι άνθρωποι στην Ισπανία και τη Γαλλία από τις πυρκαγιές, οι οποίες πραγματικά έχουν προκαλέσει τεράστια καταστροφή στις δύο χώρες. Μάλιστα πριν από λίγο, όπως μεταδίδεται από την Ισπανία, είχαμε και τον πρώτο νεκρό που βρέθηκε σε μια χαράδρα στη Βαλένθια στο αυτοκίνητό του. Ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε, δεν τα κατάφερε και βρέθηκε απανθρακωμένος. Δυστυχώς είναι το πρώτο θύμα από μια κατάσταση η οποία καλά κρατεί εδώ και 24 ώρα και δεν λένε να καταφέρουν να την περιορίσουν. Μια κατάσταση που ισχύει και στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλία. Και ενώ αυτά με τις φωτιές συμβαίνουν στο εξωτερικό, να πάμε στο μπάσκετ, όπου η ιστορία με τον Thomas Walkup φαίνεται να έχει ανάψει τις δικές της έτσι, φωτιές, να το πω έτσι, στον Ολυμπιακό. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο Δημήτρης ο Χρυσάνθης, ο οποίος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα του αθλήματος και ασφαλώς θα μπορέσει να μας δώσει την ακριβή εικόνα της κατάστασης και στο θέμα με τον Έλληνα του Ολυμπιακού, τον Έλληνα Διεθνή Γκάρντ, αλλά και γενικότερα για τα νέα από το άθλημα. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ισχύει αυτό ότι έχει ανάψει φωτιές σε walk-up με την πρόταση της Ντουμπάι ή στον Ολυμπιακό σφυρίζουν αμέριμνα, να το πω?
1: Κοιτάξτε, στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι έχουν συμβόλαιο με τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Και χωρίς να δώσουν αυτή τη συγκατάθεσή του, δεν πάει πουθενά ο walk-up. Επίσης ξέρουν και είναι αποφασισμένοι αν τον αφήσουν, να τον αφήσουν με κάποιο σοβαρό οικονομικό αντάλλαγμα. Δεν θα λύσουν το συμβόλαιο του δωρεάν. Και μάλιστα έχουν αποφασίσει να ζητήσουν πολλά λεφτά. 3 εκατομμύρια νομίζω ήταν το ποσό που αρχικά έχουν ζητήσει. Σε αυτά τα λεφτά φυσικά δεν μπορεί να φτάσει ούτε η Ντουμπάι ούτε κανένας άλλος.
0: Η Ντουμπάι έχει φτάσει στο 1 εκατομμύριο?
1: Το Ντουμπάι ξεκίνησε με 600 χιλιάρικα, έφτασε στο 1 εκατομμύριο με πιο βελτιωμένη πρόταση, αλλά και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε να συζητηθεί από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που δεν καίγονται. Αυτός που την έχει έτσι λίγο πατήσει, ας πούμε, να πει έννοια, είναι ο Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός ήθελε να φύγει αρχικά, επειδή διαπίστωσε ότι έχουν αλλάξει σχετισμοί στον Ολυμπιακό μέσα και αγωνιστικά αλλά και οικονομικά. Ήταν δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι αυτός είχε συμβόλαιο 900.000 δολάριων τη στιγμή. Ήταν όπως ο Μοντέρο ή ο Μακιντάιρ με συμβόλαια άνω το 2,5 και 3 που πλησιάζει το συμβόλαιο του Μοντέρο. Και βρήκε την πρόταση από το Ντουμπάι στους 3 εκατομμυρίων, μια μυστική για αυτόν πρόταση. Mm-hmm. Λεφτά που δεν υπήρχε περίπτωση να τα βρίσκε ποτέ. Και ειδικά τώρα που είναι και πλησιάζει προς το τέλος της καριέρας του, είναι ένα συμβόλαιο που θα τον εξασφαλίσει οριστικά αν το πάρει. Και ζήτησε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τους Ερυθρόλευτους, οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι βεβαίως να τον αφήσουν. Έχουν κάνει μια συζήτηση μαζί του για να βελτιώσουν τις αποδοχές του μαζί με την με αύξηση της, μάλλον με διεύρυνση της διάρκειας του συμβολέου για 2 ή 3 χρόνια ακόμα.
0: Ναι.
1: Με κάποια καλύτερα λεφτά. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενος ο Γόκαπ από τη στιγμή που έχει τα 3 εκατομμύρια από το Ντουμπάι στα χέρια. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να πάρει σοβαρά χρήματα για να συνενέσει στην μεταγραφή του. Το 1 εκατομμύριο στο οποίο έχει φτάσει το Ντουμπάι, το οποίο αρχικά δεν ήθελε να δώσει λεφτά.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αρχικά, και ίσως εκεί να είχε γίνει και μια παρεξήγηση με το Γόκαπ, δεν ξέρω τι ήξερε και τι πίστευε ο Γόκαπ. Το Ντουμπάι δεν ήθελε να δώσει χρήματα, ήθελε να τον πάρει ως ελεύθερο τον παίκτη. Μετά μπήκε στη διαδικασία των προσφορών, αλλά το 1 εκατομμύριο το οποίο δίνει συνολικά δεν είναι από την προσφορά που γίνεται αποδεκτή από τον Ολυμπιακό. Έχει απορριφθεί. Αν δεν ανέβει κι άλλο το Ντουμπάι, δεν νομίζω ότι ο Γόκα μπορεί να φύγει. Τώρα από την άλλη πλευρά, βέβαια, είναι και ένα θέμα του κατά πόσο μπορεί να έχει ένα παίκτη στην ομάδα σου
0: δυσαρεστημένο.
1: Στον Ολυμπιακό λένε ότι τον περιμένουν κανονικά την έναρξη της προετοιμασίας, του 24 Αυγούστου νομίζω ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Τον περιμένουν κανονικά να είναι παρόν, είναι παίκτης της ομάδας, έχει συμβόλαιο μαζί της. Από εκεί και μετά θα δούμε κατά πόσον μπορεί αυτός ο δυσαρεστημένος τον να είναι στην ομάδα ή αν θα το ξεχάσει όλο αυτό και θα παίξει για τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Αυτά είναι τα δεδομένα, δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, δεν έχει επανέλθει στο Ντουμπάι, το οποίο βεβαίως ψάχνει παίκτη αυτή τη θέση, είναι δεδομένο, στη θέση του point guard, και μένει να δούμε. Σε εξέλιξη πάντως ο Ολυμπιακός δεν έχει να κάνει κάτι. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι είναι παίκτης του WOCAP και αυτό. Αν δεν έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση, πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό έχουν θέσει ως minimum προσφορά τα 2 εκατομμύρια που πήρε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ για τον Οσμάν. Διότι δεν θα τον δώσουν το WOCAP αν το Ντουμπάι δεν ανέβει τουλάχιστον στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δύσκολο το βλέπω, αλλά θα δούμε. Θα δούμε.
0: Θεωρείς, Δημήτρη, ότι με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαφορετική η κουβέντα?
1: Νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η κουβέντα, γιατί και ο Ντόρσεϊ είναι πιο συνεργάσιμος, ας πούμε, το οποίο επιτραπεί η έκφραση. Δεν είναι τόσο κάθετος ως προς το να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αρκεί βεβαίως και αυτός να ικανοποιηθεί οικονομικά, γιατί από εκεί ξεκινάει το θέμα. Έχει και αυτό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά. Αλλά με αυτόν γίνεται σε άλλο κλίμα και η συζήτηση. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός δεν θέλει που δεν είναι να τον χάσει τον Ντόρσεϊ. Το WOCAP δεν έχει το ίδιο ζήτημα. Τον Ντόρσεϊ όμως δεν θέλει πραγματικά να τον χάσει, γιατί υπάρχει πάντα το κίνδυνο σαν φύγει ο Ντόρσεϊ να καταλήξει τον Παναθηναϊκό. Είναι το τελευταίο που θέλουν να συμβεί στον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω καθώς και ο Ντόρσεϊ είναι πιο συνεργάσιμος στις διαπραγματεύσεις και πιο διατεθειμένος να μην το πάει στα άκρα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί η λύση και θα πάρει μια καλή άξιο δόρση στις αποδοχές του. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να αναγνωρίσει την πολύ καλή χρονιά που είχε φέτος ο Ντόρσεϊ και νομίζω ότι στο τέλος θα τα βρουν δύο πλευρές με μια μικρή επέκταση ενδεχομένως του συμβολαίου του για να μείνει τελικά στον Ολυμπιακό.
0: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για γκάρντ.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός ψάχνει για γκάρντ. Πρωτοκλασά το γκάρντ. Χτύπησε κάποιες πόρτες.
0: Το Φρανσίσκο θα ήθελε, αλλά δύσκολο.
1: Το Φρανσίσκο τον ήθελε, τον θέλει εδώ και καιρό. Ξέρω ότι τον βολιδοσκοπεί εδώ και καιρό. Πριν ακόμα αυτός συμφωνήσει με την Βιλερμπάν. Τελικά η Βιλερμπάν του έδωσε πολύ καλά λεφτά. Συμφώνησε μαζί της. Για την ώρα δεν τίθεται θέμα αποχώρηση. Προς στιγμή είχε δημιουργηθεί μια αναστάτωση στη Βιλερμπάν με τον Ασιάτη επενδυτή που είχε δώσει κάποια λεφτά, τα οποία όμως αποδείχθηκαν μάλλον αέρας. Αναγκάστηκε να ρίξει κατά πολύ το budget που ήθελε να διαθέσει για την φετινή σεζόν η Βιλερμπάν και προς στιγμή δημιουργήθηκε η ανησυχία ότι ακόμα και αυτές οι μεγάλες μεταγραφές που κάνει φέτος θα τίθεται ένα αμφιβόλο. Τελικά μάλλον δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από ό,τι λέγεται θα εγγυώνται τα χρήματα και του Φρανσίσκο και των άλλων παιχτών που έχουν συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν. Δεν υπάρχει θέμα να φύγουν. Επομένως το Παναθηναϊκός, παρότι ενδιαφέρθηκε και ενδιαφέρεται εδώ και καιρό για τον Φρανσίσκο, δεν νομίζω ότι έχει κάποια τύχη γι' αυτόν. Έχει, νομίζω, όπως λένε και οι Ισπανοί, έχει ρωτήσει και για το Μαλετόν. Υπάρχει το θέμα του Καμπάτσο που δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικό, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει μια ερώτηση και γι' αυτόν. Ο Παναθηναϊκός δεν φεύγει κανένας από αυτούς από τα συμβόλαιά του. Γενικώς δεν υπάρχουν και πολλοί παίκτες σε αυτό το επίπεδο. Όχι μόνο ελεύθεροι σίγουρα δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και παίκτες με συμβόλαιο που να μπορούν να βγουν από αυτό το συμβόλαιο. Είναι πάρα πολύ λίγοι στην Ευρώπη αυτοί οι παίκτες. Και δεν αποκλείεται τελικά ο Παναθηναϊκός να στραφεί στο NBA, σε παίκτες από το NBA, για να καλύψει αυτή τη θέση. Πάντως φτιάχνει κάτι πολύ καλό, κάτι εξαιρετικό για να καλύψει τη θέση αυτή του point guard. Και σε αυτή την περίπτωση μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον Τζέριαν Γκραντ. Έχω την αίσθηση ότι αν αποκτηθεί ένα point guard, δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι ο Γκραντ θα μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε, αν είστε πιο παρατηρητικοί ακροατές και αναγνώστες στον site, θα έχουν δει ενδεχομένως ότι γράφονται τον τελευταίο καιρό διάφορα περί ενδιαφέροντος της Χάπολ Τελαβίβ, τώρα τελευταίο είναι αυτό, για τον Γκραντ. Παλιότερα είχε γραφτεί και για τον Ντουμπάι ότι ενδιαφέρεται. Παίζει δηλαδή το όνομά του,
0: ναι,
1: στην αγορά, και δεν είναι τυχαίο, παρόλο που έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, έτσι, και δεν είναι τυχαίο αυτό. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι αν τελικά ο Παναθηναϊκός βρει τον παίκτη που θέλει σε αυτή τη θέση, είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Γκραντ. Πάντως, τώρα που μιλάμε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έχει συμβόλαιο ο Γκραντ με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι πράσινοι συνεχίζουν να ψάχνουν. Δεν έχουμε κάτι νεότερο από, ναι, αυτό το μέτωπο.
0: Και για να κλείσουμε τη συνομιλία μας, νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη ζουν τη δική τους έτσι, επανάσταση. Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ, ο Βασίλης Τολιόπουλος ανακοινώθηκε από τον Άρη. Βλέπεις άλλα κόλπα φέτος?
1: Καλά, σίγουρα θα υπάρχει. Θα δούμε άλλο πρωτάθλημα καταρχάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αμφισβητήσουν μέχρι τέλος την κυριαρχία των δύο αιώνων του λεκανοπεδίου.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα τους βάλουν δύσκολα, γιατί εκτός ότι έχουν φτιάξει πολύ δυνατές ομάδες, τουλάχιστον από πλευράς ονομάτων.
0: Και με καλούς προπονητές.
1: Έχουν και καλούς προπονητές, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Παίζουν και σε μια διοργάνωση στο EuroCup που είναι πολύ πιο εύκολη από την Ευρωλίγκα. Συν το ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν περισσότερους ξένους, άρα αναγκαστικά θα αφήνουν και περισσότερους ξένους εκτός των αγώνων, έτσι,
0: σωστό,
1: γιατί σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίζουν μόνο 6 ξένοι. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν λιγότερους, άρα αυτοί τους καλούς, όλους τους καλούς θα τους έχουν επί της ουσίας τα παιχνίδια τους, και έτσι θα φαντάζουν πιο απειλητικοί και πιο και ικανοί να κάνουν μεγάλες ζημιές στους δύο αιώνες. Δεν νομίζω, αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται τόσο πιθανό να μπορέσουν να τους αμφισβητήσουν μέχρι τις όλες, δηλαδή να σπάσουν τη διάδα ή να πολύ περισσότερο να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά κάποιες ζημιές σίγουρα
0: θα τις κάνουν. Κάτι,
1: να τις κάνουν. Mm. Αλλά θα έλεγα ότι μετά από ένα τόσο γεμάτο καλοκαίρι με τα γραφικά, ειδικά για τους αιώνιους της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να αρχίσουμε να δούμε και το γήπεδο τι θα δείχνει, να δούμε πώς αυτές οι ομάδες που στα χαρτιά φαίνονται πάρα πολύ δυνατές, πώς θα παίξουν και μέσα στο παρκέ. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και οι δύο πάντως έχουν τελειώσει με τις μεταγραφές τους, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τουλάχιστον για την, μέχρι κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, που πάντα μπορεί κάτι να γίνει από πλευράς μεταγραφών, νομίζω ότι τώρα δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο ούτε από τον ΠΑΟΚ ούτε από τον Άρη.
0: Πριν σε αποδεσμεύσω, Δημήτρη, μια ερώτηση ακροατή μας. Πότε πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα μπορεί να παίξει το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας?
1: Αυτό δεν το ξέρουν τόσο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Αν έχει εκτίμηση, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν υπάρχει εκτίμηση. Εδώ λένε τώρα ότι μπορεί να χρειαστεί να και όλη τη χρονιά να μείνει εκτός. Δεν είναι κάτι. Ξεκίνησε αρχικά σαν μια πρώτη έτσι, εκτίμηση ότι κάποια στιγμή μέχρι το Δεκέμβρη.
0: Για Δεκέμβρη είχαν πει, ναι.
1: Θα μπορούσε να μπει, αλλά τι να σου πω τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς. Τώρα, όταν έχεις να κάνεις με τέτοια τόσο μεγάλα έργα, καταλαβαίνεις ότι.
0: Τα χρονοδιαγράμματα πέφτουν και έξω.
1: Είναι πολύ εύκολο να πέφτουν έξω τα χρονοδιαγράμματα και χωρίς να υπάρχει να φταίει κανείς γι' αυτό, έτσι. Συνήθως καθυστερούν. Θα δούμε, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ νομίζω δεν ξέρω ούτε και στον Ολυμπιακό. Αν ρωτήσει και στον Ολυμπιακό πότε θα μπει η ομάδα μέσα στο ΣΕΦ, δεν θα ξέρουν.
0: Δεν θα πάρουμε σαφή
1: απάντηση. Νομίζω, ναι, έτσι.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά, γεια.

Τα παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live casino της Interveten. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 8. Για τους φίλους των Grand Prix και του αυτοκινήτου, αύριο έχουμε στη Φόρμουλα 1 το Grand Prix της Ουγγαρίας, στην pole position ο Λάντο Νόρις και στις υπόλοιπες θέσεις πίσω του ο Σαρλ Λεκλέρ, ο Κίμι Αντωνέλη, ο Όσκαρ Πιάστρι και ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον, ο οποίος δέχθηκε ποινή, η οποία ουσιαστικά τον έριξε στην πέμπτη θέση και από αυτήν θα ξεκινήσει σε μία μάχη η οποία αναμένεται πολύ σημαντική. Είναι αύριο στις 4 το απόγευμα για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν τηλεοπτικά από τον Αντένα. Αργότερα στην εκπομπή μας Real Sports από τις 7 μέχρι τις 10 θα έχουμε ρεπορτάζ βεβαίως για το πώς κύλησε το Grand Prix και για τους νικητές του φυσικά.

4 λεπτά πριν από τις 8:30, πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη, που θα μας ενημερώσει για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Να σας θυμίσω γιατί πρέπει να συνεχίσετε να μένετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Μετά από τους τίτλους ειδήσεων και τις διαφημίσεις θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Αφρουδάκη για την μεγάλη νίκη της εθνικής μας σήμερα στο πόλο, στο World Cup, στον ημιτελικό. Επικρατήσαμε της Ιταλίας και αύριο θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας στον μεγάλο τελικό στο Σίδνεϊ στις 11 το πρωί. Τηλεοπτική μετάδοση από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και με την ευχή η ελληνική ομάδα να μας κάνει για μια ακόμα φορά χαρούμενους και ενθουσιασμένους φορώντας το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

0: Real FM.
1: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, αναλύει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Τις διασυνδέσεις του αλλοδαπού που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνάει η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού. Περισσότερα στο real.gr. Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στα Χανιά. Συνδρομή στο έργο της οργάνωσης φέρονται ότι παρήχαν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία. Ένας νεκρός σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια. Ανεξέλεγκτο συνεχίζει να μένεται το πύρινο μέτωπο έξω από τη Μαδρίτη. Δύο ελληνικά καναντέρ στο έργο της κατάσβεσης. Σε πύρινο κλειό και η νοτιοδυτική Γαλλία.

0: 5 λεπτά μετά τις 8.30 είστε πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Και όπως σας είχαμε προαλλαγγείλει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας αθλητής με το δικό του εκτόπισμα στο άθλημα που υπηρέτησε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα, ο Γιώργος Αφρουδάκης, είναι μεγάλη μας η χαρά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Είναι ευτυχής η συγκυρία της συνομιλίας μας. Η εθνική μας ομάδα σε ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι άφησε εκτός τελικού τους Ιταλούς και αύριο διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο με την Ουγγαρία. Θέλω να μου πεις πώς το έζησες αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν μια σημαντική νίκη σημερινή εναντίον στην Ιταλία. Για άλλη μια φορά το ελληνικό πόλο δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο τελικό. Κερδίζουμε την Ιταλία που το τελευταίο διάστημα τίνει να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να γίνει πελάτησά μας, γιατί έτσι έχουμε πάρα πολλές νίκες απέναντί της το τελευταίο διάστημα, κάτι το οποίο πάντα ξέρουμε ότι η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο παγκόσμιο πόλο και μας δυσκόλευε. Είναι σημαντικό να την κερδίζουμε και να την έχουμε συνέχεια από κάτω μας. Έχει και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Αλεσάντρο Καβάνια, που τον είχαμε στην Ελλάδα και πριν από 15-20 χρόνια και άλλαξε πάρα πολλά στο ελληνικό πόλο. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντική νίκη, σημαντική επιτυχία της ομάδας.
0: Μέχρι την επόμενη.
1: Περιμένουμε το αυριανό να μήπως καταφέρουμε να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε μια ομάδα. Εντάξει.
0: Γιώργο, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ο κακός μας δαίμονας η Ουγγάρια, έτσι.
1: Εντάξει, σχετικό είναι αυτό, γιατί τα παλιά χρόνια με όλες αυτές τις ομάδες δεν έχουμε πάρα πολλές νίκες.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει και τις κερδίσουμε όλες αυτές τις ομάδες, Ουγγαρία, Ιταλία.
0: Αλλά είναι παραδοσιακή δύναμη, έτσι.
1: Ναι, οπότε μαζί με τη Σερβία είναι η πιο παραδοσιακή δύναμη.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ουγγαρία, κακά τα ψέματα. Εντάξει, εμείς θέλουμε αύριο το χρυσό. Θα είναι έτσι το πρώτο χρυσό άμα το κατακτήσουμε σε επίπεδο αντρών.
0: Ναι.
1: Σε μια σημαντική διοργάνωση. Εντάξει, για να κάνουμε και τον κόσμο λίγο να γνωρίσει, είναι World Cup, δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Όχι, είναι το παγκόσμιο κύπελλο, σωστά. Ναι. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Εντάξει, γιατί εγώ θέλω να είμαστε σωστοί απέναντι και στον κόσμο. Θέλω ότι μιλάμε για ένα World Cup, είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μια διοργάνωση η οποία συνήθως πολλές ομάδες κάνουν και δοκιμές, βάζουν νέα παιδιά. Είναι κάπως όχι υποβαθμισμένη, ίσα που έχει και κριτήρια πρόχρησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι ένας τίτλος, έτσι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο, γιατί είναι κάτι το οποίο μας λείπει και νομίζω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει με κάποιους τρόπους απίθανους, θα έλεγα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Είναι καλό να κερδίσουμε αύριο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια, άμα δούμε τα 4-5 τελευταία χρόνια, η ομάδα κάπου χωλαίνει λίγο στο κομμάτι της ψυχολογίας, ειδικά στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αύριο θέλουμε πάρα πολύ το χρυσό, γιατί θα ξαναπιστέψουν οι αθλητές ότι μπορούν να το κατακτήσουν, ώστε να είμαστε έτοιμοι στους επόμενους στόχους, που είναι και πιο σημαντικοί. Και μιλάω για του χρόνου το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Βουδαπέστη, που ξεκινάνε κιόλας και τα κριτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Για το Λος Άντζελες, ναι.
1: Ναι, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλων των εθνικών ομάδων. Οπότε, εγώ αύριο το κομμάτι του χρυσού μεταλλίου το βάζω πιο πολύ στο θέμα πιο πολύ της ψυχολογίας.
0: Το γόητρο, ναι.
1: Του γόητρου, και ότι η ομάδα θα νιώσει ότι μπορεί να φτάσει εκεί που ονειρευόμαστε, παρά στην ουσία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι σημαντική την αυριανή νίκη.
0: Γιώργο, σήμερα στο παιχνίδι, επειδή πιάνομαι και από τα λόγια σου, πάλι στα τελευταία λεπτά πήγαμε να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Δηλαδή πήραμε διαφορά 3 γκολ.
1: Έγινε και με το μαύρο βούνι αυτό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Το αποδίδεις κάπου.
1: Δεν είναι ότι κάποιος που να δει και δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας το καταλαβαίνει.
0: Ναι. Εφησυχάζουμε, θεωρείς, ή όχι?
1: Το δουλεύουμε πάρα πολύ, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δουλεύσει πάρα πολύ. από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις ατυχίες που είχαμε. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι, να σπάσει λίγο έτσι το ψυχολογικό φράγμα που νιώθουν οι αθλητές. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Χτίζεις ψυχολογίες ανάλογα τις νίκες και ανάλογα τις ήττες.
0: Ναι. Γιώργο,
1: είναι
0: το
1: πολύ λεπτή η ισορροπία για να ξεπεράσεις αυτό το φράγμα.
0: Ναι. Εσύ, Γιώργο, που το ξέρεις και καλύτερα από όλους μας, τι στυλ ομάδας είναι η Ουγγαρία που παίζουμε αύριο?
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
0: Παίζουν ξύλο δηλαδή ή όχι?
1: Όχι, δεν παίζουν σαν τους Ιταλούς.
0: Γιατί σήμερα είδαμε κάτσουμε σαν στην πισίνα.
1: Οι Ιταλοί πραγματικά δεν πάω να καταλάβω πώς έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι τώρα 4-5 χρόνια που πατάνε σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το πληρώσανε σήμερα γιατί βγήκε ένας αθλητής τους για 4 λεπτά χωρίς εγκατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Συνέχεια το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει κιόλας ότι επειδή μήπως καταλαβαίνουν δεν έχουν τόσες πολλές ικανότητες όπως έχουμε εμείς.
0: Αρετές, όπως έχουμε εμείς, ναι.
1: Και προσπαθούν να το γυρίσουν το παιχνίδι αλλού. Δεν βρίσκω άλλο λόγο, γιατί το συζήταγα τώρα μετά το παιχνίδι με τον πρόεδρο ότι είναι τρομερό το στυλ παιχνιδιού που έχουν οι Ιταλοί και παίζουν τόσο στο όριο της αποβολής.
0: Οι Ούγγροι δεν είναι έτσι πάντως.
1: Οι Ούγγροι δεν είναι έτσι. Οι Ούγγροι είναι μια ομάδα η οποία. Εντάξει, Ούγγροι είναι και αυτοί σίγουρα τα χρειαστεί. Μπορεί να δώσουν και μια ψηλή, αλλά και εμείς είμαστε. Δεν είμαστε και εμείς.
0: Χασινή. Ναι, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι μια διαφορετική ομάδα από την Ιταλία. Είναι πολύ πιο ταλαντούχα, ιδιαίτερα στην επίθεση. Είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει με το αποτέλεσμα. Επιτίθεται, αμήνεται με τον ίδιο ρυθμό. Δεν κάνει συντήρηση, δεν παίζει καθόλου ανάλογα άμα κερδίζει ή άμα χάνει. Αυτό καμιά φορά, ξέρετε, το έχει πληρώσει τα τελευταία χρόνια, σαν ομάδα, το να μην ξέρει να κρατήσει το αποτέλεσμα και να μην κάνει διατήρηση του σκορ. Δεν μπορώ να πω ότι μας βολεύει σαν ομάδα, γιατί τυχαίνει να έχουν και πάρα πολύ καλούς αριστερούς αθλητές, αριστερά χέρια, το οποίο εμείς δεν έχουμε πολλές φορές.
0: Όχι,
1: αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και αυτή τη στιγμή έχουν ένα από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, τον Ούγκρο, τον έπεσε τον Ολυμπιακό μέχρι φέτος, τον Σάλακη.
0: Σπουδαίος παίκτης αυτός.
1: Ναι, είναι πολύ γρήγορο λοιπόν στην επίθεση. Από την άλλη όμως είναι και λίγο αφελής. Αφελής σε πολλά κομμάτια.
0: Αμυντικά εννοείς.
1: Ναι, και ιδιαίτερα στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Ενώ η Ιταλία είναι το ακριβώς το αντίθετο από τους Ούγκρους. Και σήμερα τους κερδίσαμε. Τους Ούγκρους αύριο με μια ομάδα όπως σας είπα που είναι εντελώς διαφορετική. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Δεν κρατάνε την μπάλα στα χέρια τους. Θα σουτάρουν, θα κάνουν επίθεση. Δεν σκέφτονται καθόλου τακτικά.
0: Άρα αύριο θεωρείς ότι χρειαζόμαστε υπομονή και συγκέντρωση?
1: Ναι, εμείς στο πλάνο μας πρέπει να μείνουμε στο πλάνο μας. Η ομάδα είναι πολλά χρόνια. Έχει ένα το ίδιο πλάνο με τον Θοδωρή. Πρέπει να καθίσουμε σε αυτά που έχουμε δουλέψει όλα τα χρόνια και να περιμένουμε να βρεθούμε σε καλή μέρα. Έχουμε και εμείς απώλειες, να το πω γι' αυτό γιατί είναι σημαντικό.
0: Αλλά έχουμε και μεγάλο τερματοφύλακα πάντως.
1: Ναι, ήταν σήμερα ο Παναγιώτης, ήταν
0: τρομερός
1: σήμερα και μακάρι και αύριο να είναι έτσι γιατί παίζει ρόλο ο τερματοφύλακας. Δηλαδή άμα κάποιος είχε παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό πριν από 21 μήνα στο Final Four στη Ευρωλίγκα,
0: ναι.
1: Και ο Παναγιώτης και ο Μάνος που είναι οι διδομαθλέκτες του Ολυμπιακού βρεθήκαν σε άσχημες μέρες. Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε και αποκλείθηκε.
0: Ναι. Σήμερα κατέβασε ρολά πάντως.
1: Είναι κομβικό σημείο σε ένα παιχνίδι η απόδοση του τερματοφύλακα. Από τη στιγμή που αλλάξανε οι διαστάσεις του τερέν και πια έχουμε 25 μέτρα δηλαδή 30. Οι επιθέσεις είναι πιο πολλές για όλες τις ομάδες. Δέχονται όλες οι ομάδες περισσότερα σουτ. Οπότε ο τερματοφύλακας παίζει σημαντικό ρόλο και παίζει σημαντικό ρόλο σε σχέση με το παρελθόν. Είναι πολύ key player η θέση του τερματοφύλακα. Νομίζω και πιστεύω ότι ο Παναγιώτης να βρεθεί στην ίδια μέρα που βρέθηκε και σήμερα. Και άμα γίνει αυτό, θεωρώ ότι θα είμαστε εμείς το φαβόρι.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Να πω ότι έχουμε και τρεις σημαντικές απουσίες. Αυτό τον αρχηγό μας, τον Κωνσταντίνο τον Γιουλινιά.
0: Έχουμε, ναι.
1: Τον Νίκο τον Κύλα και τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου. Είναι τρεις βασικοί παίχτες που λείπουν από την ομάδα μας. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα.
0: Και τα άλλα παιδιά τα δίνουν όλα, πάντως για να καλύψουν το κενό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Καλά, αυτό εννοείται. Όχι, το καλό αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πόλο σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι έχουμε δύο δεκαπεντάδες να μπορούν να παίξουν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και η Ελλάδα Β στα μετέρα θα ήταν και αυτή η διοικήτρια.
0: Εισάξια, δηλαδή.
1: Έχουμε ένα βάθος αυτή τη στιγμή που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για αλήθεια είναι αυτή. Και μένουν και πολλά παιδιά έξω που αξίζουν να είναι στην ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να χωρέσουν στην ομάδα. Ναι. Πάνω από 14 αθλητές.
0: Γιώργο, πριν σε αποδεσμεύσω, έτσι να πιαστώ από την τελευταία σου κουβέντα που είπες ότι μπορούμε να γίνουμε εμείς το φαβορί. Είμαστε το φαβορί αύριο ή μπορούμε τελικά να γίνουμε όπως είπες?
1: Νομίζω δεν είμαστε το φαβορί. Δεν είμαστε το φαβορί γιατί και έχουμε αυτές τις τρεις σημαντικές απουσίες, αλλά και οι Ούγγροι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχω δει λίγο τα. Εντάξει, είναι λίγο επειδή το World Cup έχει μόνο τρία παιχνίδια. Είναι το τρίτο μας παιχνίδι τώρα αυτό.
0: Το τρίτο, ναι.
1: Δεν είναι σαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έχει μια σαφή εικόνα για τις ομάδες και πού βρίσκονται και σε τι κατάσταση είναι. Οπότε δεν έχω ούτε καθαρή εικόνα 100% για μας.
0: Πάντως να σου πω ότι δεν ξέρω αν είδες το άλλο παιχνίδι, στον άλλο ημιτελικό, οι Αυστραλοί, οι οικοδεσπότες πήγαν να τους κάνουν ζημιά στους Ούγγρους σήμερα.
1: Ναι, 13-12. Οι Αυστραλοί βγάλαν έξω και τους Ισπανούς όμως.
0: Ναι,
1: τον πρώτο ημιτελικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Όπως ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για να φτάσει στον τελικό έχει παίξει 8 παιχνίδια.
0: Υπάρχει μια διαδρομή. Ναι.
1: Οπότε έχει μια εικόνα γιατί που βρίσκεσαι και τι ομάδα έχει να αντιμετωπίσει. Τώρα τους Ούγγρους τους είδαμε με τους Αυστραλούς. Παίξαν και στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία που η Κροατία είχε πολλές απώλειες, απουσίες. Οπότε δεν έχω καθαρή εικόνα για τους Ούγγρους για να μπορώ να πω με σιγουριά ποιο είναι φαβορή. Θα έβαζα λίγο τους Ούγγρους όχι γιατί τους φοβόμαστε, αλλά επειδή έχουν αυτή την ιστορία, τη μεγαλύτερη ιστορία σε σχέση με εμάς και την παράδοση.
0: Αλλά όλα αυτά θα αποδειχθούν στην πισίνα αύριο.
1: Καλά, εννοείται και αυτό μετράει πάντα. Τι γίνεται μέσα στο νερό. Και όχι ότι ούτε η ιστορία παίζει, ούτε οι καλοί παίχτες. Πάντα η ομάδα κερδίζει και όποιος είναι στην καλύτερη μέρα τη συγκεκριμένη στιγμή του αγώνα.
0: Μάλιστα. Με την ευχή λοιπόν να πανηγυρίσουμε το χρυσό μετάλλιο αύριο. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Να, καλά, και εγώ. Γεια σας, γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Real
2: FM. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτά από τον Γιώργο Αφρουδάκη για τον τελικό της εθνικής μας. Θυμίζουμε αύριο στις 11 το πρωί με τους Ούγγρους στο Σίδνεϊ, τελικός World Cup. Ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και βεβαίως ενημέρωση από τον σταθμό μας, τα δελτία ειδήσεων και στην εκπομπή μας το απόγευμα 7 με 10 Real Sports. Να αφήσουμε τις πισίνες, να πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο. Μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη επί της Δυναμό Κιέβου στην ουδέτερη Πολωνία. Μία νίκη στη νέα εποχή της ομάδας. Είναι γνωστό ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκο αποτελεί παρελθόν στη θέση του Αλέσιο Λύση και βεβαίως το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί σοβαρό πρόκρημα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa League. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Λύση για το παιχνίδι. Δεν έχουμε ακόμα το ηχητικό αυτό για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα παιχνίδι πάντως που και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζαφίρης και ο Σάντα Μαρία αποτέλεσαν τους τρεις πυλώνες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά της να φύγει με το νικηφόρο αποτέλεσμα, και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ευνηδιάστηκε, δέχθηκε πρώτος γκολ, εν τούτης μπόρεσε και γύρισε το παιχνίδι και επικράτησε με 3-2.

0: Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι τελείωσε το φιλικό του Αστέρα Τρίπολης με την βελγική Μπέρσοτ. Έχασαν 2-1 οι αρκάδες. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν με 2 Μεγκέδ με γκολ των Γκόβερ στο 7 και Βόσεν στο 43. Ο Αστέρας μείωσε στο 3 λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μπαρτόλο. Ωραία, ο Νίκος Ολικούρης με ενημερώνει ότι μπορούμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ για αυτά που είπε για το παιχνίδι, για την νίκη της ομάδας του επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.
1: Well, it's a difficult match to analyze because I think
2: είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το παιχνίδι, δεδομένου ότι η ομάδα μας βρέθηκε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει και δεν παραπονιέμαι για αυτό. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σχετικά γρήγορα. Είχαμε δυστυχώς έναν τραυματισμό λίγο μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Ανεβάσαμε την αποδοσή μας, καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και θεωρώ πως δίκαια πήγαμε στα αποδυτήρια με το υπέρ μας 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά, καταφέραμε να βάλουμε και ένα τρίτο γκολ. Κινδυνέψαμε λίγο μόλις μείωσε το σκορ η Δυναμό και έκανε το 2-3. Θεωρώ ότι εκεί άξιζε ενδεχομένως ο αντίπαλος να φτάσει στην ισοφάρηση. Θα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμάς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους μου τους παίχτες. Έδωσαν ό,τι είχαν στο γήπεδο. Οι αλλαγές επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν

0: σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού στο 70-75, ωστόσο αρχίζαμε να χάνουμε έδαφος. Ίσως θα μπορούσα και εγώ να κάνω ελαφρώς νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Δεν θα ήθελα να ονοματίσω κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι μια νίκη η οποία ανήκει σε όλη την ομάδα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Λύση. Πλέον η ρεβάνς στην Τούμπα. Την ερχόμενη Πέμπτη, η Δυναμό Κιέβου προφανώς δεν θα έρθει για τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσει να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Όμως νομίζω ότι το πρώτο δείγμα του ΠΑΟΚ, όπως και του Παναθηναϊκού, που αργότερα θα αναφερθούμε εκτενέστερα για την επιτυχία του στην Ουγγαρία, είναι θετικό και ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη για να συνεχίσει απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Intervention είναι ζωντανά καζίνο με Έλληνες dealer που μιλούν τη γλώσσα σου. Τρία λεπτά πριν από τις 9, πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο για μία ακόμη ώρα μαζί σας. Θα σας πρότεινα να μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε τον Πέτρο Ξανθόπουλο μετά το διαφημιστικό περιβάλλον που θα περάσουμε για λίγο και την ώρα. Ο Πέτρος Ξανθόπουλος με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για την απόδοσή του στους φιλικούς αγώνες, αλλά κυρίως για την πρόκληση που τον περιμένει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League απέναντι στην Νάιμέγγεν. Το παιχνίδι, θυμίζουμε, το πρώτο στις 4 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην Ολλανδία. Προφανώς ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και στα αγωνιστικά τετραγωνικά. Πάμε με μουσική μέχρι τις 9 και αμέσως μετά και πάλι μαζί για μία ακόμη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: think Jakusic did very, very good in between the...
1: Ο Jakusic έπαιξε πολύ καλά απόψε και ιδιαίτερα στα πρώτα 60 λεπτά ήταν...

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM

0: 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τρία λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι στον Real FM στους 97 και 8. Μας ακούτε βεβαίως και από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα από όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε να περνάτε καλά, 25 Ιουλίου σήμερα. Στον ήχο Νίκος Λικούρης, με αυτές τις καταπληκτικές μουσικές που, όπως του λέω και όλας εκτός αέρα, νομίζω ότι προετοιμάζουν τον κόσμο, όλους εσάς, για τη βραδινή σας έξοδο, ό,τι και αν επιλέξετε, Σάββατο βράδυ σήμερα. Ο Αντώνης Ομορτάκης είναι στα ηχητικά που ακούσατε και θα ακούσετε στη συνέχεια, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Γκεργελεζίου, πολύτιμη συμπαραστάτρια, για τις επικοινωνίες που έχουμε με τα πρόσωπα που έχουμε επιλέξει. Ένα από αυτά με τον οποίο θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως είναι ο Πέτρος Ξανθόπουλος, με την ξεχωριστή του διαδρομή με τα χρώματα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Θα συνομιλήσουμε μαζί του για τις εντυπώσεις του μέχρι τώρα από την πορεία προετοιμασίας της ομάδας, αλλά βεβαίως και για την προοπτική που ανοίγεται μπροστά της να περάσει στον επόμενο γύρο του Champions League, εφόσον βεβαίως υπερπηδήσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν. Πέτρο, καλησπέρα, χαίρομαι που σε έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Να σε ρωτήσω καταρχάς αν είδες τα δύο τελευταία του φιλικά του Ολυμπιακού χθες και σήμερα, τα οποία δεν πήγαν πολύ καλά. Και θέλω τη γνώμη σου, αν σε προβλημάτισε η απόδοση της ομάδας ή αν θεωρείς ότι είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας εργαλείο για τον προπονητή, όπως συνηθίζω να λέω.
1: Με λίγα λόγια, τα φιλικά ούτε καν τα κοιτάζω.
0: Ναι.
1: Μόνο είναι τελείως αδιάφορα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να βγάλω, δεν βγάλω συμπεράσματα. Είναι παιχνίδια μόνο για τον προπονητή, για τους παίκτες. Και για να πάρουν χρήματα για την προετοιμασία τους.
0: Ναι.
1: Δεν τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά, ούτε κρίνω, ούτε θέλω να πω αν πήγε καλά ή όχι. Δεν με νοιάζει το φιλικό καθόλου.
0: Το πρώτο επίσημο είναι κοντά στις 4 του μήνα στο Καραϊσκάκι με την Νάιμέγγεν.
1: Εκεί είναι.
0: Τι πιστεύεις αυτό το παιχνίδι? Είναι και η εποχή τέτοια που συνήθως οι ομάδες δεν είναι στο 100%. Θα ήταν και αφύσικο κιόλας να είναι στο πικ της απόδοσής τους. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορέ? Καταρχάς να σε ρωτήσω αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω. Εντάξει, όταν παίζω μια Ολλανδική ομάδα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν σούπερ φαβορί. Έχει κάποια ποσοστά παραπάνω, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί, όπως είπε προηγουμένως πολύ σωστά, είναι αρχή προετοιμασίας, οι ομάδες είναι σφυγμένες. Η άλλη προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή σεζόν, έτσι είναι η Μέγγεν. Νομίζω ότι θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και για κάθε ομάδα που παίζει αυτή την εποχή.
0: Mm-hmm. Το γεγονός ότι παίζει στην έδρα του και στη συνέχεια, βέβαια, μετά από 7 βράδια πηγαίνει στην Ολλανδία, του δίνει, αν όχι τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορεί να ελέγξει ο ίδιος την κατάσταση και να κρίνει, εν πάση περιπτώσει, με τι αποτέλεσμα θα πάει μετά για να καθαρίσει τη δουλειά.
1: Τώρα αυτό νομίζω θα τα λέγαμε παλιά, όταν υπήρχε τον γκολ του Σέβερα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τώρα και τα δύο μάτς είναι ομάδες εμπειρίες.
0: Δύο δυνατά μάτς προβλέπεις δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει όλο τόσο μεγάλο το Καρισκάκι. Σίγουρα το Καρισκάκι, σαν εδώ, είναι πάρα πολύ καλή. Σίγουρα θέλουμε ο Ολυμπιακός αυτό να το εκμεταλλευτεί. Αλλά είναι σίγουρα δύο παιχνίδια που και από τα δύο θα κρυφθεί ο νικητής και που θα πάει στον επόμενο γύρο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα κρυφθεί από ένα παιχνίδι 7-2, νομίζω ότι θα βγει ο νικητής.
0: Μετά από μια χρονιά πέρυσι που δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του. Φέτος ο κόσμος εύλογα, νομίζω, ζητάει περισσότερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πιστεύεις ότι με τις κινήσεις που έχεις δει και με αυτές που προγραμματίζονται, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στον αφρό?
1: Νομίζω πως ναι. Πέρσι νομίζω δεν πήγε καθόλου καλά, γιατί δεν του βγήκε καμία μεταγραφή.
0: Καμία μεταγραφή όμως, καμία, αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε δεν αντιλαμβάνεσαι ότι όταν δεν σου βγαίνει καμία μεταγραφή, όταν ο επιθετικός σου και ο αυτός που σκοράρει δεν μπορεί να σκοράρει, όταν οι χαφ σου που έρχονται από πίσω δεν μπορούν να σκοράρουν, αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι στον κόλτο σου πολύ δυσκύλιος, δεν μπορείς να έχεις πολλές δουλεύσεις. Αλλά είμαι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός το περσίνο γύρω του, το περσίνο πρωτάθλημα, θα πρέπει να του θυμεύσει για φέτος, να δυναμώσει εκεί που πραγματικά πονάει. Και νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλές κινήσεις όσον αφορά τους παίκτες που παίρνει και κυρίως στις θέσεις που παίρνει.
0: Δεν ξέρω
1: να
0: αν έχει.
1: Νομίζω ότι η μεταγραφή του Φορτούνου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί βρήκε επιτέλους ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σκοράρει από μακριά, μπορεί να κάνει μια στατική φάση, κάτι που δεν είχαμε πέρσει.
0: Ζώτα Σίλβα, πιστεύεις κάνει τη διαφορά?
1: Καλός παίκτης, καλές προοπτικές, όλοι γνωρίζουμε στον χώρο τον αγωνιστικό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε τώρα κάτι.
0: Νωρίς ακόμη.
1: Έχει βέβαια, έχει σίγουρα τα αρχέγγυα, έχει την πείρα, είναι παίκτης έμπειρος. Από εκεί πέρα πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε να πέφτει χωρίς να το δούμε.
0: Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης.
1: Προφανώς, για όλους. Έτσι. Ναι. Αλλά ένα παιδί το οποίο είναι γνωστό, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και θεωρώ ότι μάλλον ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει. Αυτό που μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι. Πέτρο μου, να σε ρωτήσω για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Κωνσταντής ο Τζολάκης πλέον είναι καθοδόν για την Premier League, για τη Χαλ. Η εξέλιξή του ήταν τέτοια που ανοίγει τα φτερά του για ένα καλύτερο, για ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό, θεωρείς?
1: Νομίζω πως ναι. Είναι ένα παιδί που έχει βρει το ρόλο του, έχει βρει τη χημεία του, αλλά σαφέστατα έχει και τους στόχους του παιδί αυτό. Είναι σε μια ηλικία κατάλληλη που μπορεί να πάει να παίξει σε πιο μεγάλα σαλόνια. Νομίζω η Χάλ σαν πρώτο πάτημα είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι ανέβηκε στην Premier League.
0: Ναι.
1: Και εδώ συζητάσεις και είναι στο χέρι του και στη δουλειά του, έτσι, να πάει παραπάνω. Αλλά θεωρώ ότι ήταν κατάλληλη ώρα να κάνει αυτή την κίνηση, βεβαίως. Οι παίκτες πρέπει να εξελίσσονται, να δουλεύουν και να φεύγουν, έτσι. Δεν το συζητάμε καν.
0: Έτσι. Πριν σε αποδεσμεύσω, θέλω να σου ζητήσω ένα γενικότερο σχόλιο για το πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 22 του Αυγούστου. Πέρυσι η ΑΕΚ κατάφερε και το πήρε. Στον τελικό είδαμε τον Όφι να παίρνει το κύπελο. Θεωρείς ότι φέτος οι ομάδες ενισχύονται, θα δούμε πάλι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα μας κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι το τέλος, με αγωνία, με ενδιαφέρον?
1: Βασικά αυτό θα θέλαμε όλοι μας, να δούμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Η μέχρι τώρα κινήση των ομάδων νομίζω ότι αυτό δείχνει.
0: Ναι.
1: Ότι και η ΑΕΚ που θα παραμείνει δυνατή και ο Ολυμπιακός με τις κινήσεις του και ο κυρίως ο Παναθηναϊκός που πήρε επιτέλους, κατά τη γνώμη μου, κάποιες καλές μονάδες που του λείπανε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα και ο ΠΑΟΚ, παρά την αλλαγή του προπονητή, βλέπω ότι έχει πάρει καλές μονάδες, καλά στοιχεία. Νομίζω ότι θα είναι φέτος το πρόγραμμα πολύ πιο ανταγωνιστικό από το περσινό. Αυτή είναι η γνώμη μου και προσωπικά εγώ αυτό θέλω. Και ο κόσμος πιστεύω να είναι ένα καλό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πρέπει να δούμε ανταγωνισμό. Νομίζω ότι πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και προφανώς θες τον Ολυμπιακό πάλι πρωταθλητή, έτσι?
1: Εντάξει, ο κάθε ένας περιστορίζει την ομάδα.
0: Την ομάδα.
1: Δεν υπάρχει μόνο κόκκινο στον ρόζο, δεν υπάρχει μόνο μπλε κίτρινο, υπάρχουν όλα τα χρώματα.
0: Έτσι.
1: Αλλά σαφώς, αν είναι σωστός, αν κάνει αυτό που μπορεί να κάνει, αν οι παίκτες αυτοί που πήρε το βγούνε, νομίζω σαν Ολυμπιακός πάντα έχει τον πρώτο λόγο. Δεν το ζητάμε τώρα. Είναι μια μεγάλη ομάδα, ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις και φοβόμαστε να το βγουν οι μεταγραφές και να πάει πάρα πολύ καλά, εννοείται. Και σαφώς στόχος σε όλες τις ομάδες είναι και η Ευρώπη, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Προφανώς είναι εδώ και ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες που δώσανε πόντες στην Ελλάδα. Γιατί η Ευρώπη είναι μια συλλογή προσπαθειών των ομάδων.
0: Διεκδικούμε για τη 10η θέση στην UEFA.
1: Ακριβώς. Όπως και πέρσι πήγαν πάρα πολύ καλά. Ας ελπίσουμε τον χρόνο και φέτος να δούμε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: Ακούσαμε τον Πέτρο Ξανθόπουλο να μας μιλάει για τον Ολυμπιακό και το πώς προβλέπει να εμφανιστεί τόσο στα μάτς με την Αϊμέγγεν όσο και στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα. Ενδιαφέρον έχουν αυτά που είπε χθες ο Κώστας ο Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, στους δημοσιογράφους που παρακολουθούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Μίλησε για αρκετή ώρα, τους είπε πολλά και διάφορα. Τα έχουμε όλα συγκεντρώσει σε ένα ηχητικό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως υπό την επιμέλεια του Αντώνη Μορτάκη. Καταρχάς να ακούσουμε τι είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη και τη μεταγραφή του στη ΧΑΛ.
1: Ο Κωνσταντής από τότε που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Όπως γνωρίζετε, ο Τζολάκης είναι παιδί της Ακαδημίας μας, είναι παιδί δικό μας. Είναι ένα παιδί που είχε αναδειχθεί μέσα από τον Ολυμπιακό και που 9 χρόνια τώρα, κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εμείς είμαστε μαζί του. Ξέρουμε πότε είναι άρρωστος, ξέρουμε ποια είναι τα παράπονά του, ξέρουμε πότε είναι τραυματίας, πότε πονάει, πότε κάνει ένεση για να παίξει. Άρα σίγουρα νοιαζόμαστε πολύ περισσότερο για αυτόν από ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Πέρσι και πρόπερσι πάλι ο Κωνσταντής είχε εκφράσει την απόφασή του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, στην Premier League, στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς λοιπόν του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεωρούσε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει στην Premier League. Υπάρχει μια πρόταση, την οποία όλοι γνωρίζετε, δεν υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν εντελώς εκτός ομάδας, όπως είδατε, δεν ήθελε να αγωνιστεί ούτε στα φιλικά ούτε πουθενά αλλού. Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα, ώστε να τελειώσει και το πλαίσιο της μεταγραφής, ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν.
0: Ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε και στην μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα και για να δούμε τι είπε.
1: Και ήρθε και ο Σάλιακας. Στάση εδώ, γιατί ορισμένοι σχολίασαν διάφορα για τη μεταγραφή του Σάλιακα. Ο Σάλιακας λοιπόν είναι ένα παιδί, το οποίο έρχεται από την Ακαδημία μας, είναι διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής. Χρειαζόμασταν και παίχτες Έλληνες και club trained, όπως όλοι γνωρίζετε. Και επίσης ένα παιδί που έχει κάνει γεμάτες χρονιές στην Bundesliga βασικός. Αν είχαμε πάρει κάποιον Αργεντινό, ή κάποιον Ιρλανδό ή κάποιον Σουηδό, δεν θα το έλεγε ποτέ κανείς αυτό. Ότι γιατί ήρθε ο τάδε παίχτης. Τώρα το λέτε μάλλον κάποιοι επειδή είναι Έλληνας και επειδή είναι από την Ακαδημία μας. Εγώ θα πω κάτι για τον κόσμο μας. Αυτό που θα πω είναι για να το καταλάβουν οι Ολυμπιακοί. Εγώ δεν ανακατεύομαι με τις μεταγραφές. Δεν είναι θέση μου αυτή. Έχουμε ανθρώπους ειδικούς που κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή το παιδί αυτό από μικρό το ξέρω από παιδάκι και επειδή εσείς τουλάχιστον που είστε εδώ και ζούμε καθημερινά μαζί, γνωρίζετε τι αδυναμία έχω στην Ακαδημία και στα μικρά μας. Ήμουν ο πρώτος που τον πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο καιρό. Και όταν σήκωσε το τηλέφωνο, είχα να του μιλήσω 2 χρόνια, δεν μου είπε «Κύριε Κώστα, τι κάνετε?». Μου είπε «Κύριε Κώστα, γυρίζω σπίτι». Άρα τα υπόλοιπα νομίζω δεν έχουν σημασία, έτσι.
0: Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας του.
1: Το λέω και χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα, δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι συγκεκριμένο. Ο Λιβάκοβιτς. Δεν τον έκανε ο κ. Μητελιμπάρ, θεωρεί ότι δεν κάνει τον Ολυμπιακό. Τι να κάνω εγώ, να τον πείσουμε ότι κάνει. Εκείνος αποφασίζει. Αν θέλουμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους και αυτούς που είναι, παίρνουν τις αποφάσεις, πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος αυτό. Μετά είναι το άλλο. Ό,τι γράφετε, το ξέρετε πολύ καλά εσείς. Ό,τι γράφετε στην Πορτογαλία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία, σε 2 ώρες είναι σε όλη την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι. Κάνω κάπου λάθος? Έχουμε αυτή τη στιγμή στα site 10 half. Είναι δυνατόν να πάρουμε και τα 10? Όχι. Είναι δυνατόν να μιλάμε και με τα 10? Όχι. Εμείς ο Ντάρκο, ο προπονητής, όλοι ξυπνάμε το πρωί, διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν. Καν. Εμείς παίρνουμε θέση μόνο για τις πραγματικές περιπτώσεις. Έτσι, πήραμε θέση και κάναμε μια διαρροή, το είδατε, για το Στάνιτς, που ήταν μια πραγματική περίπτωση, που μιλήσαμε. Και εμφανίστηκε ένας τύπος και ζήταγε δικά του λεφτά. Αυτά, ξέρετε, εμείς δεν δεχόμαστε. Ούτε είμαστε μια ομάδα που απειλείται, ούτε μια ομάδα που εκβιάζεται. Και να σας πω και κάτι. Είμαστε και μια ομάδα η οποία έχει έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο top επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει ομάδα στην Premier League. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είμαστε και κάποιοι οι οποίοι δεν το ξέρουμε. Μετά από 16 χρόνια, για να μας κάνει κριτική οποιοδήποτε.

Αυτά από τον Κώστα Καραπαπά για τον Ολυμπιακό. Να σας ενημερώσουμε ότι στο Στίβο πριν από λίγη ώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βόλο ολοκλήρωσε τον αγώνα του Μανόλο Καραλής 5-80 πρωτιά για τον Έλληνα πρωταθλητή που προσπάθησε τρεις φορές στα 6 μέτρα αλλά δεν τα κατάφερε και πλέον στοχεύει ξεκάθαρα στο Μπέρμιγχαμ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου και εκεί ελπίζουμε να είναι ψηλά και σίγουρα στο βάθρο.

Φιλικό έδωσε και ο Ατρόμητος πριν από λίγο με τη Μαρκό. Ισόπαλες 2-2 οι ομάδες. Ήταν και το ντεμπούτο για τον Χόρντουρ Μάγνουσον, τον Ισλανδό πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού που φέτος θα αγωνίζεται με την κιανόλευκη φανέλα της ομάδας του Περιστερίου, μια σημαντική προσθήκη. Είπαμε ότι ό,τι ισχύει για τον Κέρκες και την ομάδα του, έτσι και για τις ελληνικές ομάδες, τα αποτελέσματα αυτά δεν νομίζω ότι χρήζουν ιδιαίτερη αναφορά. Το θέμα είναι οι προπονητές να εξάγουν σαφή συμπεράσματα για τη δυναμικότητα της ομάδας τους και να προσπαθούν με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία να διορθώνουν τα κακό σκήμενα εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων που έρχονται.

Θα πούμε για δύο πράγματα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία δίνει φιλικό παιχνίδι αύριο στις 4 το απόγευμα στην Ολλανδία με την Τσβόλε. Μία ακόμα ευκαιρία για τον Μάρκο Νίκολιτς, προκειμένου να διαπιστώσει το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας του. Βεβαίως, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια φέτος έχει ακόμη αρκετό χρόνο μέχρι τα ευρωπαϊκά μάτς μετά τις 16-17 Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη επίσημη υποχρέωση της ΑΕΚ είναι ο τελικός του Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο τον κυπελούχο Όφη. Η ΑΕΚ, η οποία εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, που ως γνωστόν συνεχίζει την καριέρα του στην πατρίδα του, στην Μοντερέι, υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα. Η ΑΕΚ, η οποία προσπάθησε να αποκτήσει τον Κρις Κάγκουα, δεν τα κατάφερε από τη στιγμή που επέλεξαν οι Ισραηλινοί να τον χρησιμοποιήσουν στα μάτς με την Βίκινγκουρ, και στο μεταξύ υποφελήθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δέχτηκε τον όρο της Ισραηλινής ομάδας να αγωνιστεί και στη ρεβάνς με τους Ισλανδούς και στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε τον Κάγκουα. Θεωρώ ότι, όπως είχα πει και για την προσπάθεια της ΑΕΚ, το λέω και για τον Παναθηναϊκό φυσικά, είναι μια πολύ χρήσιμη προσθήκη. Ο Κάγκουα, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίχτες στο Ισραήλ, πέρυσι ανακηρύχθηκε καλύτερος παίχτης του πρωταθλήματος, ένας παίχτης που αγωνίζεται στη θέση 8, ένας επιθετικός μέσος, να το πω έτσι, μάλιστα σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι της Χάποελ Μπερσεβά επί των Ισλανδών. Στην ήττα τους 2-1 υπάρχει ρεβάνς βεβαίως στο Ισραήλ για να ανατρέψουν την κατάσταση. Ο Κάγκουα λοιπόν έρχεται στον Παναθηναϊκό για να τον ενισχύσει, και θα πούμε για τον Παναθηναϊκό αρκετά πράγματα στη συνέχεια μετά την νίκη του επί της Πάξη. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής μας να ακούσουμε και τον Τζέικομπ Νίστρουπ για τα συμπεράσματά του, αλλά και ποδοσφαιριστές του που μιλάνε, τον Αντίνο και τον Τσάπρα, όλα αυτά μετά τις 9.30.

Θα σας δώσουμε και δύο μεταγραφές. Ο Όφη συμφώνησε με τον Αϊτόρ, θα τον θυμάστε, τον Ισπανό ακραίο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ο Όφη είναι αυτός που θα τον αποκτήσει. Νομίζω μια καλή κίνηση αυτή για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Ενώ στην Κηφισιά ανακοινώθηκε η απόκτηση του 33χρονου χιλιανού εξτρέμ του Άγγελο Σαγάλ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα των Βορείων Προαστίων και ήδη ενσωματώθηκε με τους νέους του συμπαίκτες στην Ολλανδία, που πραγματοποιείται η προετοιμασία της ομάδας.

Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 9 και μισή θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σύντομο θα είναι, και στη συνέχεια θα μπούμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, με τον Νίκο Λικούρη, πάντα σε αυτές τις εκπληκτικές μουσικές επιλογές, τον Αντώνη Μορτάκη στα ηχητικά, που ακούμε την Αναστασία Γκυργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Μιχάλη Φουστέρη στο μικρόφωνο. Μουσική ανάσα, σύντομη διαφημιστική σφήνα και αμέσως μετά και πάλι μαζί μιλάμε για Παναθηναϊκό και θα ακούσουμε τους πρωταγωνιστές της επιτυχίας του στην Ουγγαρία και την νίκη 2-1 επί της Πάξη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Aftex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Αύριο στη Real News.

0: 5 λεπτά μετά τις 9.30 σταθερά η βελόνα του ραδιοφώνου σας στους 97 και 8 στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports για 25 λεπτά ακόμη μαζί σας. Είχαμε προαναγγείλει ότι θα ασχοληθούμε έτσι με μεγαλύτερη, με περισσότερη λεπτομέρεια με τον Παναθηναϊκό και την νίκη του στην Ουγγαρία το 2-1 επί της Πάξη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Jacob Nistrup, ο νέος κοπηλάτης του, ο νέος τιμονιέρης του Παναθηναϊκού, για την νίκη της ομάδας του, για το τι κρατάει από την επικράτηση επί της Πάξη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πράγματι θα μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει το παιχνίδι με 2-3 γκολ ακόμα περισσότερα με αυτή τη διαφορά. Βεβαίως όταν ο αντίπαλος πέτυχε γκολ, αυτό τους έδωσε ενέργεια από την πλευρά την δικιά τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε περισσότερες ακόμα φορές, αλλά η νίκη είναι νίκη. Και βεβαίως με σεβασμό στον αντίπαλο, είναι μια ομάδα η οποία είναι συμπαγής, έδωσε την μάχη της, έκανε σέντρες, πίεσε, ιδιαίτερα τα 10-12 τελευταία λεπτά πίεσε πολύ. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όταν χάνουμε τον ρυθμό, να κάνουμε ό,τι πρέπει για να τον επανακτούμε τον ρυθμό αυτό. Προσβλέπω σε μια νίκη στην Αθήνα, όπως είπα και πριν, η νίκη εδώ είναι νίκη και πίσω στην Αθήνα το καλύτερο.
0: Ουγγαρό προπονητή, του ζητήθηκε να σχολιάσει την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιάνγκουσιτς. Ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τέρματοφύλακα και ενώ είχε δίπλα του τον Τετέι, προτίμησε να πλασάρει, έστειλε την μπάλα out. Για να δούμε τι είπε ο προπονητής του σχετικά.
1: Ο Γιάνγκουσιτς έπαιξε πολύ καλά απόψε και ιδιαίτερα στα πρώτα 60 λεπτά ήταν πολύ καλός. Μετά βεβαίως άρχισε κάποια κόπωση. Ιδιαίτερα στο box-to-box, τώρα έκανε ευκαιρίες. Αν με ρωτήσετε τι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή, ναι, ενδεχομένως έπρεπε να περάσει και να μην χαθεί ευκαιρία. Κανένας παίκτης δεν χάνει ευκαιρίες επίτηδες σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, σε δύο πράγματα θα σταθώ. Στο γεγονός καταρχήν ότι δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ και από εκεί και πέρα στον ρυθμό. Όταν χάνεις το ρυθμό πρέπει να κάνεις τα πάντα ώστε να μπορείς να τον ξανακερδίζεις, να επανακτάς το ρυθμό σου όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται και θα πω ότι δεν ήμουνα ικανοποιημένος για τα τελευταία 20 λεπτά.
0: Για το γεγονός ότι στην ενδεκάδα της ομάδας του είχε 4 νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά και βεβαίως αυτούς που έχουν αποκτηθεί στη μεταγραφική περίοδο, ο Δανός τεχνικός προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε.
1: Είμαι αρκετά ικανοποιημένος και με την προσωπική προσπάθεια και την απόδοση του Καμαρά. Επίσης ο Στέφαν στην άμυνα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ηρέμησε την άμυνα, ηρέμησε την ομάδα. Ο Ινιάκη έσωσε αρκετές ευκαιρίες. Θυμάμαι ότι στα τελευταία ιδιαίτερα 20 λεπτά ήταν επίσης καλός και ο Τσάπρας πολύ καλός απόψε. Τώρα να πω ότι και ο Αντίνο και ο Γιάνγκουσιτς ήταν επίσης καλοί. Νομίζω ότι υπάρχουν θετικά πράγματα και αυτά θα τα μεταφέρουμε στην Αθήνα.
0: Αυτό που ξεκαθάρισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι, στέλνοντας και παράλληλα μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του, είναι ότι η πρόκριση δεν έχει τελειώσει και ότι στη ρεβάνς της Πέμπτης η ομάδα του θα πρέπει να πάρει το νικηφόρο αποτέλεσμα ώστε να σφραγίσει την πρόκριση. Για να δούμε πώς ακριβώς το διατύπωσε.
1: Αρχικά δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή να πούμε συγχαρητήρια γιατί κάναμε μόνο το μισό της πρώτης φάσης. Αλλά ακριβώς όταν τελειώσει και αυτή η φάση και πάμε μετά και προχωρήσουμε, τότε θα έχουμε κάνει μια καλή δουλειά. Θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι ο σύλλογος έκανε τα πάντα για να, και σε μένα και στο προπονητικό επιτελείο, ώστε να έχουμε μια πολύ καλή προετοιμασία, να έχουμε τους παίκτες που χρειαζόμασταν, γίνανε οι αλλαγές που έπρεπε. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Κάναμε πράγματι τις αλλαγές. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, όπως είπαμε, ο στόχος μας είναι να γυρίσουμε στην Αθήνα και να τελειώσουμε αυτή τη φάση.

0: FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Τζέικομπ Νίστρουπ για όσα είπε για την απόδοση των ποδοσφαιριστών του και το τι περιμένει για την ρεβάνς της Πέμπτης στο Ολυμπιακό στάδιο. Να δώσουμε το λόγο στους πρωταγωνιστές, στον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, τον Σαντίνο Αντίνο, τον Αργεντινό, ο οποίος μίλησε για την παρουσία του στο παιχνίδι αλλά και για την απόδοση της ομάδας του.
1: Πολύ χαρούμενος για το παιχνίδι. Κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία στην Ολλανδία και επίσης μετά προετοιμαστήκαμε. Άρα είμαι πολύ χαρούμενος για το παιχνίδι, για την απόδοση, για το αποτέλεσμα και για την προσωπική μου απόδοση επίσης. Ναι, ουσιαστικά θα έλεγα ότι είμαι πολύ χαρούμενος και με εμένα τον ίδιο αλλά και με την ομάδα. Γενικά κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία, όπως είπα και πριν, στην Ολλανδία και μετά συνεχίσαμε εδώ πέρα. Απόψε είχαμε κατοχή της μπάλας, κάναμε το καλύτερο δυνατόν και είμαι πολύ χαρούμενος για μένα και για την ομάδα και βεβαίως και με τον προπονητή μας το καινούργιο. Ήταν θέμα προσαρμογής, είμαι χαρούμενος με την απόδοσή μου, είμαι χαρούμενος με αυτά που κάνω και αναμφισβήτητα αυτό που προσπαθώ είναι να δείξω όλα όσα ξέρω να κάνω φέτος στον κόσμο μας. Βεβαίως, νομίζω ότι κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό, μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, μια πολύ καλή πορεία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, είμαστε ένα ωραίο γκρουπ και πιστεύω ότι με αυτήν την καινούρια κατάσταση γιατί ήταν θέμα προσαρμογής, έχω προσαρμοστεί και νομίζω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Στόχος μας να φτάσουμε στη League Phase του Conference League, δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας μετά την νίκη του Παναθηναϊκού.
2: Χαρούμενοι για το αποτέλεσμα εννοείται. Θέλουμε να κερδίσουμε. Δουλεύουμε από την αρχή της εβδομάδας και πολύ καιρό πριν, ακόμα για αυτό το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι. Χαρούμενοι για την νίκη. Δουλεύουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Βγάζουμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Και εννοείται, εντάξει, θέλουμε να βελτιώσουμε μερικά ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Λίγο άγχος πριν το match, για να κερδίσουμε εννοείται. Χαρούμενος πάρα πολύ για το ντεμπούτο μου και ακόμα περισσότερο για την νίκη. Θα βοηθάω την ομάδα για όσο χρειαστεί, είτε για ένα λεπτό είτε για 90 λεπτά, γι' αυτό είμαι εδώ. Εννοείται θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις που παίζουν μεγάλες μπαλιές, τις έντες που κάνουν, βάζουν πολλούς παχθεσμούς στην περιοχή. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και σήμερα μπορώ να πω αντεπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό, γι' αυτό και δεν δεχτήκαμε γκολ. Δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά όχι από τις έντες και από αυτό το παιχνίδι.
0: Το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε και για τη νέα προσπάθεια στην ομάδα του και την προσπάθεια ενίσχυσής της στις μεταγραφές.
2: Εννοείται, είναι πολύ απαιτητικός ο προπονητής. Μας το βγάζει και αυτό σε εμάς. Θέλουμε να παίζουμε όπως προπονούμαστε και όπως είπα, το κάνουμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να φτάσουμε στο τόπο επίπεδο.
0: Και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας μιλά και για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού Σταδίου την προσεχή Πέμπτη.
2: Είναι ένα καλό βήμα. Από εκεί και πέρα το επόμενο μάτς είναι καινούριο μάτς. Θα πρέπει να το κερδίσουμε. Μόνο να το κερδίσουμε. Δεν μας βάζει περισσότερη πίεση, μπορώ να πω. Ξέρουμε που αγωνιζόμαστε. Είμαστε στον Παναθηναϊκό και εννοείται ότι θα πρέπει να είμαστε στο League Face του Conference League.

Αυτά και από τον Παναθηναϊκό. Για να τα συνοψίζουμε, την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε τη ρεβάνς των δύο ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός προβάδισμα μετά το 2-1 επί της Πάξης στην Ουγγαρία θέλει να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του αυτή στο Ολυμπιακό στάδιο, και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου, και εκείνος μετά το 3-2 του πρώτου μάτς στην ουδέτερη Πολωνία έχει και εκείνος ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση. Ακολουθεί στις 4 Αυγούστου ο Ολυμπιακός, που θα υποδεχτεί την Νάιμέγκεν.

Μια μεταγραφή που έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστή είναι αυτή του Κρίστοφερ Νούνιες στον Ατρόμητο. Ο Νούνιες, διεθνής κοσταρικανός χαφ, ο οποίος κιόλας έρχεται έτοιμος στον Ατρόμητο από τη στιγμή που είχε πραγματοποιήσει προετοιμασία με την Καρταχίνες. Πήρε τη φανέλα με το νούμερο 11 και αποτελεί για τον Κέρκες ένα νέο απόκτημα στην προσπάθεια του Ατρομήτου να παραμείνει σε ζηλευτό επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα και να προσπαθήσει να διεκδικήσει μέχρι τέλους τους στόχους του.

Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να θυμίσουμε την αυριανή μεγάλη μέρα για την εθνική ομάδα του Πόλο, που θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό στο Σίδνεϊ του World Cup, με αντίπαλο την ισχυρή Ουγγαρία. Μια ομάδα η οποία, η αλήθεια είναι ότι μας βάζει πάντα δύσκολα, αλλά η ψυχή των Ελλήνων παικτών και του Θοδωρή Βλάχου είναι ικανή να κατανικήσει κάθε εμπόδιο. Είμαστε ολόψυχα στο πλευρά τους. Θυμίζουμε, για όσους θέλετε έτσι να το παρακολουθήσετε, στις 11 το πρωί από την ΕΡΤ 2, η προσπάθεια της εθνικής μας για να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Από τις 7 η ώρα ήμασταν μαζί σας με όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και αφορούν τα αθλητικά δρόμενα. Πολύτιμοι συμπαραστάτες, για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα με την ποιότητα του ήχου βεβαίως, ο Νίκος Λικούρης πίσω από την κονσόλα και τις μουσικές βεβαίως για τις οποίες συνεργαστήκαμε, να το πω έτσι. Ο Αντώνης Ομορτάκης ήταν στην επιμέλεια των ηχητικών, η Αναστασία Γεργελεζίου, πολύτιμη βοηθός στις τηλεφωνικές γραμμές που βγάλαμε στον αέρα και τους ανθρώπους με τους οποίους συζητήσαμε και ακούσατε την άποψή τους για όλα όσα ενδιαφέρουν τις ομάδες τους και βεβαίως τα αθλήματα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο στις 7 το απόγευμα, Real Sports. Ο Μιχάλης Φουστέρης ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο μαζί σας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Να έχετε ένα πανέμορφο βράδυ, να περάσετε το Σαββατόβραδό σας όσο καλύτερα μπορεί ο καθένας. Αν είστε κιόλας διακοπές και μας ακούτε από κάποια αμμουδιά, ακόμα καλύτερα. Ευχόμαστε καλύτερα για όλους, να προσέχετε εσείς στον δρόμο, να επιστρέψετε ή να πάτε στον προορισμό σας με ασφάλεια. Καλό βράδυ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Όσοι από εμάς έχουν μεγαλώσει στις δεκαετίες του 70 και του 80 και αγαπούσαν τη μουσική, συνήθιζαν να αγοράζουν φυσικά βινήλια. Πέρα όμως από τα άλμπουμς, πέρα από τα LPs, υπήρχαν και τα maxi single. Maxi single είτε 33 στροφών, είτε 45, τα μικρά, τα θρυλικά 45 ράκια, τα οποία συνήθως οι καλλιτέχνες κυκλοφορούσαν σαν προάγγελο του άλμπουμ το οποίο θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και οι καλλιτέχνες, αλλά κυρίως οι δισκογραφικές εταιρείες, ήθελαν να διαφημίσουν το προϊόν τους. Σε αυτά τα singles, λοιπόν, σε αυτά τα 45 ράκια, υπήρχαν δύο τραγούδια, ένα στην πρώτη πλευρά και ένα στη δεύτερη. Τις περισσότερες φορές, το τραγούδι το οποίο ήταν στην πρώτη πλευρά ήταν και η μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Υπήρχαν όμως αρκετές περιπτώσεις στις οποίες είτε ο καλλιτέχνης, είτε ο παραγωγός, είτε η δισκογραφική εταιρεία δεν υπολόγισαν σωστά, με αποτέλεσμα το τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε να μπει στην δεύτερη πλευρά να γίνει εκείνο μεγαλύτερη επιτυχία πολλές φορές, ακόμη και από αυτό που βρισκόταν στην πρώτη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο λόγος για την Gloria Gaynor και το I Will Survive, ένας ύμνος της δίσκο μουσικής, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά ως δεύτερη πλευρά στην διασκευή που είχε κάνει η Gloria Gaynor στο τραγούδι των Righteous Brothers, το Substitute. Όταν το συγκλάκι βγήκε στην αγορά, οι DJs άρχισαν να παίζουν τη δεύτερη πλευρά μανιώδως και έτσι η δισκογραφική εταιρεία της Gloria Gaynor αναγκάστηκε να τυπώσει καινούργιες κόπιες, στην οποία στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν τα Will Survive. Δεν χρειάζεται λόγος για το πόσο μεγάλη επιτυχία έγινε. Το τραγούδι Σφραγίδα της Gloria Gaynor, με δεκάδες διασκευές, δεκάδες επανεκτελέσεις μέχρι και σήμερα.

Και όμως λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν επιλέχθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 για να βρίσκεται στην πλώτη πλευρά του σίγγλ. Τους διέψευσε όμως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Τα B-sides λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, ή για να το λέμε στα ελληνικά, οι δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για δικές σας επιλογές από B-sides, είτε από αυτά που ενδεχομένως έχετε στη συλλογή σας, είτε από αυτά που ανακαλύπτετε στο ίντερνετ, αλλά επειδή είναι αργά και δεν είναι ώρα για να ψάχνετε, για δικές σας προτάσεις από τραγούδια πολύ γνωστών καλλιτεχνών, τα οποία ενδεχομένως αδικήθηκαν και δεν έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, που ωστόσο άξιζαν. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε και τέτοιες προτάσεις απόψε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Εάν βλέπω καλά, Stones και Free στο συγκλάκι το οποίο έχεις προστάρει στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Ρίτσα, Νάνση Σινάτρα και Lee Hazelwood, το Summer When. Αυτό όντως ήταν B-side. Γεια σου Νούλη, Elvis Presley, Always on my mind. Και η Σόφη έχει κάνει αυτή την επιλογή, αυτό κι αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα B-side. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 50, όταν ο Bill Haley μαζί με τους κομίτες του θα ηχογραφήσουν έναν από τους ύμνους του rock and roll. Ο λόγος για το Rock Around the Clock. Το τραγούδι αρχικά ήταν B-side στο 13 Women. Όταν όμως συμπεριελήφθηκε στην ταινία Blackboard Jungle, την επόμενη χρονιά έγινε τεράστια επιτυχία. Το Rock Around the Clock μπορεί να κυκλοφόρησε λοιπόν σαν B-side το 1954. Έγινε όμως το πρώτο τραγούδι rock and roll το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Γεια σου Νικόλα μου, στην δεύτερη πλευρά μου λέει του Space Oddity. Απορεί κανείς τελικά ποιο είναι πιο όμορφο τραγούδι από τα δύο, γιατί βρίσκεται το The Man Who Sold the World. Αυτό όντως έγινε το 1972, όχι φυσικά στην αρχική κυκλοφορία του Space Oddity. Έγινε για μια άλλη κυκλοφορία που έγινε το 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εννοώ ότι δεν ήταν αρχική ταυτόχρονη εκδοχή του συγκεκριμένου single. Χαρακτηρίζεται όμως και αυτό τελικά σαν B-side. Γεια σου Λιάννα, καλησπέρα Λεωνίδα, Σαντάνα και σαν Παπατή. Και αυτό είναι B-side. Γεια σου Μαρία, Fred Astaire, The Way You Look Tonight. Γεια σου Μαρίνα, τώρα ήρθα λέει, γιατί είχα πάει να μαζέψω τα 45 ράκια μου. Για τους 20άριδες λέει, έχουμε εξηγήσει τον όρο 45. Αν γίνεται μου λέει, θα ήθελα να ακούσω αυτό που αγόρασα από την Αγγλία και το έμαθα από εσένα. Θα σας πω σε λίγο ποιο ήταν το flip side του There That I Breathe από τους Hollies. Απλά η διαφορά Μαρίνα είναι ότι ψάχνουμε το flip side, αυτό που ήταν πάντα στη δεύτερη πλευρά. Γεια σου Αλέξανδρε, σε 45 μου λέει, αγορασμένο από το jukebox στην Ομήρου. Μετά από χρόνια ανακάλυψα τυχαία ότι στη δεύτερη πλευρά ήταν το Alone in Paris του Alphonse Mouzon. Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ ποια επιτυχία και ο λόγος που είχα αγοράσει την πρώτη πλευρά. Δεν το θυμάμαι Αλέξανδρε, πάντως συνέβαινε και κάτι ακόμη σε αυτά τα singles. Πολλές φορές τα τραγούδια που υπήρχαν στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ήταν από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ήταν δηλαδή κάποια singles τα οποία κυκλοφορούσαν οι εταιρείες για διαφημιστικούς σκοπούς και που μπορεί να είχαν διαφορετικούς καλλιτέχνες στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά. Για να μεταφερθούμε στο 1970. Λίγο πριν οι Doors κυκλοφορήσουν το άλμπουμ Morrison Hotel, θα κυκλοφορήσουν σαν single το You Make Me Real. Εκεί λοιπόν, στη δεύτερη πλευρά, βρισκόταν αυτό που ακολουθεί.

Το Roadhouse Blues λοιπόν, τον Doors, βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του You Make Me Real το 1970. Αφιερωμένο στον Στέλιο, να είσαι καλά Στέλιο. Είδατε λοιπόν μέχρι στιγμής, μόλις σε 20 λεπτά εκπομπής, πόσες φορές μπορεί να κάνουν λάθος είτε οι καλλιτέχνες, είτε η παραγωγή τους, είτε περισσότερο οι δισκογραφικές εταιρείες. Και αυτό συνέβαινε πιο συχνά φυσικά στις περασμένες δεκαετίες, καθώς οι επιλογές πλέον για το ποια τραγούδια θα κυκλοφορήσουν και ποια θα διαφημιστούν περισσότερο γίνονται από υπολογιστές. Αλλά ακόμα και στις μέρες μας και η τεχνολογία καμιά φορά κάνει λάθος. Πάμε στους Rolling Stones. 1967, πριν από το album Between the Buttons, θα κυκλοφορήσει σαν single το Let's Spend the Night Together. Φυσικά και αυτό μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα. Στη δεύτερη πλευρά όμως βρισκόταν μια ακόμα μεγαλύτερη, το Ruby Tuesday.

Ακριβώς και με τη σειρά που τα είχαν παίξει στην συναυλία του 1967 στην Αθήνα. Let's spend the night together και αμέσως μετά Ruby Tuesday. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησαν αυτά τα δύο και σαν single. Με το Ruby Tuesday να βρίσκεται στην δεύτερη πλευρά. Γεια σου Κατερίνα, φυσικά θα παίξει και το Let Me Roll It του Paul McCartney και των Wings και αυτό υπήρξε Beside. Αλλά καθώς αναφέρθηκα στον Paul McCartney, με Beatles θα πάμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Από το 1969 το Get Back κυκλοφόρησε σαν single τότε. Στη δεύτερη πλευρά βρισκόταν ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Lennon με τον McCartney και για το οποίο οι Beatles συνεργάστηκαν με τον Billy Preston. Αυτό ακριβώς. Don't let me down. Flip side στο Get Back.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Αύριο στη Real News.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Τάσο και στην Μαρία. Μου γράφουν: η σημερινή εκπομπή συγκαταλέγεται στις εκπομπές φροντιστήριο, γιατί θα μάθουμε πολλά που έχουν σχέση με αγαπημένα τραγούδια. Η επιλογή μας, ωστόσο, έχει να κάνει με την περίπτωση όπου το B-side ξεπέρασε το A-side και είναι το Love από Nat King Cole, το οποίο ήταν στη δεύτερη πλευρά του I Don't Want to See Tomorrow, καθώς και επίσης και το I'm Sorry της Brenda Lee, το οποίο βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του That's All You Got to Do. Πολύ σωστές και οι δύο επιλογές. Γεια σου Σάκη, Strawberry Fields Forever, δεύτερη πλευρά στο Penny Lane. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου, Ελένη. Γεια σου Γιάννη, βλέπω πάρα πολλές επιλογές. Black Sabbath, Zeppelin, Guess Who και Steppenwolf. Μάγδα, αυτό που μου λες για το While My Guitar Gently Weeps, πρέπει να το ψάξω γιατί δεν το θυμάμαι. Γεια σου Αρχοντία. Ο Μιχάλης προτείνει το We Will Rock You, τον Queen, το οποίο ήταν στην δεύτερη πλευρά από το We Are The Champions. Επίσης, είναι πολύ σωστό αυτό που έχεις γράψει. Πάμε λοιπόν στο Nat King Cole και στο Love από το 1964, το οποίο κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του I Don't Want to See Tomorrow. Επιλογή που έκανε λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος, ο Τάσος και η Μαρία. L is for the way you look at me.

Στη δεύτερη πλευρά λοιπόν και το Love, το Nat King Cole, πίσω από το I Don't Want to See Tomorrow. Και το 1964. Μου αρέσει πάρα πολύ που ορισμένοι από εσάς έχετε αρχίσει και ξεσκονίζετε τη δισκοθήκη σας ανακαλύπτοντας τα 45 ράκια. Βλέπω εδώ και περιπτώσεις με φωτογραφίες από αυτά στον τοίχο μου στο Facebook. Όπως για παράδειγμα η Μαρίνα που έβγαλε το 45 ράκι των Χόλις. Γεια σου Χρήστο, είδες τελικά τι διαμάντια κρύφτηκαν πίσω στις δεύτερες πλευρές. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να επανέλθω λίγο σε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο, που μου έλεγε ότι ήταν σπάνιο φαινόμενο να σε ένα single τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Όχι, όχι, ήταν συχνό φαινόμενο, Νίκο. Θυμάμαι κάποιες περιπτώσεις από 45άρια. All This Gold για παράδειγμα, μια σειρά. Και κάποιες άλλες που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ο τίτλος τους, που κυκλοφορούσαν με τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Άλλος καλλιτέχνης στην πρώτη πλευρά και άλλος στην δεύτερη. Κάποια τέτοια περίπτωση είναι και το Alone in Paris που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Αλέξανδρο. Το Summer Wine για τη συνέχεια. Τραγούδι το οποίο έγραψε ο Lee Hazlewood και αρχικά ερμήνευσε μαζί με την Susie Jane Hockum το 1966, χωρίς όμως να γίνει μεγάλη επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το ντουέτο του μαζί με την Nancy Sinatra, το οποίο όμως κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Sugar Town. Τελικά το τραγούδι μπήκε μέσα στο άλμπουμ Nancy Lee LP του 1968 και ήταν το πρώτο από τα ντουέτα που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία της Nancy Sinatra με τον Lee Hazlewood. Summer Wine λοιπόν, το 1967, B-side στο Sugar Town, αφιερωμένο στην Ρίτσα και στον Ανδρέα και την Καλλιρόη που μας ακούνε στα Γιάννενα.

Μέσα στη νύχτα λοιπόν μου ήρθε και εμένα να κάνω εκπομπή για τα 45ράκια, για τα singles. Και εμφανίζεται αγαπημένος φίλος από τα παλιά, από το χώρο του ραδιοφώνου, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Κώστα μου, να είσαι καλά φίλε. Ο οποίος μου γράφει, τα δικά μου 45ράκια άραγε, ποιος να τα έχει. Ξέρετε τι γινόταν παλιά στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα, υπήρχε μια δισκοθήκη, κοινία ας το πούμε έτσι, όπου όλοι οι παραγωγοί είχαν τη δική τους συμβολή σε αυτήν την δισκοθήκη του σταθμού. Κάποιες φορές, μερικά από αυτά που πήγαινες, δεν τα ξανάβρισκες. Κώστα, κάτι τέτοιο θα έχει γίνει. Μπορεί να έχω και κάποιο δικό σου σπίτι. Την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά, φίλε. Θα σε πάρω να τα πούμε. Καλώς ήρθες Γιάννη, καλή ροή, εγώ σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με το πρώτο του Elvis που θα ακούσουμε απόψε. Ο λόγος για το Wooden Heart, το οποίο κυκλοφόρησε το 1964 και βρισκόταν στην δεύτερη πλευρά του Puppet on a String.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, για το χαλί το οποίο χρησιμοποιούμε ως μουσικό θέμα αυτή την ώρα που ακούτε και ρωτάτε, να επαναλάβω ότι είναι το A Taste of Honey του Herb Albert. Γεια σου Άννα, όσα αγαπώ μου λέει, ζητήθηκαν. Θα περίμενα όμως να ακούσω και το Let Me Roll It, θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλη, στο νέο ψυχικό σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Κώστα, πέρασα και μου λέει και εγώ τη ζωή μου μεταξύ Σταδίου, Βουλής και Σερβίας και Κολοκοτρώνη. Πολλά δισκοπολία στην περιοχή. Όταν και αν θέλεις βάλει λίγο κάμελ, γιατί μου έχει χαλάσει και η κεφαλή του πικάπ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Για να γυρίσουμε πίσω σε ροκ ρυθμούς. Ο Μιχάλης μου είχε προτείνει νωρίτερα Queen και We Will Rock You. Στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Και τα δύο φυσικά τραγούδια περιέχονται στο News of the World του 1977.

Το We Will Rock You λοιπόν στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Κώστα, εάν θυμάσαι, αυτό το είχα σήμα το 1989. Νυχτερινή εκπομπή και τότε, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. 7 ώρες μόνο με classic rock. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, σαν σήμα εκπομπής, είχε επιλεγεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Οι Wings, ο Paul McCartney και το Let Me Roll It, από το 1973, στη δεύτερη πλευρά και αυτό του Jet. Επιλογή της Κατερίνας, αφιερωμένο.

Καλά, μην τρομάζετε τώρα, ακούγοντας για εκπομπές το 1989. Στο Λύκειο ήμουνα, στη Δευτέρα Λύκειο. Το μεράκι μου έκανα μία φορά την εβδομάδα. Τρίτη βράδυ ήταν, από ό,τι θυμάμαι, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Και μετά, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, στις 8 ακριβώς, όπως είναι φυσιολογικό, όλη η τάξη κοιμόταν τουλάχιστον την πρώτη ώρα, γιατί ακούγανε όλη το βράδυ την εκπομπή. Μάγδα, σε ευχαριστώ που μπήκε στον κόπο να ψάξεις το While My Guitar Gently Weeps, οπότε θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Ερετικέ βλέπω επιλογή από Zeppelin. Καλώς ήρθες, Peggy, με τον John Lennon. Γεια σου, Εροφίλη. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα με τα B-Sides. Με Σαντάνα θα γίνει αυτό. Και σαν παπάτη, η επιλογή που έχει κάνει ο Λεωνίδας. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 1971 στη δεύτερη πλευρά του single, στην πρώτη του οποίου βρισκόταν το Oye Como Va. Σαν παπατή λοιπόν, Σαντάνα, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, με τα B-sides, δηλαδή με τις δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, όταν κυκλοφορούσε ακόμη το βινήλιο. Βέβαια, το βινήλιο, για να είμαστε ακριβείς, ακόμη κυκλοφορεί. Ενώ όμως όταν ήταν ακόμα

την άνθησή του και υπήρχαν αυτά τα 45 άρια ή 33 άρια maxi singles, τα οποία στην ουσία κυκλοφορούσαν για να προωθήσουν τις επερχόμενες δουλειές των καλλιτεχνών. Έτσι λοιπόν επιλέγονταν είτε από τις δισκογραφικές εταιρείες, είτε από τους παραγωγούς ή ακόμη και από τους καλλιτέχνες τα τραγούδια που θα βρίσκονται στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ενός single. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς μετά από μία ώρα εκπομπής, όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες λάδεψαν σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς αυτά που επέλεξαν να μπουν στη δεύτερη πλευρά ήταν τελικά αυτά που σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Νίκο Σαμπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Εσάς βέβαια, ή τουλάχιστον ορισμένους από εσάς, να ξεσκονίζετε αυτή την ώρα τη δισκοθήκη, να ανακαλύπτετε 45 άρια και να στέλνετε τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας προτάσεις. Γεια σου Κατερίνα. Ναι, και το Crystal Ship, τον Doors, είναι beside. Και αυτό έχει προγραμματιστεί για να το ακούσουμε στη συνέχεια. Γεια σου Νίκο, πολύ ενδιαφέρουσα μου λέει η απόψινη εκπομπή. Εγώ προτείνω το Ring Ring, τον Άμπα από το 1974. Γεια σου φίλε Κωνσταντίνε στην Περέα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεμιστοκλής προτείνει το Winds of Change, τον Bee Gees. Η Σοφία βλέπω ZZ Top και Lagrange. Γεια σου Γιώργο στην Λιβαδιά. Μαρία, έχεις απόλυτο δίκιο, Rod Stewart και Maggie May. Και αυτό θα ακουστεί στη συνέχεια. Γεια σου Εροφίλη, στα χρόνια μου λέει του γυμνασίου πήγαινα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που βρισκόταν στη Δροσοπούλου στην Κυψέλη και ήταν μάλιστα σε όροφο. Εκεί έπαιζε ο Ντένις και όλο το σχολείο άκουγε εκείνο το σταθμό. Μήπως μου λέει γνωρίζεις πως λεγόταν? Όχι, δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Α, βλέπω εδώ σαν απάντηση Radio General στους 100,8. Άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Το πρώτο για αυτή την δεύτερη ώρα με τα B-Sides έρχεται από τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα από το 1965. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Gloria Jones αρχικά και στη συνέχεια για τους Soft Cell, οι οποίοι το διασκεύασαν. Ο λόγος για το Tainted Love, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά του My Bad Boys Coming Home.

Και το Tainted Love, λοιπόν, η αρχική του κυκλοφορία ήταν σαν B-side για την Gloria Jones το 1965. Κωνσταντίνε, είναι πολύ όμορφη φωτογραφία που έχει ποστάρει στον τοίχο μου στο Facebook και που στην ουσία δείχνει την εξέλιξη της δισκογραφίας από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας, από το βινήλιο, από την κασέτα, από το CD, από το MP3 και πάλι πίσω στο βινήλιο στις ημέρες μας. Είχαμε κάνει και μια ανάλογη εκπομπή πέρσι σχετικά με την επάνωδο του βινήλιου. Έχει αρχίσει και κερδίζει πάλι όλο και περισσότερο τους μουσικόφιλους και αυξάνονται τόσο οι πωλήσεις των βινιλίων όσο και οι καλλιτέχνες οι οποίοι επιλέγουν πλέον τις καινούργιες τους δουλειές να τις παρουσιάζουν και σε βινιλίο. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Maggie May του Rod Stewart. Πολύ σωστή επιλογή από το 1971. Το τραγούδι λοιπόν βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά από το Reason to Believe. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ του Rod Stewart, Every Picture Tells a Story. Και τελικά το τραγούδι το οποίο μπήκε στη δεύτερη πλευρά ανακηρύχθηκε ως ένα από τα καλύτερα, 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Γεια σου Θεμιστοκλή, πολύ σωστή η επιλογή σου με το You'll Never Walk Alone. Τον Jerry and the Pacemakers. Δεν μπορεί μου λέει να λείπει και ο ύμνος. Ο ύμνος φυσικά για την μεγάλη ομάδα του Liverpool. Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρώτη φορά στην Μεγάλη Βρετανία το τραγούδι αυτό ερμηνεύτηκε στο Old Trafford, στο γήπεδο δηλαδή της Manchester United, αμέσως μετά την τραγωδία του Μονάχου, όταν η Manchester United επέστρεφε από το Βελιγράδι όπου είχε αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και το αεροπλάνο συνετρίβει στο Μόναχο. Λίγο μετά λοιπόν, στην τελετή που είχε γίνει στο Old Trafford, μία χοροδία είχε τραγουδήσει το You'll Never Walk Alone, το οποίο χρόνια αργότερα έμελε να γίνει ο ύμνος της Liverpool. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Γεια σου Άντα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αλέξανδρε, σίγουρα θα ακούσουμε είτε το Cellophane City είτε το Alone in Paris.

Για να πάμε και σε επιλογή από το Twitter. Η Ναυσικά μου έχει στείλει το μήνυμά της. Η YouTube και το Sweetest Thing, το οποίο υπήρχε στην δεύτερη πλευρά του Where the Streets Have No Name και σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια μετά κυκλοφόρησε σαν single.

Γεια σου Βασίλη μου στο Δομοκό. Το ανέλησα και πάλι το θέμα. Ποιο είναι το απόψινο? Τα τραγούδια που υπήρχαν στη δεύτερη πλευρά λοιπόν από τα Maxi Singles και σε πολλές περιπτώσεις γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτά που βρίσκονταν στην πρώτη. Κώστα, βάλε μπρος για να φτιάξει την κεφαλή στο pick-up. Γεια σου Στέλιο και το Σεμπάστια, ναι. Steve Harley and Cockney Rebel ήταν στη δεύτερη πλευρά. To make me smile ήταν αυτό. Γεια σου Νίκο με τους Oasis. Το 1995 μου λέει κυκλοφορεί ο single, το Wonderwall, τον Oasis. Και μαζί με αυτό έρχεται ως B-side το Masterplan. Το τραγούδι έχει τεράστια αποδοχή στις συναυλίες και είναι ίσως το καλύτερο B-side του συγκροτήματος. Γεια σου Γιώργο Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το Maybe από το 1958, θα το ψάξω στη συνέχεια. Αυτό που ακολουθεί είναι λίγο διαφορετική περίπτωση, γιατί πρόκειται για τραγούδι το οποίο προοριζόταν για δεύτερη πλευρά, όμως την τελευταία στιγμή υπήρξε μία δεύτερη σκέψη και έτσι το Save the Last Dance for Me κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά από τους Drifters το 1960. Τελικά το τραγούδι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος με τον Benny King στα φωνητικά. Παραλίγο όμως και αυτό να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά ενός single το 1960. Drifters λοιπόν και Save the Last Dance for Me.

Λοιπόν, αυτό τη γλίτωσε την τελευταία στιγμή, το Save the Last Dance for Me. Κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά του σίγγλ και έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Γεια σου Κατερίνα μου, να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι παιδιά και εγγόνια. Και πάντα έτσι να ξενυχτάς με το ραδιοφωνάκι σου. Στέλνω την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλησιάζοντας το διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε με την επιλογή που έχει κάνει ο Τάσος με την Μαρία λίγο νωρίτερα, το I'm Sorry από την Brenda Lee. Άλλο ένα παράδειγμα πως ένα τραγούδι μπορεί να αδικηθεί. Το I'm Sorry ηχογραφήθηκε μέσα σε μερικά λεπτά στο τελείωμα της δουλειάς εκεί στο στούντιο το 1960 και ηχογραφήθηκε μόνο και μόνο για να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά του That's All You Got To Do. Η ραδιοφωνική παραγωγή όμως είχαν διαφορετική γνώμη και άρχισαν να παίζουν μανιωδώς το I'm Sorry. Έτσι το τραγούδι έγινε η πρώτη νούμερο 1 επιτυχία για την Brenda Lee.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Αύριο στη Real News.

Η Germanic Kraftwerk εκ των πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής μουσικής από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική περίπτωση από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Οι Kraftwerk λοιπόν κυκλοφόρησαν τον Model το 1978 χωρίς το τραγούδι να σημειώσει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Τρία χρόνια αργότερα, το 1981, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Computer Love και στη δεύτερη πλευρά του single τοποθέτησε το Model, το οποίο είχε, όπως σας είπα, κυκλοφορήσει τρία χρόνια νωρίτερα. Το αποτέλεσμα ήταν όλα τα clubs εκείνη της εποχής που έπαιζαν περισσότερο pop μουσική και ειδικότερα από το κίνημα των New Romantics να αρχίζουν να παίζουν ασταμάτητα το Model, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία τρία χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία και κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες.

Όπως καταλαβαίνετε, τα καλύτερα τα κρατάμε πάντα για το τέλος. Γεια σου Σοφία, χρόνια έχεις να το ακούσεις, ε. Καλό ξημέρωμα, αιρετικέ, με τους Pearl Jam. Ιωνάθαν, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Ρίζο. Στον Μπέρμιγχαμ, εκεί στο νησί. Να πάμε στη δεκαετία του 80 και στα τέλη της, συγκεκριμένα στο 1988. James Taylor Quartet με το theme From a Star Sky. Εκεί λοιπόν, στο συγκεκριμένο single, στη δεύτερη πλευρά, υπήρχε ένα απίστευτο μουσικό θέμα. Αυτό ήταν το Indian Summer.

James Taylor Quartet, Indian Summer από το 1988. Γεια σου Νικόλα στην Κίνα. Χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω και να σου φέρω στο μυαλό όμορφες αναμνήσεις. Να είσαι πάντα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Το Crystal Ship είναι από τις περιπτώσεις που και τα δύο τραγούδια που βρέθηκαν στο maxi single άξιζαν να βρίσκονται στην πρώτη πλευρά. Τελικά όμως, τον Απρίλιο του 1967, οι Doors τοποθέτησαν στην πρώτη πλευρά το Light My Fire και στην δεύτερη το Crystal Ship.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Πάμε για το τελευταίο τέταρτο με τα B-Sides. Το You'll Never Walk Alone είναι ένα τραγούδι από το 1945 και το musical Carousel. Έχει γνωρίσει δεκάδες ηχογραφήσεις από σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Από Frank Sinatra και Elvis Presley μέχρι Louis Armstrong και Perry Como. Είναι ένα τραγούδι όμως το οποίο συνδέθηκε απόλυτα με τον αθλητικό χώρο. Αρχικά, όπως σας είπα, μετά την τραγωδία της Manchester United στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν στην τελετή που έγινε στο Old Trafford προς τιμή της μνήμης των θυμάτων, μία χοροδία τραγούδησε το You'll Never Walk Alone στην σέντρα του γηπέδου. Και 5 χρόνια αργότερα και μετά από παρότριση του George Martin, του γνωστού παραγωγού και των Beatles, το διασκεύασαν οι Jerry and the Pacemakers. Οι οπαδοί της Liverpool πολύ γρήγορα ανακήρυξαν το συγκεκριμένο τραγούδι σε ύμνο της ομάδας, το οποίο μέχρι και τις ημέρες μας πάντα τραγουδάνε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη κάθε αγώνα. Ενώ η φράση You'll never walk alone βρίσκεται και στην είσοδο του σταδίου του Anfield. Και αυτό το τραγούδι όμως, το You'll never walk alone, στην εκτέλεση από Jerry and the Pacemakers, κυκλοφόρησε σαν B-side απόψε επιλογή του Θεμιστοκλή.

Παρότι ο παδός της Manchester United, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι άκρο συγκινητική η κάθε φορά που οι οπαδοί της Liverpool τραγουδούν το You'll Never Walk Alone. Unchained Melody, Raiders Brothers. B-side και αυτό στο Hang On You από το 1965. Άλλη μια περίπτωση που η ραδιοφωνική παραγωγή προτίμησαν τη δεύτερη πλευρά με τα αποτελέσματα να είναι γνωστά.

Μου γράφει η Ειρήνη, δεν το περίμενα ότι θα ήταν και αυτό B-side song. Και όμως ήταν, Ειρήνη, το 1965. Ο Στέλιος εκφράζει μια διαφορετική άποψη. Μήπως, μου λέει, το να βρίσκονται καλά τραγούδια και στην δεύτερη πλευρά είναι για να ακουστούν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μου λέει, αν η πρώτη πλευρά ήταν όλο επιτυχίες, καλύτερα μην έβγαινε καν η δεύτερη. Αυτό εννοώ, γράφει στο μήνυμά του. Έχει μια βάση αυτό που λες. Αλλά πάντα στη μουσική βιομηχανία έδιναν περισσότερη βάση στο τραγούδι που θα υπάρχει στην πρώτη πλευρά, ώστε να είναι αυτό που θα διαφημίσει το επερχόμενο άλμπουμ. Γι' αυτό και ο λόγος της απόψινης εκπομπής. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν εκτέθηκαν παραγωγοί, καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες. Το πρώτο τελευταίο είναι ορχιστρικό του Αλφόνς Μουζόν, το Alone in Paris. Από το maxi single που θυμήθηκε ο Αλέξανδρος, ότι ήταν B-side και αυτό. Μήνα μου, να είσαι πάντα καλά. Απόψε, μου λέει, ξεσκονίσαμε μουσικές γνώσεις, μας έβαλες να ψάξουμε. Καλό ξημέρωμα στη Μαρίνα. Ιωάννη, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου. Τον Νικόλα και τον Στέφανο, χρόνια τους πολλά και καλά. Βαγγέλη, έχεις δίκιο με το Steel Am Sand, τον Yardbirds. Απλά δεν θα το προλάβω τώρα, καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, Ρίτσα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό ταξίδι στα B-sides, στα τραγούδια δηλαδή που βρέθηκαν στη δεύτερη πλευρά ενός maxi single και που, όπως διαπιστώσατε, μετά από 2 ώρες, πολλές φορές ήταν τραγούδια τα οποία σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνα που είχαν επιλεγεί για την πρώτη πλευρά.

Θερμές ευχαριστίες για την παρέα, για τη συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε είναι η επιλογή που έχει κάνει από νωρίς η Σόφη. Το Always on my mind με τον Elvis, που κυκλοφόρησε σε σίγκλ το 1973, έχοντας στην πρώτη που κυκλοφόρησε

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση του Don't Leave Me This Way από τους Harold Melvin and the Blue Notes. Και το 1975, λίγο πριν το διασκευάσει η Thelma Houston και το κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία 2 χρόνια αργότερα. Γιατί όμως ακούμε την αυθεντική εκτέλεση απόψε? Γιατί απόψε η εκπομπή είναι θεματική και είναι αφιερωμένη σε μεγάλες soul μπάντες και κυρίως στους frontmen, στους τραγουδιστές που έγιναν διάσημοι μέσα από αυτές. Η Harold Melvin and the Blue Notes είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της soul μουσικής της δεκαετίας του 70 με τον ήχο της Φιλαδέλφια. Ιδρυτής του συγκροτήματος και αυτός που ήταν στα βασικά φωνητικά ήταν ο Harold Melvin. Ταυτόχρονα όμως και σταδιακά τον ίδιο ρόλο απέκτησε και ο Teddy Pendergrass, ο οποίος ερμηνεύει σε αυτήν την εκτέλεση το Don't Leave Me This Way. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, με μουσικές από τις αγαπημένες μας soul μπάντες απόψε. Καθώς πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Μόρις Ουάιτ, ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το συγκροτημά του αρκετές φορές απόψε, μαζί με άλλες μεγάλες μορφές αυτού του είδους της μουσικής και πάντα με τη δική σας συμβολή. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για να διαλέξετε εσείς τα αγαπημένα σας τραγούδια από soul συγκροτήματα.

Ο Maurice White, λοιπόν, η φωνή και στην ουσία η ψυχή του συγκροτήματος των Earth, Wind & Fire. Ενό συγκροτήματος που ιδρύθηκε από τον White, που ήταν drummer το 1969, αφού μετακόμισε από το Σικάγο στο Λος Άντζελες. Συγκρότημα το οποίο κέρδισε 6 βραβεία Grammy και συνδύαζε μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές και μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Fantasy.

Μωρίς Ουάιτ, λοιπόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφού έπασχε από την ασθένεια του Πάρκινσον από το 1992. Κάτι που τον οδήγησε στο να αποσυρθεί από τις περιοδίες του συγκροτήματος λίγο αργότερα. Οι OJs έρχονται για τη συνέχεια για να μας πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και σε ένα αφιέρωμα απόψε στις μεγάλες soul μπάντες. Γεια σου Δημήτρη, στον Ημιτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σόφη μου, να είσαι καλά, πραγματικά ήταν μια από τις σημαντικότερες γνωριμίες που έχω κάνει στη ζωή μου. Γεια σου Μαρίνα, ένας μου λέει φεύγουν οι παλιοί καλοί που μας έκαναν να ξεσηκωνόμαστε και μας ξεσηκώνουν και σήμερα. Με το γιο μου να το συγκινεί και εκείνον σήμερα αυτό το τραγούδι είναι τελικά παρηγοριά και ένδειξη ότι δεν θα πεθάνουν στα αλήθεια ποτέ και θα ζουν μέσα από τις μουσικές τους. Επιλογή το September από Earth, Wind & Fire. Γεια σου Νικόλα μου. Στην Κατερίνη, μία διευκρίνηση για μία ακόμη φορά. Απόψε δεν θα ασχοληθούμε μεμονωμένα με soul καλλιτέχνες, αλλά με μεγάλες soul μπάντες. Πάμε σε μία γυναικεία μπάντα για τη συνέχεια. Μάρθα and the Vandellas. Γνωστές από το 1967 ακόμη, χάρης κυρίως στο ταλέντο της Μάρθα Ρίβς.

Martha and the Vandellas λοιπόν. Για τη συνέχεια έρχονται οι Temptations. Από τα μεγαλύτερα ονόματα, κυρίως της Motown στις δεκαετίες του 60 και του 70. Με τη μορφή του David Ruffin να κυριαρχεί στα φωνητικά του συγκροτήματος, λίγο πριν να τον αντικαταστήσει ο Dennis Edwards το 1968. Από τις μεγάλες επιτυχίες τους με τη φωνή του David Ruffin, το My Girl του 1964.

My Girl για την Ελισάβετ. Το πρώτο από τους Temptations το οποίο θα ακούσουμε απόψε. Για τους Jackson 5, τι να πει κανείς. Οικογενειακό μουσικό συγκρότημα της οικογένειας Jackson. Με ιδρυτικά μέλη του, τους Jackie, Tito, Jermaine, Marlon και φυσικά τον Michael Jackson. Σε πολύ μικρή ηλικία να κλέβει την παράσταση και να είναι εκείνος που ξεχώρισε από νωρίς. Ακολουθώντας την τεράστια σόλο καριέρα του. Αλλά μη παραλείποντας ενδιάμεσα να βοηθάει όποτε μπορεί και το οικογενειακό συγκρότημα. 1971 θα κυκλοφορήσει το Never Can Say Goodbye. Πρώτη ηχογράφηση για τους Jackson 5 πριν το διασκευάσει τόσο Gloria Gaynor όσο και πολλά χρόνια αργότερα η Communards.

Γεια σου Λίτσα, πολύ εύστοχη επιλογή αυτή των Four Tops. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλησπέρα στη Μαρία με τους Cool and the Gang. Γεια σου Ζωή. Σε οικογενειακό συγκρότημα θα μείνουμε και στη συνέχεια. Ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε αρχικά το 1952 με την επωνυμία The Pips. Στην ουσία πρόκειται για ένα οικογενειακό συγκρότημα της οικογένειας Knight. Λίγο αργότερα όμως η μορφή της Gladys Knight είναι αυτή που ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να αναλάβει το ρόλο της frontwoman και το συγκρότημα να μετονομαστεί σε Gladys Knight and the Pips.

Η Earth, Wind and Fire και το Let's Groove, η επιλογή του Κωνσταντίνου. Στην υγεία σου, φίλε. Μία από τις μεγαλύτερες μπάντες soul και funk μουσικής, φτάνοντας φυσικά μέχρι και τα χρόνια της disco, με μεγάλο τους όπλο τις αντιθέσεις στις φωνές του Maurice White, που έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες, και του Phil Bailey, γνωστός και εκείνος και για την solo καριέρα που έκανε αργότερα, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Phil Collins στο Easy Lover. Οι Earth, Wind and Fire έχουν μέχρι και σήμερα 20 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, 8 από τις οποίες κατάφεραν να κερδίσουν, ενώ έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο. Ο Maurice White όμως δεν έμεινε μόνο στην ενασχόλησή του με τους Earth, Wind and Fire. Υπήρξε παράγωγος και σε άλλους καλλιτέχνες, από την Barbara Streisand και τον Neil Diamond μέχρι το γυναικείο γκρουπ των Emotions, γράφοντας για εκείνες το Best of My Love.

Emotions λοιπόν, Best of My Love σε παραγωγή του Maurice White, τον Earth, Wind and Fire. Νίκο μου, όπως το λες, τι είναι η soul μουσική? Η μουσική έκφραση της ανθρώπινης ψυχής των μαύρων. Πάμε στο Detroit του Michigan. Από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της Motown, οι Four Tops με το Reach Out, I'll Be There για την Λίτσα.

Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες η Άνθη για την ανήκη της Soul, μου λέει. Προτείνω Isley Brothers με τα υπέροχα φωνητικά που ερμηνεύουν το I'm So Proud του Curtis Mayfield. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Από τους πρωτοπόρους φυσικά Sam & Dave, ο Samuel David Moore με τις ψηλές του και ο Dave Prater πιο μπάσος. Επίσης λοιπόν μια χαρακτηριστική αντίθεση. Το πιο σημαντικό ντουό στην ιστορία της soul μουσικής.

Η Stylistics. I can give you anything. Άλλη μια σημαντική soul μπάντα από την Φιλαδέλφια που ξεχώρισε χάρη στα ιδιαίτερα φωνητικά του Russell Tompkins. Μεγάλη επιτυχία φυσικά του συγκροτήματος στο You Make Me Feel Brand New που ενδεχομένως να ακούσουμε στην συνέχεια. Νίκο, θα συμφωνήσω και εμένα μου αρέσει το συγκεκριμένο ιδιαίτερα. Γεια σου Μαρία στην Θεσσαλονίκη. Λιάννα, καλώς ήρθες. Είναι η ώρα για τους Commodores. Συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1968 και λίγο αργότερα υπέγραψε στη Motown, ανοίγοντας εκείνο το διάστημα τις συναυλίες των Jackson's 5. Βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος. Ο Skyler Jett. Το ταλέντο όμως του Lionel Richie δεν γινόταν να κρυφτεί με κανέναν τρόπο. Και έτσι πέρασε εκείνος στο προσκήνιο. Ένα από τα τραγούδια τους που θα ακούσουμε απόψε είναι το Night Shift. Αφιερωμένο στον Μάριο, που το ακούγαμε και το παίζαμε μαζί πριν από πολλά πολλά χρόνια σε νυχτερινά μαγαζιά.

Γεια σου Κατερίνα στο Παγκράτη. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου. Για να πάμε σε μια τελείως διαφορετική περίπτωση, καθώς δεν θα αναφερθούμε σε συγκρότημα που προέρχεται είτε από την Φιλαδέλφια είτε από το Μέμφις. Τις δύο βασικές πηγές δηλαδή της αμερικανικής soul. Αλλά θα πάμε στο Σικάγο του Illinois. It's the Lights, μόλις μπήκαν με το Have You Seen Her. I was happy as a lark, but now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me, they seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying, she'll be back, but today

Γεια σου Μιχάλη που το κινητό τελειώνει σε 4.28. Έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλώς ήρθες Σόφη με το It's Forever. Αλέξανδρε, σχετικά με το ερώτημα το οποίο μου θέτεις μέσω του email σου, δεν γνωρίζω πραγματικά για να σου απαντήσω, δεν είμαι και αρμόδιος. Καλώς ήρθες Τάσο. Easy από Commodores ή Temptations στο Papa Was a Rolling Stone. Ένα από τα δύο θα ακουστούν οπωσδήποτε στη συνέχεια της εκπομπής. Για να μην πω και τα δύο. Ashley Brothers για την συνέχεια. Από το Cincinnati του Ohio, ένα group που αποτελείται από τρεις αδερφούς. Τους αδερφούς Άισλι, τον Οκέλι, τον Ρούντολφ και τον Ρόναλντ, ο οποίος ήταν και ο βασικός τραγουδιστής του τρίο. Απόψε τους ακούμε στη διασκευή του I'm So Proud του Curtis Mayfield για την Ιάνθη.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες soul μπάντες. Καθώς πριν από λίγες ημέρες έφυγε από την ζωή μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, ο Maurice White, ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Μεγάλες soul μπάντες λοιπόν απόψε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους frontmen ή στις frontwomen των συγκροτημάτων, σε εκείνους λοιπόν που με τα φωνητικά τους έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο σε όλα αυτά τα groups. Κυρίως ασχολούμαστε με τις δεκαετίες 60 και 70, μέχρι και τα μέσα όμως της δεύτερης, λίγο πριν εμφανιστεί η disco. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτιμήσεις σας για τα αγαπημένα σας τραγούδια από soul συγκροτήματα. Γεια σου Γιώργο, με τον Dennis Edwards. Το Don't Look Any Farther είναι φυσικά από την solo καριέρα του. Διέγραψε όμως, όπως λέγαμε νωρίτερα, και εκείνος μεγάλη πορεία με τους Temptations. Γεια σου Δημήτρη, στο Μόναχο, που ακούς χωρίς πρόβλημα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα. Αμέσως τώρα με soul μουσικές.

Η Bar Case από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και το Memphis του Tennessee. Με μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του στο Soul Finger του 1967 και βασικό του τραγουδιστή τον Larry Johnson. Για το επόμενο δεν νομίζω ότι χρειάζονται καν συστάσεις.

Γεια σου Γιάννη και War θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Γεια σου Σταύρο με τους KC and the Sunshine Band. Εκεί όμως αναφερόμαστε περισσότερο σε δίσκο ήχο. Γεια σου Κωνσταντίνε στους Αμπελοκήπους. Γεια σου Μάριε στον Πειραιά. Όπως άκουσες ενδεχομένως από την ώρα που έχεις στείλει το μήνυμά σου, η απόψινη εκπομπή είναι θεματική. Και το θέμα της είναι μεγάλες soul μπάντες. Οπότε δεν αναφερόμαστε ούτε μεμονωμένα σε καλλιτέχνες, αλλά ούτε φυσικά και σε κάποιες διασκευές.

Η Delphonics από την Φιλαδέλφια με βασικό τραγουδιστή τον William Hart. Και μεγάλες επιτυχίες όπως το Lala Means I Love You, το οποίο ακούμε, και το Ready or Not. Το συγκεκριμένο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και από τον Quentin Tarantino το 1997 στην ταινία Jackie Brown. Γεια σου Κατερίνα, σταθερή αξία, το κλασικό ραδιοφωνάκι. Για να αποφεύγουμε και τα μικροπροβλήματα, ενίοτε με την ακρόαση μέσω διαδικτύου. Γεια σου Χρήστο μου στην Λάρισα, πολλούς χαιρετισμούς στον Γρηγόρη στην Ταϊλάνδη. Γεια σου Βάγκο που μας ακούς και οδηγείς αυτήν την ώρα, καλό δρόμο να έχεις. Μόλις μπήκαν οι War με το The World is a Ghetto. Για τον Γιώργο στο ζωγράφου και για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

Γεια σου Μαρία, βλέπω ότι έχεις πάρει μπροστά σχετικά με τις επιλογές, αλλά ειδικά αυτή του Simple Game. Μπορώ να πω ότι πέτυχε Διάνα. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Άννα με τον Otis Redding. Εάν δεν αναφερόμασταν μόνο σε μπάντες, σίγουρα θα είχε ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για Midnight Train to Georgia. Η Gladys Knight για δεύτερη φορά απόψε μαζί με τους Peeps.

Γεια σου Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια στο email. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να ακούσω και εγώ κάτι από τον Marvin Gaye. Αλλά απόψε, επειδή η εκπομπή είναι θεματική και αναφέρεται μόνο σε συγκροτήματα, μόνο σε soul bands, θα το αφήσουμε για κάποιο άλλο βράδυ. Χρήστο μου, καλώς ήρθες και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Τις καλύτερες ευχές μου. Αλλά για τον λόγο που μόλις ανέφερα και στην Άννα, δεν μπορώ να παίξω κάτι από τον καλλιτέχνη που μου έχει στείλει, γιατί όπως σου είπα, απόψε παίζουμε μόνο soul bands. Όπως το Tower of Power που μου θυμίζει εδώ ο Βασίλης από το Λονδίνο, και ο Βάγκος που έχει ζητήσει κάτι από εκείνους νωρίτερα. Γι' αυτό μόλις μπήκε το show Very Hard to Go.

Tower of Power λοιπόν, So Very Hard to Go. Δική σας επιλογή είναι και το επόμενο που έρχεται. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Simple Game στην διασκευή των 4 Tops.

Ρος Ρόις με το Wishing on a Star, οκταμελές συγκρότημα από το Λος Άντζελες. Αρχικά μόνο με ανδρικά φωνήτικα, μέχρι που εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Gwen Dickey και δημιούργησε για το συγκρότημα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το Wishing on a Star και το Love Don't Live Here Anymore. Το Wishing on a Star αφιερωμένο στο φίλο μου τον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου ερετικέ, καλώς ήρθες, έστω και λίγο πριν από το τέλος. Θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μου και ταυτόχρονα με τις ευχές μου έρχεται και τραγούδι όμορφο, το You Make Me Feel Brand New. Στο αφιερώνω λοιπόν θέλοντας και μη.

Η Stylistics και το You Make Me Feel Brand New. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι από το συγκρότημα και από τον καλλιτέχνη που στάθηκε αφορμή για να γίνει η απόψινη βράδια. Τους Earth, Wind and Fire λοιπόν, και τον Morris White που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών. Με πολλές επιτυχίες στην καριέρα του, μία από τις μεγαλύτερες ήταν το After the Love Has Gone.

Maurice White λοιπόν, μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής. Καληνύχτα Νίκο, γεια σου χαρά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο. Καληνύχτα στον Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στην Μέρη. Καλό ξημέρωμα Κατερίνα και σε σένα Λίτσα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Χρήστο μου στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα Σοφία, γεια σου αγαπητέ. Καληνύχτα στην Άννα. Καλό ξημέρωμα Μάγδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για την συντροφιά, για την παρέα και απόψε μέχρι αυτήν την ώρα.

0: Αλεφέμ.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών, που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Μια δεράστα του χρόνου σπατάλη κάτι τα δύνατο. Να εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβεις το φως, τραβά πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο, ένα αστείο, ένα

βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης, τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν βρήκαν το χρόνο να ψάξουν, είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 SOS στις γονικές παροχές και δωρεές.